Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αιγαίτρια Δασιτίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, οι δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις Φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χρυστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης και να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Αμετάβλητα διατήρησε για 5η συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με 9 ψήφους κατά και 3 ψήφους υπέρ της αύξησης, τα επιτόκια διατηρήθηκαν στο εύρος του 3,5% έως 3,75%.
Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, έως τις 29 Ιουλίου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία, κινητοποίησαν 2 και έχουν πραγματοποιήσει νιοψίες σε άλλα 2 στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Αμετάβλητα στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε για 5η συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ερέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. 2 πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ερέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. 1/4 πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρέθινο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπολεϊκώς από τον Πειραιά 18 ακόμη πυροσβέστες με μία μονάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. 2 πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις Φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο και τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Ποιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράκι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης και να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει χθες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον των Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή των Ρωσικών δυνάμεων. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Χτες βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι υπήρχε ισχυρή πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, απίφθινε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρωτικά στο Ιόνιο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από τον Πειραιά 18 ακόμη πυροσβέστες με μία μονάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς το μακρύ γυαλό Σιτίας. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαρίωτος του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαρακή. Τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. 2 πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112, από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν εκτοπλοϊκώς από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μία μονάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες του και τους δύο συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν και στους συναδέλφους, με συγχωρείτε, των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Αγίος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για την φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβαλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαργίας στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μπορφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία από πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει χθες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Σύμφωνα με το Reuters που επικαλεί τα ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν, στα νησιά Κέσμ και Κις και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι υπήρχε ισχυρή πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, απίφθινε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε το πρωινό της 5ης 30 Ιουλίου, προτελευταία μέρα του 7ου μήνα του έτους. Τελειώνει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εδώ θα είμαστε και αυτό το πρωινό στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο της ημέρας. Δύο ώρες διάρκειας για αυτή την εβδομάδα, 5 έως 7. Τα λέμε έτσι ώστε να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση για την έναρξη του πρωινού. Στο πάντοτε με το ύφος αλλά και στο πλαίσιο των καλοκαιρινών μας έτσι διακοπών για πολλούς από εσάς, εργασίες για εμάς, όπως και να έχει πάντως, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Δύο ώρες εδώ κοντά σας με όλα αυτά τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία απασχολούν εσάς, με τα δικά σας εδώ τηλεφωνήματα και μηνύματα και στις καταγγελίες σας και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πραγματική πραγματικότητα και αυτή την οποία εδώ παρουσιάζουμε και επιμένουμε να παρουσιάζουμε καθημερινά. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, 5η 30 Ιουλίου, είναι ακριβώς 5 και 10 και 15 δευτερόλεπτα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Όπως πάντα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και παρατηρήσεις, ξεκινάμε και θα πάμε όπως είπαμε μέχρι και τις 7. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης αυτή την εβδομάδα, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτσος, τον οποίο και ακούτε και βλέπετε και το πρωί τώρα στην τηλεόραση, και 12 με 1 ο Δημήτρης Τούμπος, 1 με 2 η Χριστίνα, Χριστίνα Βίδου, και τη βλέπετε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky κάθε απόγευμα, και το μαγκαζίνο κλείνει την πρωινή ζώνη που πάει μέχρι και το μεσημέρι η Κατερίνα Δράκου. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, ένα πρωινό το οποίο μας βρίσκει δυστυχώς με αυτή την τραγωδία που είχαμε με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Τρεις άνθρωποι, τρεις άντρες του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι ήταν εκεί στο καθήκον, εκεί στην εργασία τους, εκεί όπου δυστυχώς η στιγμή τους έπαιξε μια τελείως διαφορετική ζαριά και δυστυχώς φύγανε από τη ζωή. Προφανώς τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους τους και βεβαίως στο πυροσβεστικό σώμα. Σώμα το οποίο είναι για πάσα νόσων παντού και ιδίως τώρα το καλοκαίρι δοκιμάζεται και αυτό. Δοκιμάζονται οι αντοχές, δοκιμάζεται το σύστημα ολόκληρο και όλα αυτά βεβαίως με τις πυρκαγιές, οι οποίες δυστυχώς και με αυτούς τους ανέμους, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, μόνο να τροφοδοτούνται, γνωρίζουν και τίποτε άλλο. Και φυσικά όλο αυτό το μικροκλίμα το οποίο δημιουργείται κάθε φορά στην εκάστοτε πυρκαγιά και, και στο εκάστοτε σημείο στο οποίο έχουμε την πυρκαγιά. Οπότε λοιπόν σήμερα είναι και πολύ, πολύ μεγάλο ο κίνδυνος, πολύ μεγάλη προσοχή. Οι άνεμοι δεν θα κοπάσουν, ιδίως σήμερα και αύριο. Από το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε την ηρεμία και την πτώση των ανέμων και των μποφόρ. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως να μην ξαναζήσουμε τίποτα από όλα αυτά. Και βεβαίως φυσικά η αυταπάρνηση, αλλά και βεβαίως το καθήκον, αλλά και η επαγγελματοσύνη όλων των ανδρών και των γυναικών του περιοριστικού σώματος είναι στο μεγαλύτερο σημείο εκεί για να σβήσουν, τη φωτιά, η οποία πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις απειλεί. Απειλεί δάσος, απειλεί σπίτια, απειλεί κατοίκους. Οπότε λοιπόν είναι εκεί και δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη εχθές. Τραγωδία με τρεις νεκρούς, πυροσβέστες ενώ καθήκοντος σε Ρέθυνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στην Σιτία. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έγινε, πώς ξεκίνησε εκεί στην Κρήτη, αλλά και βεβαίως με ό,τι νεότερο, με το ότι περιμένουμε και βεβαίως να ξημερώσει, να μπουν τα εναέρια μέσα τα οποία επιτρέπεται να πετάξουν, αυτά τα οποία επιτρέπεται να πετάξουν με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Μετά τις 5.30 ο Γιώργος Κραμετζόγλου με πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα και πώς κύλησε η νύχτα μέχρι και τώρα σε λίγο το ξημέρωμα της 5ης 30 Ιουλίου στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στα υπόλοιπα βεβαίως τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και για αυτά τα οποία θα συζητήσουμε είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι ακριβώς επίσης τα θέματα που έχουν να δούμε και θα ακούσουμε τι ακριβώς έγινε χθες και, και στο Κυπριακό. Τα ζητήματα τα οποία είχαμε τον κύριο Γκουντέρες στο νησί. Τι ακριβώς υπόθηκαν από τις δύο πλευρές. Ποιες είναι οι ανησυχίες. Τι ακριβώς περιμένουμε. Πώς ακριβώς υπάρχει και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει από εδώ και στο εξής. Έχουμε τις περιοδίες του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι εχθές, όπου μίλησε για το μεταναστευτικό. Εδώ ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης, 9.30 με τον Γιώργο Ψάλτη, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν φυσικά. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε
τα θέματα με τις αντιδράσεις, με όλα όσα είπε ή προσπάθησε να ανατρέψει ή προσπάθησε να πει ή προσπάθησε να ξεκαθαρίσει ο κύριος Κυριαζίδης από πλευράς Νέας Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο. Έχουμε την παρέτηση του κύριου Αυγερινού από, από τη θέση του ως επικεφαλής και ως εκπρόσωπος τύπου στο γραφείο τύπου της κυρίας Καριστιανού. Λέει πολλά, θα ακούσουμε από τη Δέσμη Βλεπάκη, έχει το ρεπορτάζ. Έχουμε τα θέματα με την μετατροχές στη Δυτική Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αττική, δεν είναι μόνο η Αθήνα, και εκεί τι γίνεται, πόσο πολύ καλά και οι συμπολίτες μας και οι συνανθρωποί μας εκεί στη Δυτική Ελλάδα είναι για εκείνη καθόλου προσεκτικοί με τους φωτεινούς σηματοδότες, με τα σήματα της τροχέας ή οτιδήποτε άλλο. Θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Και φυσικά από την άλλη τα ζητήματα της οικονομίας. Σήμερα τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για το καλοκαίρι. Θα φύγουν και οι υπουργοί, θα φύγει και ο Πρωθυπουργός. Ένα αλλάξει βεβαίως πάντοτε, έτσι ώστε και εκεί να ξεκουραστούν φυσικά και να επιστρέψουν εκεί στα μετά το 15 Αύγουστο και να ζεστάνουν ξανά και πλήρως τις μηχανές για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πρώτη αναλυτική σας ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το οποίο έχει ξεκινήσει και ξεκινάει καθημερινά στις 5 αυτή την εβδομάδα, 2 ώρες διάρκειας, πάμε μόλις και τις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ και φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά και ό,τι ακριβώς ακούγεται έχει την ταυτότητά του. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέσι Αμπντουλάη, στις μουσικές επιλογές όπου ακούμε έτσι ανάμεσα από τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης εδώ για να απαντήσει σε δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στις πρώτες πρωινές κλήσεις στο 210-48-00-170-174. Παράλληλα θα διαβάσουμε και ό,τι μήνυμα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας από όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα καλό καλό πρωινό. Να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις με τους κυριότερους τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στην Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στην μεγάλη φωτιά που μένεται από εχθές το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυά Βρύση. Έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, τον κύριο Σύφη Βαβουράκη και δύο πολίτες. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες ζεστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα, με μήνυματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις περιοχές στον Αχαλιανό και στις Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112, από εχθές το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, έχει κοινωθεί και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους της και τους επισκέπτες να μεταφέρονται σε κλειστό γυμναστήριο στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν εχθές από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν εκτοπλοϊκός και από τον Πειραιά και θα φτάσουν 18 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ένα πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβησης πυρκαγιάς στον Αγιερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολόσχερος. Στην προσπάθεια των πυρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβεστές πέσαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, εστάληκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους περιοχές Ούδρας και Ασπρόληθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Θερινό Λάκκο, προκαλώντας μερικές καταστροφές κατάσταση. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε περιοχές του Ρεθύμνου αλλά και της Σιτίας.

Τη βαθύτητη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει με ανακοίνωση το πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Τα ειλικρινή συμπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που αβεβαίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο και τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από εχθές Τετάρτη το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πολεμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Αγίου Σίδερος και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε χθες η πυροσβεστική υπηρεσία. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό δηλαδή απορριμματοφόρου. Της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.337,50 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο τώρα συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ ψηλό κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα. Παρακαλώ, προσοχή σε όλες και σε όλους. Σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλης, στην Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας έχουμε και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό επίσης θα μείνει και το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι εντάσεως 7-7 μέχρι Μποφόρ με ρηπές έως και 9. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση ΗΠΑ της Αμερικής. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις επόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προαναγγείλει ότι οι σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε στη Τεχεράνη εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης, μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ότι αυτή τη φορά θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους. Θα φάνε άγριο ξύλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι Αμερικανικές λοιπόν δυνάμεις έπληξαν την νοτιοδυτική επαρχία Φαρς του Ιράν καθώς και το νησί Κι στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Σύμφωνα με το πρακτορείο, στην επαρχία Φαρς, οι Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν περιοχή στα περίχωρα της πόλης Καζερούν. Το Τασνίμ ανέφερε επίσης ότι δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κι μετά από πλήγμα με πυράβλους. Ωστόσο, επικαλούμενα τοπικές αρχές, μετέδωσε τη λειτουργία του αεροδρομίου του νησιού και οι υπηρεσίες επιβατικών φέρει παραμένουν ανεπηρέαστες.

0: Δεύτερο, τουλάχιστον με νεότερη ενημέρωση, τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα πάντα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Νωρίτερα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωση είχαν μεταδώσει ότι οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Η κεντρική τώρα διοίκηση επίσης των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα το αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η δημοσιότητα, έως τις 29 Ιουλίου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησαν 2 και έχουν πραγματοποιήσει μειοψίες σε άλλα 2 στο πλαίσιο πάντα της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού. Την σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και τον Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες μετά και τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγετή. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερίς, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίηση του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χρυσοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Αντίδραση είχαμε και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου χαιρετίζεται με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονή σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες εχθές στο Αγαθονή. Σε 11 σήμερα το πρωί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι και το τελευταίο του καλοκαιριού. Υπάρχουν πολλά θέματα στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού, ξεχωρίζοντας επίσης την ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κ. Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και την εισήγηση του κ. Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για το νερό και βεβαίως την πρόταση για την σύσταση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Λίγη αύριο Παρασκευή, 31 του μηνός, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Παρατήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρθιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών για την ποινική μεταχείριση των 41χρονου συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, μετά και τη δολοφονία που προέκυψε, με τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η αντικατάσταση με μια απλή υπεύθυνη δήλωση των 25 πιο συνηθισμένων δικαιολογητικών που ζητούσε το δημόσιο απλοποιεί περισσότερες από 1.000 διαδικασίες του και εξοικονομεί ετησίως 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των διαδικασιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μήτος. Οι 622 διαδικασίες αφορούν πολίτες και 385 επιχειρήσεις. Απλοποιείται δηλαδή το 40% των διαδικασιών του Μητρώου. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, ενώ επίσης να διενεργηθεί έλεγχος δυτικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕ, ενώ ο Δήμος Αθηνών θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Αμετάβλητα διατήρησε για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ της Αμερικής. Με 9 ψήφους κατά και 3 ψήφους υπέρ της αύξησης, τα επιτόκια διατηρήθηκαν στο εύρος του 3,5 έως 3,75. Έρεται η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς των Αθηνών, αποδίδοντας στους επισκέπτες έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθμισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο. Η επίσημη τελετή έγινε χθες με την παρουσία της Υπουργού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη, η οποία δήλωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά την νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου. Δική σας ενημέρωση, η Άρχους με την ανατροπή στην έδρα της Λεχ Πόζναν έκανε δώρο στην ΑΕΚ μια θέση στους χειρούς των play-off του Champions League εν όψει και της κλήρωσης της 3ης Αυγούστου. Συγκεκριμένα λοιπόν η ομάδα της Δανίας ανέτρεψε την εντός έδρας ΙΤΑ 3-0 από την πολωνική Λεχ Πόζναν επικρατώντας 4-1 και με σκορ 4-3 στα πέναλτι πήρε την πρόκριση στον τρίτο γύρο. Η ένωση μετά λοιπόν και την πρόκριση των Δανών βρέθηκε από το γκρουπ των ανίσχυρων σε εκείνο των ισχυρών και απέναντι θα βρει θεωρητικά έναν πιο βατό αντίπαλο. Ο Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει σε 9.30 το βράδυ στη ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ. Και τέλος, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στην Παρή στο Telecom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. Πρώτη μάχη αιωνίων στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλιος στο 12 Φεβρουαρίου πιθανότητα στο ανανεωμένο ΣΕΦ. Και 28 και 50 δευτερόλεπτα και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά. Είναι των Αγίων Σίλας Ηλιανού Πενετού, Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε καλά. Χρόνια πολλά και σας που για τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου λοιπόν σήμερα θα συμβεί 6:26 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20:36 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Από το 1797 έχουμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Το 1920 σημειώνει τη δολοφονική από κατά του Ελευθερίου Βενζέλου στο Παρίσι. Το 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Πάμε στο 1982 όπου ο Υπουργός Πολιτισμού τότε Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO που γίνεται στο Μεξικό. 1944 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6-12 ναυτικά μίλια. Το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην χώρα μας το 2010 ανέρχονται σε 768.009. 1863 γεννιέται ο Henry Ford, Αμερικανός μηχανικός, βεβαίως και ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Το 1898 φεύγει από τη ζωή ο Otto von Bismarck, Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διατέλεσε καγκελάριος επί 24 χρόνια. Το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Bergman, ο Σουηδός σκηνοθέτης, ενώ το 2007 φεύγει από τη ζωή επίσης ίδια χρονιά, ίδιο έτος, ο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Αυτά μέχρι και αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθήσουμε και θα ακολουθήσει η Αθηνά Μαράκη με τους κυριοθέτους και εμείς μετά, βεβαίως όπως πάντα, με έναρξη από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100.3. Καλό πρωινό, 5:30 και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
2: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος για να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μια γαλήνη και μια ηρεμία στα αυτιά μας, νομίζω ότι έρχεται με αυτήν την μουσική, με την κλασική μουσική, την επιλογή της Κωνσταντίνας, με όλα αυτά τα οποία έχουμε δυστυχώς, με τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος, άνθρωποι, άντρες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, εκεί καθημερινά, ιδίως και το καλοκαίρι, αλλά και γενικότερα για πάσα νόσων, όπως λέμε πάντοτε, είναι εκεί για ό,τι χρειάζεται ο πολίτης, για ό,τι χρειάζεται το κράτος, για ό,τι χρειάζεται η πολιτεία. Πέτρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Δημήτρη Παπουτσί από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Να σε καλά, καλή δύναμη. Θλίψη και οδύνη βεβαίως για την απώλεια. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλή εργασία. Στο Γιώργο Γραμμιτζόγλου θα πάμε να μας δώσει όλο το κλίμα και βεβαίως όλη την πληροφόρηση για το ακριβώς συμβαίνει αυτήν την ώρα. Σύμφωνα με την Αθηνά Μαράκη, όπου πριν από λίγο μίλησε με την πυροσβεστική υπηρεσία, σε μία ώρα περίπου θα έχουμε ανακοινώσεις, εννοώντας δηλαδή ό,τι νεότερο υπάρχει, με κυριότερο ζήτημα και θέμα να προβληματίζει και να είναι οι άντρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος στο Ρέθυμνο και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τις καιρικές συνθήκες. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλό ημέρα σε όλους. Είναι τα τρία μεγάλα μέτωπα, δηλαδή Πλωμάρι, Ρέθυμνο.
0: Ρέθυμνο, Πλωμάρι και Πάρος.
1: Και όχι, και η Αγία Τριάδα.
0: Και η Αγία Τριάδα, σωστά.
1: Και η Αγία Τριάδα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι τα τρία βασικά. Πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι η Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, ένα μέτωπο με 20 χιλιόμετρα. Έχει ήδη καλύψει σαχτούρια, κρυόπετρα, τα χωριά Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Ορνέ και την Αγία Γαλλία. Δηλαδή φανταστείτε, η φωτιά έφτασε από ένα κεντρικό προς το βόρειο τμήμα του νησιού, στο Ρέθυμνο, και έφτασε νότια στην Αγία Γαλήνη. Άρα λοιπόν εκεί τώρα επιχειρούν τουλάχιστον 190 πυροσβέστες, και επίσης τα μηχανήματα έργου που έχουν φτάσει και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ετοιμάζονται, και επίσης στελέχη του πυροσβεστικού σώματος από τον Πειραιά, να ενισχύσουν τις δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα μηχανήματα έργου έκαναν αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή άνοιξαν διαδρόμους ρίχνοντας πολύ χώμα σε διάφορα σημεία γύρω από την Αγία Γαλήνη, γιατί δόθηκε εντολή 112 σε πάρα πολλούς τουρίστες, σε όποιον έμενε εκεί στην Αγία Γαλήνη, να μετακινηθεί. Ετοιμάστηκε και το κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, εκεί στο Τυμπάκι, για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών, τουριστών, μονίμων κατοίκων, εργαζομένων, μεγάλος αριθμός εκεί στην Αγία Γαλήνη, που έπρεπε να φιλοξενηθεί και να μετακινηθεί με σωστό τρόπο και με τη βοήθεια βέβαια της περιφέρειας Κρήτης. Είναι λοιπόν αυτή η δύσκολη πυρκαγιά, γίνονται προσπάθειες για να μπορέσει να περιοριστεί τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και με το πρώτο φως της ημέρας να σηκωθούν και τα εναέρια, και πρέπει πολύ γρήγορα να την περιορίσουν, διότι οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη δεν είναι και οι καλύτερες από τη μετεωρολογική υπηρεσία. Ενισχύονται οι άνεμοι και θα έχουμε σοβαρά ζητήματα και με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι το Πλωμάρι, που αν και προς το απόγευμα είχαν καταφέρει οι επίγειες δυνάμεις μαζί με τα ενέργεια κάπως να την περιορίσουν, δυστυχώς όμως οι πολύ ισχυροί άνεμοι έδωσαν μεγάλη όθηση στην πυρκαγιά, και έτσι λοιπόν δόθηκε εντολή οι κάτοικοι στο Πλωμάρι Λέσβου να μετακινηθούν στους Αγίους Ισίδωρους. Είναι μια περιοχή πολύ κοντά εκεί, όμως τα έβρισαν καταφύγιο για να μπορέσουν να σωθούν από την πυρκαγιά. Και εκεί λοιπόν στο Πλωμάρι είναι όλη αυτή η πλαγιά της μεγάλης πόλης της Λέσβου, για να μπορέσουν να την περιορίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Αντίστοιχα και εκεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με μηχανήματα έργου, σκαπτικά και με τη βοήθεια ιδιωτών προσπαθούν να δημιουργήσουν αντίστοιχες αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να την περιορίσουν τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, η Αγία Τριάδα στο Λασίδι, έχουμε και εκεί απομάγνηση, δηλαδή οι κάτοικοι από Γούδουρα, Ασπρόλιθο έπρεπε να μετακινηθούν και πρέπει να μετακινηθούν προς Μακρύ Γυαλό για να μπορέσουν να σωθούν, τουλάχιστον να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Και εκεί μεγάλος αριθμός επίγειων δυνάμεων από την πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορέσει να περιορίσει αυτή την πυρκαγιά. αντίστοιχες γίνονται πράξεις για αντιπυρικές ζώνες εκεί στο Λασίθι, ούτως ώστε τώρα τη νύχτα να περιοριστούν οι φλόγες και εκεί λοιπόν με τη βοήθεια ελικοπτέρων και πυροσβεστικών αεροσκαφών να μπορέσει αυτή η φωτιά να οριοθετηθεί και να τεθεί υπό έλεγχο. Οι υπόλοιπες, μάλιστα είχαμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και εδώ στο Μαρκόπουλο στην Αττική, αυτή την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ένα εργοστάσιο που έχει απ' όλα μέσα. Δηλαδή φανταστείτε, έχει μέσα παλιά αυτοκίνητα που γινόταν ανακύκλωση. Είχε λάστιχα, είχε πλαστικά, είχε τα πάντα. Πήρε φωτιά, άρπαξε φωτιά λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας εκεί στο πάτημα Μαρκοπούλου. Ευτυχώς όμως κατάφεραν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τη βοήθεια των σκαπτικών μηχανημάτων, οι Δήμοι Μαρκοπούλου, Κροπίας και Σπάτων Αρτέμιδας κατάφεραν εκεί μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία να την σβήσουν και να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η εικόνα. Γίνονται λοιπόν οι προσπάθειες ώστε με τα μηχανήματα έργου στα τρία μεγάλα μέτωπα, δηλαδή Πλωμάρι, Αγία Τριάδα Λασίδη και Ακρία Βρύση στο Ρέθυμνο, με τα μηχανήματα έργου να γίνουν αυτές οι αντιπυρικές ζώνες και με μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο με οχήματα όσο και με προσωπικό, για να μπορέσουν αυτές οι πυρκαγιές τώρα που θα ξημερώσει να σηκωθούν και τα αέρια και να μπορέσουν να περιοριστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερο.
0: Γιώργο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Οτιδήποτε και αν χρειαστεί, είσαι πάντοτε εδώ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε τώρα στον Χάρη Λεοντάκη. Χθες, ζωντανή σύνδεση στο κεντρικό δελτίο. Θυμίζω, δυστυχώς, έχουμε τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες, ένα καθήκοντο σε Ρέθυμνο αλλά και Γήθιο. Δύο πυροσβέστες, 25 και 28 ετών, έχασαν τη ζωή τους στην μεγάλη αυτή φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδοσική έκταση στο Ρέθυμνο. Ο Χάρης Λεοντάκης χθες, ζωντανή σύνδεση από το σημείο εκεί, από την Αγία Γαλήνη, η οποία την έχουν εκενώσει πλέον, με την Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από τον δρόμο που οδηγεί προς τις Μέλαμπες, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην Κρία Βρύση. Η Κρία Βρύση βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα από το σημείο που είμαστε τώρα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και οι ρηπές ανέμων που φτάνουν και ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα καθιστούν απαγορευτική την πτήση των εναέριων μέσων. Ούτε ελικόπτερα ούτε αεροπλάνα έχουν επιχειρήσει, καθώς δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, δεν το επιτρέπει ο άνεμος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ρηχτούν στη μάχη με τις φλόγες 156 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 8 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα των Δήμων, ιδιώτες, εθελοντικές ομάδες. Δυστυχώς, γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα έγινε γνωστό ότι δύο πυροσβέστες από εδώ, από την ευρύτερη περιοχή, από το Δήμο Αμαρίου, βρέθηκαν απανθρακωμένοι κοντά στο χωριό Μέλαμπες, 3 χιλιόμετρα από το χωριό Μέλαμπες. Το αυτοκίνητο στο οποίο το πυροσβέστη. Το πυροσβεστικό όχημα το οποίο επέβαιναν είχε μπει σε ένα σημείο και επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά. Προφανώς τους κύκλωσε η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Να σας πω ότι ένα λεπτό πριν βγούμε στον αέρα, ήμασταν πίσω ακριβώς στη στροφή. Ήμασταν σε ένα σημείο όπου υπήρχε καλύτερη ορατότητα για εμάς, όμως η φωτιά πλησίαζε και έτσι οι πυροσβέστες μας έδιωξαν, μας γύρισαν πίσω, γιατί οι άνεμοι έτσι όπως πνέουν γυρίζουν συνεχώς τη φωτιά. Η φωτιά εκεί που λες ότι είναι έτοιμη να σβήσει φουντώνει και δημιουργεί μεγάλες εστίες, μεταφέρεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχει δοθεί 112 για την εκένωση του Κεραμέ,

0: τον κόσμο που υπήρχε εκεί πέρα να κινηθεί με τα αυτοκίνητά του, γιατί ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Όλος ο επαρχιακός δρόμος προς τον Άγιο Παύλο ήταν μέσα στις φλόγες. Δεν επέτρεπαν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι δυνάμεις της αστυνομίας τον κόσμο να φύγει με τα αυτοκίνητά του. Έτσι η εκένωση έγινε δια θαλάσσης με βάρκες και με σκάφη τα οποία τους έφεραν στην Αγία Γαλήνη. Αυτή την ώρα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Αγία Γαλήνη προκειμένου να προσπαθήσουν να προφυλάξουν τον οικισμό, το χωριό της Αγίας Γαλήνης. Έχει ξεκινήσει η εκένωση, μιλάμε για εκατοντάδες τουρίστες που μένουν στα ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ κενώνεται και το χωριό Ορνέ. Πριν από λίγο βόρεια από εδώ είδαμε να περνάει από έναν επαρχιακό δρόμο ένα περιπολικό που πηγαίνει προς το Ορνέ προκειμένου να ξεκινήσει και εκεί η εκένωση του χωριού. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη γιατί οι άνεμοι, ξαναλέω, δεν έχουν επιτρέψει τα εναέρια μέσα να
1: επιχειρήσουν,
0: όπως μας έλεγαν οι κάτοικοι του χωριού. Κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον έχουμε μια τέτοια φωτιά στην περιοχή. Δυστυχώς συνεχώς έχουμε τέτοιες φωτιές στην ευρύτερη εδώ περιοχή και σβήνει μόνο όταν φτάσει στη θάλασσα.
1: Δυστυχώς παρακολουθώ, τόση ώρα που μιλάς σε παρακολουθώ και βλέπω πίσω έτσι, αυτό το απόκοσμο τοπίο έτσι όπως δημιουργείται και όσο περνούν οι ώρες βλέπουμε τον καπνό.
0: Ήμασταν εκεί που φαίνεται η πρώτη φλόγα. Εκεί που φαίνεται η φλόγα
1: ήμασταν
0: πριν το δελτίο. Ήμασταν ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το δελτίο στο σημείο που βλέπετε τη φλόγα τώρα που σας δείχνει ο περατέρα μας ο Γιώργος
1: Ανδριανάκης,
0: τη φλόγα να καίει αυτή τη στιγμή.
1: Και αυτό είναι ενδεικτικό.
0: Σε αυτό το σημείο ήμασταν γιατί υπάρχει από κάτω μια πλαγιά που ήταν με ιόφυτα και μάλιστα εκεί κάναμε και δηλώσεις από ένα κάτοικο του χωριού εδώ που μας έλεγε ότι έβλεπε απέναντι τα ελαιόδεντρά του να καίγονται. Και ήμασταν εκεί για αρκετή ώρα. Είχαμε αποφασίσει να βγάλουμε από εκεί το ζωντανό, όμως βλέπετε τι έγινε. Πλησιάζει η φωτιά.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Συνεχώς κινείται ανατολικά. Ναι, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι γίνεται αυτό. Υπάρχουν ρηπές ανέμων που δεν μπορείς κυριολεκτικά να σταθείς.
2: Αυτό, οι ρηπές των ανέμων είναι το στοιχείο το οποίο, όπως λέει και χθες εδώ ο μετεωρολόγος μας, ο κ. Γιαννόπουλος, ήταν ένα βράδυ το οποίο δεν θα έπεφταν, δεν θα είχαμε την ηρεμία των ανέμων όπως συμβαίνει τα βράδια, να κοπάζουν και όλα αυτά. Ήταν ένα βράδυ το οποίο δυστυχώς είχαμε πολλούς ανέμους και έντονους. Ο Μιχάλης Θεζάρης τώρα έχει ετοιμάσει το χρονικό και βεβαίως της τραγωδίας εκεί στο Ρέθινο που είχαμε την απώλεια της ζωής 2 πυροσβεστών.
3: Εκλωβόμαστε σιγά σιγά. Θα καούμε σαν τα ποντίτσια.
4: Νεκροί στο καθήκον έπεσαν 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο κατά την διάρκεια πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Οι 2 πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις πύρινες γλώσσες και απανθρακώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν έξω από αυτό το όχημα από συναδέλφους τους.
5: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλληπιτήρια μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.
3: Από την καμάρα και βγαίνει να κάτσει.
4: Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων που έφταναν έως και τα 7 μποφόρ, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στις 14:46 εκδόθηκε το μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι της Κρύας Βρύσης να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στις 15:39 εκδόθηκε νέο μήνυμα που καλούσε τους κατοίκους περιοχής να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αγίας Γαλήνης. Στις 17:44 ένα τρίτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να εκενώσουν τα χωριά Σακτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη. Ακολούθησε ένα τέταρτο που ενημέρωνε τους κατοίκους από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και του Αγίου Γεωργίου πως θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Ενώ ένα πέμπτο μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους από την Τριόπετρα να μετακινηθούν προς Κεραμέ. Οι διάσπαρτες εστίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε ένα εφιαλτικό κοκτέιλ με τους 156 πυροσβέστες να επιχειρούν σε δύσβατο ορεινό όγκο αντιμετωπίζοντας εστίες φωτιάς. Αργά το απόγευμα, λόγω των έντονων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού από αέρος σταμάτησαν να επιχειρούν, καθώς υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για τα πληρώματά τους. Την οδύνη τους για την απώλεια των 2 πυροσβεστών εξέφρασαν τα κόμματα του Κοινοβουλίου, ενώ ο Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στην τελετή απόδοση του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Αρχαίας Αγοράς.

0: Σαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπώντων.
1: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην κρύα Βρύση Ρέθυμνου.
2: Την ίδια στιγμή οι πυροσβέστες στην Κρήτη καλούνται να αντιμετωπίσουν και μια δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στην Αγία Τριάδα της Σιτίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο.
3: Τώρα επίσης ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του ενώ καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάρρευσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συνάδελφους του. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας, ενώ για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέα και Αγίας Γαλήνης, Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα και 7 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τώρα, μάχη δίνουν οι περιοριστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο, ακούγαμε και τον Γιώργο νωρίτερα, το μέτωπο της πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι χθες αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Αυτή την ώρα το μέτωπο της πυρκαγιάς στις περιοχές είναι Άγιος Σίδερος και Πλαγιά, στα ανατολικά και φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθύνουν προς παραλία Πλωμαρίου και προς Άγιο Ισίδωρο. Πάμε στην Πάρο, διότι και έχουμε συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές γενικότερα. Εύβοια, Ηράκλειο, Ρακωνία και Πάρο, προχώρηση περιοριστική. Συγκεκριμένα τώρα για την Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, που είναι και οδηγός απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της περιοριστικής, μέσα στον περιφραγμένο χώρο του που βρίσκεται ο Χιτά, σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να έχει δημιουργηθεί και μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
4: Σε αυτό το σημείο, μέσα σε απορρίμματα, εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης η πρώτη εστία φωτιά στην Πάρο. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε χαμηλή βλάστηση, πήραν διαστάσεις και έφτασαν μια ανάσα από οικισμούς.
5: Βρισκόμαστε στο Χιτά της Πάρου, εδώ από όπου και ξεκίνησε η φωτιά στο νησί. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο και διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
6: Από εδώ ξεκίνησε. Και καήκαν από μέσα αυτά τα δικά μου, είχα ζώα εδώ πιο πέρα. Και τώρα ψάχνω να βρω τα ζώα. Δεν ξέρω αν έχουν καεί, αν είναι ζωντανά, δεν ξέρω.
4: Οι φλόγες κινήθηκαν νότια από τον χώρο υγειονομικής ταφής και έφτασαν κοντά στον οικισμό Αγκεριά.
7: Πολλοί λένε ότι ήταν από ένα γυαλί το οποίο λόγω του ήλιου και της ακτινοβολίας σε εκείνο το σημείο πήρε φωτιά. Λένε ότι ήταν σε ένα κομμάτι που ήταν θρηματισμένα κλαδιά.
4: Βίντεο αποτυπώνουν το πύρινο μέτωπο να μένεται ανεξέλεγκτο τη νύχτα σε χαράδρες απειλώντας οικισμούς. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να προσεγγίσουν τη φωτιά που καίει σε δύσβατα σημεία.
8: Τα εναέρια μέσα το είχαν φέρει σε εκεί που πρέπει. Όμως η μορφολογία του εδάφους ήταν τέτοια που έχει πάρα πολλά φαράγγια, όπως τα λέμε. Και το σημείο εκείνο όσο να είναι δεν μπορεί να το πιάσει το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο. Φύσαγε και ο αέρας που λέμε και έγινε ανεξέλεγκτο.
4: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα και αμέσως περιορίζουν το μέτωπο. Η εικόνα στα σημεία που πέρασε η φωτιά είναι αποκαρδιωτική. Μεγάλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης έγιναν στάχτη, οι φλόγες ακούμπησαν εξοχικές κατοικίες, ενώ αποθήκες και οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.
5: Στην Τρυπητή η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Κτηνοτροφικές μονάδες όμως τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς.
4: Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν περισσότεροι από 80 πυροσβέστες με ενισχύσεις από τα γύρω νησιά αλλά και από την Αττική.
5: Πυροσβέστες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις τελευταίες εστίες φωτιάς στην Πάρο.
4: Προσομοίωση του κόμβου πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα αποτυπώνει την εκτιμόμενη πορεία διασποράς του νέφους καπνού που μεταφέρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους από την Πάρο, επηρεάζοντας τις υπόλοιπες Κυκλάδες αλλά και περιοχές της Βόρειας Κρήτης.
3: Τώρα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τις 8 το πρωί και τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιθωνία και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία και σε δάση και άρση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, ενώ κλειστό θα παραμείνει και το φαράγγι της Αμαριάς, λόγω βεβαίως των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν από 7 έως και 9 μποφόρ. Μάχη με τις φλόγες δίνουν και οι πυροσβέστες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλιας με το παραθαλάσσιο θέατρο Φετιγιέ στα νότια έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού. Μια άλλη εστία ξεκίνησε χθες το απόγευμα σε δασόδη περιοχή στο Μπαλικεσίρ, στη δυτική Τουρκία, πάνω στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Και αφού ανοίξαμε το παράθυρο μας στον κόσμο, πάμε να δούμε και τι ακριβώς γίνεται με τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε σε Ισπανία και Γαλλία. Έρεται τώρα ευτυχώς η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι άλλοι 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέρα των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από εχθές. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.500 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης, ενώ οι κάτοικοι που επιστρέφουν ήδη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι προ ωστόσο, εξηγώντας ότι η επιστροφή θα είναι δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού κατοικιών που καταστράφησαν από την πυρκαγιά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Βάνα Κοτρολό.
9: Η μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Έτσι περιγράφουν οι πυροσβέστες τον αγώνα που δίνουν στην νοτιοδυτική Γαλλία για να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο της Ιρόντ, 4 φορές μεγαλύτερο από την έκταση του Παρισιού. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ώρες. Η ζέστη σε συνδυασμό με τους ανέμους απειλούν να προκαλέσουν αναζωοπυρώσεις. Τους πυροσβέστες συνδράμουν και απλοί πολίτες. Με κουβάδες γεμάτους νερό καταβρέχουν το έδαφος για να σβήσουν τα κάρβουνα που σιγοκαίνε.
3: Είναι δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο, επειδή δεν έχουμε πολλά διαθέσιμα μέσα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με όποιον τρόπο μπορούμε με τα λίγα που έχουμε. Δεν θέλουμε να καεί το χωριό μας.
9: Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Ζιρόντ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή βρίσκονται κάτοικοι από την περιοχή της Μαδρίτης που επιστρέφουν στα σπίτια που εγκατέλειψαν λόγω των πυρκαγιών.
3: Φοβάμαι, μου έρχεται να κλάψω, δεν το περίμενα αυτό.
9: Κρίσιμες θα είναι οι επόμενες 12 ώρες, σύμφωνα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο τα 10 ενεργά πύρινα μέτωπα.
3: Τώρα οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της πυρκαγιάς και να ρίξουμε νερό στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή αναζωοπύρωση.
9: Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και στη γειτονική Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται στην νοτιοδυτική Τουρκία. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από αέρος και ξηράς στην περιοχή Σεϊντικεμέρ της Μούγλας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε γεωργική περιοχή, προτού εξαπλωθεί στο δάσος λόγω των ισχυρών ανέμων.
3: Ελπίζω να κρατήσουμε τους κήπους μας και να τελειώσουμε εδώ, να μην έχουμε τίποτε άλλο. Και ακούμε την Λίν Άντερσον, η οποία γεννήθηκε σήμερα το 1947. Μια από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Μια γυναίκα η οποία έγινε γνωστή στην Αμερική, στην country μουσική, και με μεγάλες επιτυχίες δεκαετίες του 70 και του 80. Τραγούδι, ειδήσεις και

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαρακή. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο, στη Σιτία και στο Πλωμάρι. Δύο πυροσβέστες, 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά, στην περιοχή Κρύα Βρύση. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, οι δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάπματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στο Ρέθυμνο, η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πυροσβεστικών και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο μέτωπο της Σιτίας Λασιθίου, λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή διαετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία, Ηράκλειο και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για την φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπη, διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανακίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. 2 ώρες περίπου μετά την έναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Στόχος των επιθέσεων, όπως αναφέρεται, ήταν η περαιτέρω μείωση των απειλών που θέτουν το Ιράν και οι αντιπρόσωποι τους στις Αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυτιλία και τις γειτονικές χώρες του κόλπου. Στους 17 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, 2 μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, πρωινό Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026 στον Sky 100,3 πάντοτε συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. 6 και 9 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3, σε δεύτερη ώρα της παρουσίας μας στον αέρα του Sky. Να έχετε μια καλή ημέρα, καλή εργασία, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση σε άλλους, καλά ταξίδια σε άλλους. Σήμερα με πολύ πολύ έντονους ανέμους, προσοχή λοιπόν, βεβαίως τα μάτια μας 14-24 όσα θέλετε. Αν κάτι αμέσως δούμε ενημερώνουμε, δεν κάνουμε καμία άλλη εργασία πουθενά, δεν χρειάζεται, ας καθίσουμε μέσα, ας αυτούς τους ανήσυχους εμπάσχευτος και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν βάζουν τον ποπό τους κάτω, ας τους κρατήσουμε μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Ας πάνε για έναν καφέ, ας κάνουν κάτι άλλο. Αν ρίξουν και ένα ύπνο παραπάνω, ρε παιδάκι μου, τώρα από το να βγουν, αρχίσουν να κάνουν καμιά εργασία έξω ή τους ήρθε σήμερα να κάνουν κάτι άλλο το οποίο είναι και επικίνδυνο. Ας τους πούμε, ρε παιδιά, αφήστε το, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, δεν χρειάζεται προς Θεού. Δεν χρειάζεται να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας βεβαίως, αλλά και βεβαίως να ταλαιπωρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που για κάθε τι είναι δίπλα μας και είναι κοντά μας και τους οφείλουμε έναν τεράστιο σεβασμό. Και λέω για τους ανθρώπους, τα στελέχη, γυναίκες του περιοριστικού σώματος και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν, σπίτια, ηρεμία, δεν χρειάζεται να περάσουν αυτές οι ημέρες με τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας 14-24. Εδώ είμαστε εμείς, έως και τις 7 θα πάμε με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια τα δικά σας, παρατηρήσεις σας, οι επισημάνσεις σας, όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη. Τις καλημέρες σας, τις δικές σας έτσι απόψεις. Ακουγόμεθα διότι εδώ είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης και ευθύνεται για το καλύτερο το ήχο που μας δίνει και σας δίνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η δεύτερη της εκπομπής. Ξεκινάμε κάτι το οποίο προφανώς θα θέλαμε. Προφανώς θα θέλαμε να μην έχει καεί τίποτα και να μην υπάρχει τίποτα έτσι να μαυρώνει και να μαυρίζει τις ψυχές μας και να τρέχουμε έτσι στους λόφους ανέμελοι και οτιδήποτε άλλο. Και ιδίως φανταστείτε εκεί και στην Σκωτία. Είχαμε τις φωτιές εκεί, Παναγιώτη, την αρχή της εβδομάδας. Τα πάντα δυστυχώς δεν αφήνει. Σας σήμερα λοιπόν η κυρία που θα ακούσουμε, η Kate Bush, γεννήθηκε το 1958.

0: είμαστε λοιπόν και πάμε να αλλάξουμε θέμα και τη σύγκληση της άτυπης ευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, δηλαδή Έλληνο-Κύπρι, Τουρκο-Κύπρι, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, συνένα ΟΗΕ, με τις εγκύτερες λοιπόν δυνάμεις και βεβαίως μετά τις επαφές που είχε ο κύριος Γκουντέρες με τον Κύπριο Πρόεδρο αλλά και τον Τουρκο-Κύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος. Αντίδραση είχαμε και από την Τουρκία. Ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Η σύγκληση νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκοσία, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Έχω την συνένεση και των δύο πλευρών και των εγκύτριων δυνάμεων για να προχωρήσουμε σε μια συνάντηση 5-1 αλλά και με επαρκή προετοιμασία. Προετοιμασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προετοιμασία για τη μεθοδολογία και προετοιμασία επί της ουσίας, επειδή δεν θέλω να έχω περισσότερες συναντήσεις 5-1 χωρίς αποτέλεσμα, κ. Γκουντέρες.
1: Την ανακοίνωση του Αντώνιο Γκουτέρες χαιρετίζει η Αθήνα, επισημένοντας πως σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η επανένωση της Μεγαλονήσου.
2: Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην τριμερή συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας ότι συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
3: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και κτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κρανς Μοντσανά.
1: Απουσία κοινού εδάφους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων διαπιστώνει η Άγκυρα, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία.
4: Η προοπτική λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειές της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Θέλουμε λύση και για να την πετύχουμε αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει και δεν είμαστε οι μόνοι που το πιστεύουν αυτό. Με τον Κρανς Μοντσανά, ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Λέμε συνεχώς ότι αν δεν προετοιμαστούμε σωστά και δεν προετοιμάσουμε σωστά τον δρόμο προς τη λύση, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας, ο κ. Σερφιουρμάν.
5: We always said that if we do not pave the way correctly on the, of the road to solution, we cannot reach that destination.
1: Η ανάγκη δίκαιης λύσης δεν αποτελεί απλώς ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα δικαίωσης και δικαιοσύνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
0: Η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, βρέθηκε στο νησί της Κύπρου για τη συνάντηση αυτή του κύριου Γκουντέρες με τους δύο ηγέτες. Μας μεταφέρει και μετέφερε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου όλο το κλίμα. Να την ακούσουμε.
6: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν, Χριστίνα, σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο, συνομίλησαν με τον Κυπριακό λαό και του ζήτησαν την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα, είπε ότι θέλει ο Κυπριακός λαός να δει τους ηγέτες του να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν το τελευταίο βήμα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη Λευκοσία τώρα, πώς μετέφρασαν τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες? Σύμφωνα με πηγές, έμειναν στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του Ψευδοκράτους, τόνισε ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αν θέλει, εκφράζει και την ικανοποίηση από την πλευρά της Λευκοσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις εγκύτριες δυνάμεις, με τη Λευκοσία να μεταφράζει πώς αναφέρεται στην Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να προσπαθήσουν έτσι ώστε να έχουν αποτελέσματα και να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Είναι και ο στόχος του, καθώς υπενθυμίζουμε ότι λύγει η θητεία του το τέλος του έτους, οπότε θέλει να έχει αυτά αποτελέσματα, να έχουν οριμάσει τις συνθήκες, να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ο Τουφάνερ Κιουμάν από την πλευρά του έκανε λόγο για οδικό χάρτη σε σχέση με την διαδικασία. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Φίτο, ο οποίος είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, θα έχει συνάντηση και με τους δύο ηγέτες. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Κυπριακό, καθώς είναι ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
0: Η Χριστίνα Βίδου εχθές συνομίλησε και είχε καλεσμένο στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky τον αναλυτή και συνεργάτη του Sky και της Καθημερινής, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εκεί θα ακούσουμε και μεταξύ και των δύο και την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Τουρκία για τις αντιδράσεις και βεβαίως και το τι λέει και η τουρκική πλευρά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
6: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν ένα σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην
0: Κύπρο. Εδώ, ο μικρός διαβολάκος του συστήματος. Έχω όμως την ευκαιρία εγώ να σας υπενθυμίσω εδώ, μέχρι να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη αλλά και τον Μανώλη Κωστίδη, να σας πω ότι σπούδασε την πρώτη του επιλογή στην Κύπρο, τον καλύτερο φοιτητικό προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η ιδανικότερη επιλογή, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλευτικής από την αρχή μέχρι και το τέλος των σπουδών σου, προσφέροντας ισχυρά πτυχία και ένα future job ready από φοιτητούς. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος του 2026-2027. Που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε, να μάθετε, να πληροφορηθείτε στο διαδίκτυο και βεβαίως στη σελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον Μανώλη Κωστίδη και τη Χριστίνα Βίδου.
7: Ουσία και χρονοδιάγραμμα, Χριστίνα, αναζητούνται. Δηλαδή, δεν τέθηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Είναι πολύ λογικό ότι ακόμα κι αν ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση η οποία θα είναι στη Σύνοδο, η οποία Σύνοδος αυτή πιθανότατα να είναι αυτή που θα θέσει τα προτάγματα για τη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει, άρα περαιτέρω καθυστερήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω επί της διαδικασίας μιλώντας. Επομένως, φεύγουμε, το θεωρώ περίπου δεδομένο, εκτός αν υπάρξει μια καταληκτική παρέμβαση από ένα τρίτο μέρος, βλέπε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, φεύγουμε πολύ από την λήξη της θητείας του Γκουτέρες, αποκλείεται δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε κάτι ουσιαστικό. Ως προς την ουσία, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από ελληνικής και τουρκικής πλευράς, αλλά και από όσα έχουν υποθεί από ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα χάσμα το οποίο συντηρείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η μεν ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά λένε ότι εμείς βασιζόμαστε στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί 52 χρόνια και όχι μόνο αυτό, και στο κεκτημένο, όπως είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, των περασμένων διαδικασιών, δηλαδή του σχεδίου ΑΝΑΝ, αλλά περισσότερο αυτό που εννοεί το Κράν Μοντανά. Η δε Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι λένε ότι θέλουμε ένα νέο πλαίσιο, όπου θα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως ισότιμο κράτος με ως ισότιμη κρατική οντότητα και εν συνεχεία να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις.
8: Μπερδεύτηκε με αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι θα πρέπει ο Κυπριακός λαός να κάνει συμβιβασμούς, οι ηγέτες. Έβαλε βέβαια μετά και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ μέσα. Όταν λέει συμβιβασμούς, θα μπορούσε να είναι αυτό.
7: Χριστίνα, να είμαστε ειλικρινείς και με τους τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία η οποία να μπορεί να αντέξει το χρόνο που δεν είναι προϊόν συμβιβασμών. Αυτό είναι δεδομένο. Από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι συμφωνίες άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν, είναι προϊόν συμβιβασμών. συμβασμοί που για κάποιους θεωρούνται οδυνηροί, για κάποιους θεωρούνται ευεργετικοί. Όπως και να έχει, συμβασμοί θα πρέπει να γίνουν. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης, το οποίο θέτουν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, στο βαθμό που κάποιος τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη από τη στιγμή που θεωρούνται κακά τα ψέματα τη σήμερα ημέρα παροχημένα. Δηλαδή, αν ισχύουν οι πληροφορίες που ήταν το φως δημοσιότητας, οι διαρροές για κάποιο πρόγραμμα, μάλλον ένα πλαίσιο, το οποίο έθεσε η προσωπική απεσταλμένη, κυρία Ολγκίν, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή βάση συζήτησης. Αλλά κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει το συγκεκριμένο πλάνο.
8: Θα ήθελα να μείνεις μαζί μας να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης και θα κάνουμε λοιπόν τη σύνδεση. Η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί αν εκτός αν αλλάξει η διάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, μεταξύ άλλων των πληροφοριών που μας στέλνεις από εκεί. Μανώλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Ναι, έρχεται η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από τον Ονζού Κετσελή, όπου βεβαίως θεωρεί ότι θετική τη συνάντηση. Βρίσκουμε τις θετικές τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΙΕΛΕ σχετικά με τις εξελίξεις. Βεβαίως μιλάει για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ότι είναι καλά τα βήματα αυτά. Από εκεί πέρα όμως, τονίζουμε για άλλη μια φορά, λέει η Άγκυρα, ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός αν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την προσοχή, το γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και έχουν εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν. Δηλαδή η Άγκυρα λέει, ξεχάσε το σχέδιο Ανάν, ξεχάσε το Κραμ Μόντανα, ό,τι συζήτησαμε τότε, αυτά είναι στο παρελθόν. Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σκληρή γραμμή, ξεκάθαρη. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, λέει ο Ντζού Κετσελή, για να καταλάβουμε τον τόνο που δίνει η Άγκυρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της πραγματικότητας στο νησί και με βάση την κυρίαρχη ισότητα και τα ισότιμα διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Ζητάει ουσιαστικά την αναγνώριση του κράτους, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ότι υπάρχει εκεί. Τώρα, βεβαίως, από τη βάση διαπραγμάτευσης μέχρι να φτάσουν στο σημείο να συζητούν κάποια άλλα μοντέλα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω υπάρχει πολλής δρόμος, και αυτό συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο Φίλη ότι ναι, έγινε μια συνάντηση, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και πάρα πολύ δύσκολος σε σχέση με το παρελθόν.
8: Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Άρα, Κωνσταντίνο, λόγο σε σένα, το σχόλιο σου, η εκτίμηση σε αυτά που άκουσε. Σκληρή γραμμή από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίο βεβαίω δεν είναι εκτό γραμμή Ερντογάν.
7: Εννοείται. Δύο κίνδυνοι εδώ υπάρχουν, Χριστίνα. Πολύ γρήγορα θα του εντοπίσω. Ο πρώτο είναι το μοντέλο που προτείνει η Τουρκία, παρότι βρίσκεται εκτό ψηφισμάτων του ΟΕΕ, όταν 52 χρόνια έχει επιχειρήσει κάτι και δεν τα έχει καταφέρει, να φαίνεται σε κάποιου ότι μπορεί να έχει μία λογική και ότι μπορεί να το συζητήσουμε, αφού 52 χρόνια δεν καταφέραμε κάτι, γιατί να το καταφέρουμε από εδώ και πέρα στο ίδιο πλαίσιο. Άρα λοιπόν να περάσει η λογική της Τουρκίας ότι ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεν λέω ότι θα γίνει, το εντοπίζω απλώς ότι πρέπει να έχουμε μία γρήγορση. Και το δεύτερο είναι ότι αν δει κανείς συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τη Λιβύη, η οποία είναι μία χώρα περίπου σε χάος. Έχουμε την Αίγυπτο να έχει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα δέχτηκε επίθεση με ντρόουν μία ενεργειακή υποδομή στην Αίγυπτο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη, το επεισόδιο. Έχουμε τον Λίβανο, ο οποίος προσπαθεί να ορθοποδήσει. Έχουμε τη Συρία, η οποία βγαίνει από έναν εμφύλιο σπαραγμό σχεδόν 12 ετών. Έχουμε διευθετήσεις που γίνονται μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, μεταξύ Κύπρου-Λιβάνου, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ολοκληρώνω με αυτό. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να επιδείξει ενδιαφέρον για να λύσει το Κυπριακό ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας κατά μέρος των ΟΕΕ και ασκώντας πίεση, που μπορεί να το κάνει, στα εμπλεκόμενα μέρη.
8: Μου ανοίγεις τώρα πολύ μεγάλη σκέψη να την εκφράσω, αλλά δεν θα προλάβω. Ο πρόεδρος Ερντογάν τη στενή σχέση έχει με τον πρόεδρο Τραμπ και με την εικόνα που έχει ο Τραμπ για τον ΟΗΕ, αλλά αυτό τις επόμενες ημέρες θα έχουμε.
7: Μία κουβέντα μόνο, παράγοντας Ισραήλ, Χριστίνα, πολύ σημαντικό. Στο Ισραήλ πλέον έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο και δεν θα ήθελε να δει την Τουρκία να αποκτά ακόμα ισχυρότερο πάτημα από αυτό που ήδη έχει σε αυτό το νησί.

Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλημέρα Σωτήρια τα Μελίσια. Καλό καλό πρωινό. Καλημέρα Σωτήρη Κράβαρη στον Πέμπτο. Θα τα πούμε σε λιγάκι σε 7. Έτσι μας επιμελήσει και μας φροντίζει με, με τον καφέ και όχι μόνο. Να σε καλά, Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Δημήτρη Κυλάκο, καθώς οδηγεί και πάει για δουλειά στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντρέα, καλό καλό πρωινό. Με τη σκέψη σου να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και θυμίζω εγώ ότι ακούγοντας το έτσι και την Χαρούλα Αλεξίου τώρα σε κάτι του Μάνου Λοΐζου, να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου όλοι θα είμαστε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριταφελίδη, την Έλλη Τσελεγοπούλ και την Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρούμε στο ticketsmaster.gr αλλά και πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και όπως πάντα, όπως ξέρετε, τα έσοδα από τη συναυλία και κάθε δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε πηγαίνουν βεβαίως για την προστασία του περιβάλλοντος. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πυρήνο κλειό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρυαυρύση, ενώ στο γήθο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλό πρωινό, 6 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3. Στο τελευταίο ημίωρο τη σημερινή μα παρουσία στο μικρόφωνο του Sky και στο κεντρικό ρεδό Θάλαμο. Θα έρθει ο Γιώργης ο Ψάλτης με 3 ώρες κοντά σας και παρέα σας με όλα τα ζητήματα και τα θέματά σας. Και βεβαίως ο Διονύσης Ρίζος. Αλλά και 9.30 θα έχει μια συνέντευξη ο Γιώργος Ψάλτης μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για όλα τα ζητήματα αυτά. Και σε αυτό αναφέρεται βεβαίως και γενικότερα οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου. Τώρα την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης και να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές από το Αγαθονήσι σε πολίτες. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Με το μεταναστευτικό να δοκιμάζει ξανά τις αντοχές της Ευρώπης και το νέο σύμφωνο να φέρνει αυστηρότερους κανόνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από το Αγαθονήσι ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής προς τα κυκλώματα των διακινητών.
2: Ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
1: Παρά τη συνολική μείωση κατά 27% των παράτυπων αφίξεων το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Ιούλιος συναδεύτηκε από αυξημένες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Η άλλη όψη του μεταναστευτικού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι ότι η αυστηρότερη πολιτική αποδίδει. Οι συνολικές επιστροφές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%, ενώ οι αναγκαστικές και οι απελάσεις καταγράφουν άνοδο της τάξης του 41%. Άλλωστε, η νέα γραμμή αποτροπής σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν σταματά στα σύνορα, καθώς η Ελλάδα μαζί με άλλες 4 χώρες πρωτοστατούν στην προώθηση των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που θα φιλοξενήσουν τα νέα κέντρα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με 2 αφρικανικά κράτη, ενώ στο ευρωπαϊκό τραπέζι εξετάζονται χώρες όπως η Ρουάντα, η Ουγκάντα, η Γκάνα και η Τινησία.
3: Είναι χώρες της Αφρικής, λόγω χάρη, που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε επιστροφές. Εκεί εμείς, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία, θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει.
1: Στην αντεπίθεση περνάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά και τις διαδοχικές αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
3: Όποιος μπαίνει στην Κρήτη τον μεταφέρουν για καταγραφή στη Λέρο. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός εκεί, όπως κάνει πάντοτε δηλαδή, και να δώσει στους ηθαγενείς μερικά καθρεφτάκια για να έχουν να χαίρονται.
1: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου και αυστηρότερη επιτήρηση όσων παραμένουν στη χώρα χωρίς δικαίωμα διεθνούς προστασίας.
0: Οι επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις, μένουμε στο ρεπορτάζ το πολιτικό του Πρωθυπουργού για εκλογές στο τέλος της τετραετίας και από το Αγαθονήσι, το οποίο επανέλαβε, δεν κάπτουν την προεκλογική ετοιμασία των κομμάτων που όλα πλέον παίρνουν θέσεις μάχης ανά την Ελλάδα, γυρνούν από βουνό σε βουνό, από ραχούλα σε ραχούλα, από χωριό σε χωριό. Ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
4: Προεκλογικά χαρακτηριστικά είχε η περιοδία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, παρότι για πολλωστή φορά ο ίδιος παρέπεμψε τις κάλπες για το 2027 και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με τις εκκρεμότητες του νησιού.
5: Μακάρι να μπορέσω να έρθω εκεί για λίγο, λίγο περισσότερες χαλαρές μέρες και ξεκούραση, αν και δεν προβλέπεται αυτή, καθώς ξέρετε, μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και η δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε.
4: Στο ΠΑΣΟΚ οι προεκλογικοί τόνοι αποτυπώνονται στη διεύρυνση που επιχειρείται προκειμένου να απεγκλωβιστεί και από τη δημοσκοπική σκιά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
6: Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα. Τι δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία? Έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά.
7: Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι μαζί μπροστά. Μια φωνή, μια γροθιά.
4: Όσο το δυνατόν γρηγορότερα θέλει εκλογές η Ελλάς, ενώ η Μαρία Καριστιανού περιόδευσε στη Λάρισα και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς.
8: Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης.
9: Να μαθαίνουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής, ώστε το πρόγραμμά μας να είναι ακριβώς tailor-made επάνω στα προβλήματα που έχει η κοινωνία.
4: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η ΔΕΘ.
0: Στην εσωτερική και πάλι πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε, διότι θεσμική συνέχεια φαίνεται να παίρνει υπόθεση με τις σεξιστικές αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος του Βουλής, ο κ. Νικητής Κακλαμάνης, τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζητώντας να εξεταστεί αν η συμπεριφορά του συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών. Όλα αυτά τα οποία είχαμε εντός του κοινοβουλίου για ακόμη μια φορά. Ο κ. Κυριαζίδης έκανε την διαφορά, έκανε την αίσθηση και συζητείται το όνομά του και βέβαια περισσότερο συμπεριφορά του και τα λεγόμενά του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Μετά το νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη σεξιστική αναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Νικητάς Κακλαμάνης στέλνει το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση.
11: Προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. Για τον λόγο αυτό και για όσα διημήφθησαν στην ανωτέρω συνεδρίαση, παρακαλώ να εξετάσετε εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους.
10: Την ίδια ώρα, ενώ η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εξέταζε την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική της φήμιση κατά εξακολούθηση, η ίδια δεν παρέστη, αλλά με υπομνημά της ζητούσε την αναβολή της εξέτασης της υπόθεσής της, προκειμένου να προηγηθεί η συζήτηση για την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην ίδια Επιτροπή.
12: Ζητώ να απόσχεται από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας. Τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και εμπλέκει βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων.
3: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
13: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
14: Θεωρούμε απαράδεκτα και φυσικά καταδικαστέ τα όσα υπόθηκαν για δεύτερη φορά από τον κύριο Κυριαζίδη.
10: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ολοκληρώθηκε τώρα το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς στην Αθήνα, αποδίδοντας έτσι στους επισκέπτες έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο. Αποδίδεται λοιπόν εκ νέου πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας ο αρχαιολογικός χώρος της αγοράς με προσβασιμότητα, κάτι που ήταν και ο κύριος άξονας από τους τέσσερις αυτής της παρέμβασης, ευέλικτος και πιο ασφαλής. Υπάρχουν νέες υποδομές, σύγχρονες διαδρομές, μέσα οπτικά για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, μέσα με τα οποία μπορούν να ενημερώνονται για το που βρίσκονται και το τι συμβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στα εγγένεια που έγιναν, με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, να βρίσκεται εκεί και να κάνει τις σχετικές δηλώσεις, να την ακούσουμε.
15: Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά την νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου, αναδεικνύει τις σχέσεις των μνημείων μεταξύ τους και επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί πληρέστερα τη λειτουργία, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη διαχρονική εξέλιξη του κύριου δημόσιου χώρου της αρχαίας Αθήνας.
0: Πάμε τώρα πάλι στη Δέσποινα Βλεπάκη, διότι έχει όλες τις πληροφορίες, διότι εχθές παρετήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Χριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε πως παραιτείται από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μάλιστα, άφησε αιχμές για λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου και σημείωσε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Να δούμε τι αναφέρει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Και φυτευτή συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
16: Παπ, Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet.

0: 'Cause this old world just keeps spinning around. Εδώ είμαστε, καλημέρες. Και ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, έτσι περνώντας ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 πλάσ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στο πρόγραμμα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή διάταξη και κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την δέσμευσή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο euc.ac.cy. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό στο Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτελείο του στην Ποινίκα. Καλημέρα, Γιώργο Δενδρινέ, Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, Τάνια, με τη Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα. Καλημέρα, Άγγελε, από το Παγκράτη. Πρώην Παγκράτη με κατάστημα και να είστε καλά. Καλή ξεκούραση πλέον και καλή απόλαυση αυτών των χρόνων. Να είστε καλά σε όλες και σε όλους. Στην κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Στον κύριο Μενέλαο, καλό πρωινό. Σημειώστε επίσης, μια που μιλάμε και είμαστε σε ένα σχέδιο και σε ένα μάλλον πεδίο φοιτητών. Λήγει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα και σε εσάς. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη και από την περιοχή της Κυψέλης. Και βεβαίως να πούμε και μια καλημέρα στην κυρία Χριστίνα Σάκη από την Βούλια, η οποία εργάζεται στο κέντρο. Έχει και τις σχέσεις εκεί με την περιοχή, με την κυρία Κατερίνα από την 3η Νευρίου. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα, να είστε καλά. Καλό πρωινό και σε εσάς. Προφυλακίστηκε και πάμε στα ρεπορτάζ μετά την απολογία του 30χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε εντολή να τοποθετήσει τη χειρομοβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Ισίδωρου Ντογιάκου. Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, φαίνεται, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, να ήταν ο μοναδικός στόχος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την αμυντική χειροβομβίδα στην Άνω Γλυφάδα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού έναντι αμοιβής.
2: Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα για εκφοβισμό σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω για να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση, αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί.
3: Δεν είχε ιδέα σε ποιανού το σπίτι πήγαινε. Εκτελούσε απλά κάποιες εντολές. Εντολή ήταν απλά να την αφήσει εκεί, όχι να εκραγεί, όχι να την απασφαλίσει και να τη ρίξει.
1: Απαντώντας σε ερώτηση της ανακρίτριας πού βρήκε τη χειροβομβίδα, ο κατηγορούμενος είπε ότι του την έδωσε κάποιος που δεν γνώριζε.
2: Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελο καφέ. Μέσα ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα. Είχαμε αποφασίσει να πάρουμε τα χρήματα και να πετάξουμε τη χειροβομβίδα στα σκουπίδια και να μην την αφήσω τελικά στο σπίτι.
3: Το μόνο που περιμένουμε είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά του στη διαλεύκανση της όλης υπόθεσης, καθώς και να αξιολογηθεί το γεγονός ότι ήδη είχε προαποφασίσει να επαναχωρήσει από την πράξη του.
1: Ο άνθρωπος που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο αναζητείται από τις αρχές, ενώ ο κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος θεωρείται ως ο ηθικός αυτούργος, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
0: Εχθές είχαμε το απόγευμα γύρω στις 7 μια συγκέντρωση έξω από την Βουλή. Ένα κάλεσμα προς τα κόμματα, τους βουλευτές, τις τοπικές κοινωνίες, το συνδικαλιστικό κίνημα και στον κύκλο του νερού, τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που συζητείται στην Βουλή για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, όπου οδηγεί δια τις πλαγίες σε έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του κύκλου του νερού. Κάλεσε χθες η Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού και σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Εχθές το απόγευμα.

0: Η κυβέρνηση λοιπόν ξέρουμε ότι έχει προχωρήσει την κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή. Μίλησε για αυτό εχθές στην Βουλή ο αρμόδιος υπουργός κ. Παπασταύρου, να τον ακούσουμε.
1: Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση, στην πραγματικότητα λέει ναι στη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος. Λέει ναι στα επαλαιωμένα δίκτυα, ναι στις εκτεταμένες διαρροές, ναι στην αδυναμία αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, ναι στην αναπαραγωγή των ίδιων προβλημάτων. Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα προστατεύσουμε τα διέξοδα του χθες? Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει, οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο, μετά και τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθαρίσει και να καθορίσει για την ακρίβεια εάν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους έως ότου γίνει και η δίκη. Η 30χρονη σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, τόπου κατοικίας της, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο κατηγορούμενος έχει παραμείνει, μέχρι δηλαδή και σήμερα, σε κατοίκον περιορισμό. Πάμε τώρα στη Δυτική Ελλάδα, διότι παρά τα αυστηρότερα πρόστιμα και του συνεχεί ελέγχου στις τροχιές, η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά επιμένει. Παραβιάσει ερυθρού σηματοδότη, οδήγηση χωρίς ζώνη και κράνος, αλλά και υπερβολική ταχύτητα εξακολουθούν να καταγράφονται καθημερινά. Δεν αποτελούν κάποια εξαίρεση. Τα ίδια βλέπουμε σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις πόλεις. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Ο κόσμος οδηγεί σωστά?
3: Ανάλογα τις συνθήκες, τώρα μερικές φορές λίγο επηρεάζει η ζέστη, λίγο η μεγάλη κίνηση, λίγο η νευρικότητα.
4: Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε δρόμους της Πάτρας και κατέγραψε σωρία παραβάσεων από οδηγούς αυτοκινήτων αλλά και δικύκλων.
5: Παρά τα τσουκτερά πρόστιμα, οδηγοί συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη χωρίς να υπολογίζουν κανέναν.
4: Οδηγοί συνεχώς περνούν με κόκκινο φανάρι. Στην κεντρική διασταύρωση ο οδηγός κάνει ένα στροφή ενώ απαγορεύεται. Αλλού παραβιάζουν το στόπ, ενώ μέρα μεσημέρι με την κίνηση να φτάνει στην κορύφωσή της ένα όχημα στρίβει δεξιά με ερυθρό σηματοδότη.
5: Πολύ μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων προκαλούνται από την απροσεξία των οδηγών. Τροχαία που θα μπορούσαν να αποφευθούν.
6: Όχι, οι χειρότεροι οδηγοί είμαστε. Η χειρότερη οδηγή είναι Έλληνες, δυστυχώς.
4: Με τη ζέστη του καλοκαιριού αλλά και την κίνηση, κάποιοι φαίνεται ότι ξέχασαν να μιλούν ελληνικά.
7: Ωχ, ζώνη.
8: Ich spreche kein Griechisch. Ja?
9: Ωχ, σταματήσαμε. Βάλε ζώνη, παιδί μου.
10: Θα βάλουμε. Αφού σταματάμε, το βέβαια, εντάξει.
4: Ενώ για αρκετούς το κράνος είναι άγνωστη λέξη, καθώς είτε δεν το φορούν είτε δεν το έχουν δέσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, τον μήνα Ιούνιο στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 153 παραβάσεις. Οι τρεις πρώτες παραβάσεις είναι για υπερβολική ταχύτητα, για μη χρήση κράνους και για μη χρήση ζώνης κατά την οδήγηση. Οι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία συνεχίζονται πανελλαδικά με αμύωτο ρυθμό.
0: Και κλείνουμε, διότι νεκρός, λέει, βρέθηκε στο σπίτι του στο Παρίσι ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Το 2010 έγινε και διεθνώς γνωστός ως δημιουργός του εμβληματικού τραγουδιού Nightcall. Ήταν και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Καπέρη.
11: Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Καβίνσκι ή κατά κόσμον Βενσάν Μπελορζέ δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Σε ηλικία 50 ετών εντοπίζεται νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Άνθρωπος πίσω από έναν από τους πιο διάσημους ήχους των τελευταίων ετών θα μείνει ανεξίτηλος στις μνήμες όλων με το εμβληματικό Nightcall από την ταινία Drive με τον Ryan Gosling. Ξεκίνησε γράφοντας τη μουσική του σε έναν παλιό υπολογιστή που είχε δανειστεί από φίλο του και κατάφερε να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής. Το 2024 έπαιξε μουσική και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Η Οι αρχές στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ωστόσο, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στον χώρο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

0: Στη μνήμη του λοιπόν, πάση γνωστός στο χώρο της μουσικής, ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Αυτά από εμάς, ο Γιώργος Ψάλτης θα έρθει, τον ξέρεις?
1: Εγώ, εσύ, πρώτα τον ήξερες?
0: Αμέ.
1: Δεν τον ήξερα. Και τι ηλικίες καλύπτει αυτός ο άνθρωπος ήταν?
0: 50 παιδί μου ήταν ο άνθρωπος. Εντάξει, έχεις παππούδιες προκαιρού. Λοιπόν, Γιώργος Ψάλτης λοιπόν τον ακούτε εδώ, θα έρθει πρωτίστως όμως σήμερα για το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης και ο Διονύσης Ρίζος εδώ στην ώρα του Γιώργου του Ψάλτη με απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα και είπαμε και 9.30 περισσότερα και αναλυτικότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. 11 και 10 ο υπουργός, ο κύριος Δήμας, υπουργός μεταφορών, υποδομών και μεταφορών και φυσικά στο πρόγραμμα και πολλά άλλα μέχρι και το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο. Εμείς θα βρούμε το πρωί 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 30 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε πυρηνό κλοιό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη χθες για τρεις πυροσβέστες. Δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβρύση. Ενώ στο Γήθιο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Παράλληλα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από πυροσβεστικά οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί στις φλόγες στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ κενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Στη Σιτία η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερική καταστροφή σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι προσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που καίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρόγευμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβο. Για το τι συμβαίνει τώρα στις τρεις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, μας ενημερώνει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν και στα τρία μέτωπα, δηλαδή σε Πλωμάρι, Λέσβου, στην Κρυαβρύση, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο και επίσης στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Έχουν μεταφερθεί και πάρα πολλά μηχανήματα έργου τόσο από την περιφέρεια Κρήτη στα δύο μεγάλα μέτωπα, αλλά και από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών σύμφωνα και με τις οδηγίες από την πολιτική προστασία και την ενημέρωση που έχουν οι κάτοικοι από το 112, και εντός λίγων λεπτών ξεκινούν και τα εναέρια μέσα και στα τρία μεγάλα μέτωπα, διότι θα πρέπει και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα να περιορίσουν και να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και τις τρεις αυτές μεγάλες πυρκαγιές για να μπορέσουν να οριοθετηθούν και να μην υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Θα ειλικρινεί τους συλληπιτήρες στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που πεδίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις δασικής πυρκαγιάς σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλες στη Χαλκιδική. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το θαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένα 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στον Κυπριακό και στις επαφές που είχε στο νησί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητρες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες μετά τις επαφές με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί πενταμερής, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
2: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπασης του Σπυρός.
0: Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Να τον ακούσουμε.
3: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και κεκτημένο. Το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
0: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα του Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρως ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
4: Μπαίνουμε πια και εμείς τον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματα σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης. Νομίζω ότι κατά εξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης.
0: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο ορισμένων περιοχών ή ορισμένων κοινωνικών ομάδων, ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο κ. Χρυσοχοίδης επεσήμανε ότι κανένας πολιτικός ή ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για εμπρισμούς, επιθέσεις και δολοφονίες. Όποιος επιχείρει να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης. Νωρίτερα στον ίδιο χώρο έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου αμφιθεάτρου, του αστυνομικού μεγάλου για συσκέψεις και εκδηλώσεις της αστυνομίας. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη.
5: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκαιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής παραπέμπεται για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μίλησε στον ΣΚΑ για το θέμα. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά τη δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του, γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
0: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος και το πρόβλημα είναι ότι έγινε εκ νέου δεκτός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Θανάσης Λαβίνας από το ΠΑΣΟΚ.
7: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
0: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπους του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του κόμματος, καταγγέλλοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλα ο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμη ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κεντροδιοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και με επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον Αμερικανικό Ναυτικό Αποκλεισμό κατά του Ιράν. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, δύο μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ η καταγραφή των ζημιών του σεισμού βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Έρεται εντωμεταξύ εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι ακόμη 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέραν των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.000 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης. 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε ρωσικό πλήγμα με βαλιστικό πυραυλό σε κοινότητα κοντά στην Κρίβη Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Επίσης, τουλάχιστον 6 άτομα τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Λβίβ στη δυτική Ουκρανία. Λέγει αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος μέσω gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Μπάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στην Παρίστα. Ο Telekom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Πρώτη μάχη αιωνίων στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλιος στις 12 Φεβρουαρίου πιθανότατα στο ανανεωμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Πέταξε το πουλί, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Δεν είναι καλημέρα, η αλήθεια είναι. Με αφορμή τις απώλειες, ανθρώπινες απώλειες που είχαμε στις πυρκαγιές, στα μέτωπα. Καταρχήν να σας πω ότι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν γενικότερα στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην Κρήτη, δεν είναι καλές. Έχει αρκετό αέρα, δυνατό αέρα. Τουλάχιστον τα ελικόπτερα που μπορώ εγώ τουλάχιστον να ελέγξω από εδώ έχουν σηκωθεί από τα εναέρια μέσα. Δεν ξέρω ακόμα αν μπορούν να σηκωθούν τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη για να κάνουν ρήψη στα μέτωπα. Και αυτό είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια, γιατί οι συνθήκες γενικότερα, όπως σας είπα, είναι αρκετά ζορισμένες. Λοιπόν, πάμε αμέσως, δεν έχουμε πολύ χρόνο, να βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπεριφερειάρχη της Κρήτης, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, να μας δώσει μια εικόνα του τι γίνεται με τα μέτωπα τα οποία έχουμε. Είναι δύο στην Κρήτη, έτσι. Το ένα είναι στο νομό Ρεθύμνου, το άλλο είναι στη Σιτία. Καλημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχη.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρώ, το ξέρω, αλλά θέλουμε μια εικόνα από εσάς αναφορικά με το τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τα μέτωπα και πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Η χώρα παραμένει πολύ δύσκολη, ειδικά στο Ρέθυμνο. Δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες από τα πεζοπόρα της πυροσβεστικής. Δυστυχώς αυτές δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν στην αέρια λόγω συνθηκών. Ελπίζω σήμερα να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και ήδη βρίσκονται στον αέρα. Από εκεί πέρα παραμένει η ένταση. Τώρα ανέμουν πάρα πολύ.
0: Το μέτωπο εκεί στο Ρέθυμνο είναι μεγάλο.
1: Το μέτωπο είναι τεράστιο.
0: Τεράστιο. Και δασικό κομμάτι. Κατά κύριο λόγο.
1: Χορτολιβαδικές και καλλιέργειες με εκτάσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Γίνανε και ενώσεις των οικισμών. Η φωτιά πέρασε κυριολεκτικά μέσα από κάποιους οικισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν συντεταγμένα. Γιατί αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Είχαμε χθες το τραγικό αποτέλεσμα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών.
0: Ναι.
1: Οπότε έπρεπε να διασφαλίσουμε και κύριο μέλημά μας και σύμφωνα με τον περιφερειακό μας είναι αυτό. Να διασφαλίσουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα.
0: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν, κύριε την Περιφερειάρχη, τώρα όσον αφορά το Ρέθυμνο, μιλάω πάντοτε που είναι και το μεγαλύτερο μέτωπο.
1: Κοιτάξτε, η φωτιά έχει κατέβει μέχρι τα Γεγαλήνη.
0: Α, έχει πάει τόσο στο νότιο τελείως μέρος, όλο το έχει πάρει.
1: Έχει κατέβει κάτω, ναι, δεν έχει
0: πειραστεί. Το έσπρωξαν προφανώς οι άνεμοι οι οποίοι.
1: Οι άνεμοι ήταν, σας είπα, τη τάξη των 11 μποφόρ.
0: Εντάξει, μάλιστα.
1: Οπότε προσπαθούμε να την περιορίσουμε εσωτερικά. Έχει τη φωτιά και δουλεύουν στα μέτωπα αυτά. Έχει αναζωπηρώσεις, έχει...
0: Υπάρχουν χωριά που κινδυνεύουν αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Άρα είναι σε εσωτερικό κομμάτι δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το οποίο είναι δύσβατο, δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να φτάσουν επίγειες ή μόνο είναι αέρις?
1: Το ανάγλυφο είναι δύσβατο. Σε πάρα πολλά σημεία. Οι δυνάμεις έχουν εξαπλωθεί σε όλο το μέτωπο. Από εκεί πέρα τώρα, αν τα εναέρια συνδράμουν, θα είναι καθοριστικό.
0: Μάλιστα. Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία?
1: Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία είναι υπομερικό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Είναι μικρότερο το μέτωπο τους προφανώς.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εκεί χρειάστηκε να υπάρξουν εκενώσεις οικισμών ή όχι?
1: 112 φύγει προληπτικά για κάποια πράγματα. Αυτό που κάνω επί την ευκαιρία, που μου δίνει την ευκαιρία, είναι όταν οι άνθρωποι ακούν 112 ή οδηγίες, καλό είναι να τα τηρούν ευλαβικά.
0: Χρειάστηκε προφανώς να πιέσετε κάποιους ανθρώπους να μετακινηθούν ή κάποιοι δεν υπάκουσαν στο 112.
1: Παρέθυνο υπήρχαν αντιρρήσεις, όμως ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε την πολυτερία για κάτι διαφορετικό.
0: Σωστό είναι.
1: Τα λεπτά και στιγμές είναι πολύ κρίσιμες, οπότε το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε καταρχήν
0: ανθρώπινη ζωή
1: για να μην έχουμε απώλειες ή να μην έχουμε τραυματισμούς.
0: Είχαμε μια πρώτη εικόνα, έχετε, όσον αφορά ζημιές, καταστροφές, οικίες κλπ. Είναι νωρίς ακόμα?
1: Είναι νωρίς για την αποτίμηση του απολογισμού.
0: Μάλιστα.
1: Θα τις έχουμε τις επόμενες ώρες. Αυτό που έχει τώρα είναι να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε την Περιφερειακή, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Καταλαβαίνετε ότι το βάρος πέφτει από ό,τι και εσείς διαπιστώνετε στον νόμο Ρεθύμνου, στο νότιο κομμάτι. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Αγία Γαλήνη είναι θάλασσα, είναι παραλία, είναι η κάτω πλευρά του Ρεθύμνου, του νομού Ρεθύμνης. Έτσι, και αν δείτε το χάρτη, είναι το πιο απομακρυσμένο μέρος και όντως είναι δύσβατο, φαίνεται ότι είναι δύσβατο το κομμάτι. Το ενδιαφέρον είναι τα νεάρια μέσα μαζί με τις επίγειες δυνάμεις. Βέβαια, ξαναλέω, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Ο αέρας είναι ισχυρότατος. Τα βλέπω και τα στοιχεία στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όλο το Αιγαίο, όλο όμως το Αιγαίο, εκτός ίσως από τη Μυτιλίνη, που και εκεί έχουμε μέτωπο, θα τα πούμε αργότερα με τη συνδρομή του κ. Γιαννίρη, αλλά οι Κυκλάδες, Κρήτη, Σκύρος, Λίμνος, Χίος, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Και γι' αυτό χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι υπάρχουν σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος και εδώ στην Αττική, τα μάτια μας 150, στην περιφέρεια Πελοποννήσου όλη, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και στη Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και στην Ικαρία, στην περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, και βεβαίως συνεχίζει η Κρήτη να είναι στο κόκκινο και λόγω των ανέμων, επαναλαμβάνω. Τώρα να πω και δύο κουβέντες, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο. Ξέρετε, λέμε κάθε φορά για ανθρώπινες απώλειες. Τρεις ανθρώπινες απώλειες είχαμε χθες. Τους δύο στην Κρήτη, έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης και έναν εποχικό πυροσβέστη 25χρονο στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής υπηρετούσαν και οι δύο. Η φωτιά τους κύκλωσε. Και ακόμα ένα περιστατικό είχαμε κάτω στο Γήθιο. Όταν εμείς βλέπουμε φωτιά και φεύγουμε, οι πυροσβέστες κάθε είδους και ύφους, είτε μόνιμοι είτε πενταετούς υποχρέωσης είτε εποχικοί, πάνε στις φωτιές. Αυτό θέλω να σας πω μόνο. Τα συλληπιτήρια προφανώς στην οικογένεια είναι τα αυτονόητα, την οικογένεια των ανθρώπων που χάθηκαν. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές μας και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τις πυρκαγιές λόγω και των συνθήκων. Κλείνω λέγοντας ότι συνελήφθησαν από την πυροσβεστική τρία άτομα για τη φωτιά στο Μπάτμινγκτον που είχαμε εδώ. Ξέρετε τη γνωστή ιστορία του κτηρίου που δεν ήταν νόμιμο αλλά νομοποιήθηκε, μπλα μπλα μπλα κλπ. Αυτό είναι Ελλάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Τρεις Ρωμά, 29, 32 και 52 είχαν μπει μέσα, λέει, για να κάνουν πλιάτσικο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που πήραν οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, των ανακριτικών υπαλλήλων, έψαχναν με κάμερες, βρήκαν τα τρία αυτά άτομα από τις κάμερες και χθες με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας πρόληψης και καταστολής συνελήφθησαν κοντά στο άλσος Ηλυσίων τα τρία αυτά άτομα. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittices. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Εθνικό Θέατρο Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θείασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Για τεράστιο μέτωπο στο Ρέθυμνο λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων που δεν έχουν κοπάσει, έκανε λόγο στον Σκάι του Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Τόνισε ότι η φωτιά πέρασε μέσα από οικισμούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν χωριά. Εκενώθηκε ο οικισμός Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον κύριο Τσαπάκο, η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς γύρω από το Πλωμάρι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβρύση. Στο Γήθιο, ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ίσχυρο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σήμερα είναι βεβαίως στα μέτωπα των πυρκαγιών. Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Όλα τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Έχουν βεβαίως τη σημασία τους. Θα τα δούμε αυτά και τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Έχω και μια καλή είδηση. Σε λίγο θα σας την πω από τον Guardian. Έχουμε και θέματα άλλα, τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 10 που θα κάνουμε παρέα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε σήμερα παρέα, όχι τώρα, στις 9 παρατέταρτο. Ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170-174, είτε skyradio.gr. Πάνω δεξιά μπαίνετε εκεί που λέει πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο και το ερωτηματάκι για τον κύριο Ρίζο. Ωραία. Κύριο Ρίζο, θυμίζω, δικηγόρος, εργατολόγος. Τώρα, πάμε στην Λέσβο, πάμε στη Μυτιλίνη, τον δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, να κουβεντιάσουμε λίγο για να μας δώσει μια εικόνα για το μέτωπο εκεί, που και εκεί φαίνεται να προβληματίζει. Α, δούμε και λίγο και τις καιρικές συνθήκες. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχετε, σας παρακαλώ, και από το μέτωπο, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τώρα με το πρώτο φως ημέρας είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια πετάνε ακόμα τα εναέρια, πετάνε τώρα πάλι τα εναέρια μέσα.
0: Αυτό, δηλαδή, ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Φυσάει καταρχήν, έχει αέρα στην περιοχή?
1: Έχει αέρα, περάσαμε ένα δύσκολο βράδυ με αρκετές αναζωπηρώσεις. Mm-hmm. Τώρα όμως τα πράγματα με το πρώτο φως είναι λίγο καλύτερα. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε επί φυλακή και η πυροσβεστική υπηρεσία, όλες οι δυνάμεις και εμείς, πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές, κάτοικοι, όλοι εκεί.
0: Καταρχήν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, γιατί από ό,τι έβλεπα είναι σε περιοχή που έχει και διάσπαρτες οικίες γενικότερα.
1: Είναι στις παρυφές του οικισμού, του Πλωμαρίου, της κομμόπολης του Πλωμαρίου.
0: Μάλιστα. Απειλείται, κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Δήμου μας, το Πλωμάρι.
0: Ναι, απειλείται, ξαναλέω, το Πλωμάρι, ή απλώς βρίσκεται κοντά, αλλά οι άνεμοι ενδεχομένως δεν τις πρόχνουν προς τα εκεί. Θα μπει, βέβαια, οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν κιόλας, αλλά.
1: Κάποια στιγμή, και παρόλο που πετούσαν αρκετά ένα αέριο μέσα και ήταν όλες οι δυνάμεις, τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα.
0: Το μέτωπο είναι μεγάλο ή είναι σπασμένο σε κομμάτια?
1: Ήταν δύο μέτωπα, κάποια στιγμή
0: ενώθηκαν. Ναι, ναι.
1: Τώρα όλα αυτή τη στιγμή είναι σε μια ύφεση.
0: Μάλιστα.
1: Μικρές αναζωπηρώσεις. Οι ελιές, ξέρετε, γιατί καίγονται κατά κύριο λόγο ελιές.
0: Οι πιο δύσκολες, τα ξέρετε.
1: Δεν γίνουν εύκολα, ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω, είναι δασικό κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή ήταν και δασικό, ή είναι μόνο γεωργικές εκτάσεις?
1: Μικρό τμήμα δασικό.
0: Ναι.
1: Που ίσως ξεκίνησε κιόλας, βέβαια δεν υπήρχε ακόμα πόρισμα, και το υπόλοιπο όσο πλησιάζει στον οικισμό είναι ελαιόδεντρα.
0: Μάλιστα. Η περιοχή έχει και στο παρελθόν προβλήματα με πυρκαγιές?
1: Όχι τώρα, πολύ πρόσφατα να θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Χρειάστηκε να εκκαινωθούν κάποιοι οικισμοί για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές?
1: Ναι, και βγήκε ένα 112 χθες το αργά το σωστό, μέρος προς το απόγευμα. Για προληπτικούς λόγους κυρίως. Εντάξει, με τη συνδρομή της αστυνομίας γίνανε απομάκρυνση κάποιων ηλικιωμένων ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είχε κάποιο κίνδυνο.
0: Η περιοχή είναι προσβάσιμη από επίγειες δυνάμεις ή είναι δύσκολη περιοχή? Εκτός από το κομμάτι που καταλαβαίνω, αφού μου λέτε ελιές, κάποιος θα πηγαίνει εκεί. Άρα υπάρχουν δρόμοι για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει πιο κοντά.
1: Κινδυνός να μην φύγει από εκεί. Έχει και τμήματα που είναι λαγκάδια, που λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Που θα είναι πολύ δύσκολο αν. Και σε αυτό βοήθησαν τα εναέρια μέσα χτες και φαντάζομαι.
0: Για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι είσαστε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη μέρα. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπετε τώρα το πρωί που είδαμε το φως της μέρας, δηλαδή.
1: Ναι, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά επειδή και χθες αργά το βράδυ, γύρω στις 8-9 η ώρα, τα πράγματα ήταν καλά και μετά είχαμε αναζωπηρώσεις μέσα στη νύχτα και.
0: Ναι, είσαστε επιφυλακτικός, καταλαβαίνω.
1: Είναι όμως καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Τη δύναμη. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Χριστόφας, νομίζω λογικά. Κύριε Γιαννίρη, για να μην λέω και λάθος το όνομα του ανθρώπου, δηλαδή. Αυτά και από το μέτωπο το άλλο. Άρα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον νομό Ρεθύμνης, το νότιο κομμάτι που εκεί συνεχίζει να είναι μεγάλο. Η Σιτία κάπως καλύτερα. Ακούσατε και στο άλλο το μέτωπο, το μέτωπο στην Λέσβο. Λοιπόν, και προσοχή σας παρακαλώ πάρα πολύ για την ημέρα σήμερα. λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι άνεμοι, όπως έχει πει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι ισχυροί μέχρι και το Σάββατο. Και θέλει μέρημνα. Λοιπόν, η καλή είδηση που σας είπα, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, πέρασε τα στενά του Ορμούς το πρώτο πλοίο που είχε και ανοιχτούς τους πομπούς του, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο ελέγχεται από την Qatar Energy. Φόρτωσε φυσικό αέριο στο Κατάρ και απέπλευσε από το στενό απόψε τη νύχτα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα δορυφορικά τα οποία υπάρχουν. Κατευθύνεται στο λιμάνι Port Qasim στο Πακιστάν, εκτιμάται ότι θα φτάσει αύριο εκεί. Η αναχώρηση, σύμφωνα με την εφημερίδα, σηματοδοτεί την πρώτη έξοδο δεξαμενοπλοίου LNG από τότε που χτυπήθηκε αρχές Ιουλίου το Al Rekayat, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το προηγούμενο δεξαμενόπλοιο LNG είχε φύγει 11 Ιουλίου. Τώρα έχουμε 30, μεταφέροντας φορτίο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γενικότερα πάντως, παρακολουθώντας τα στενά του Ορμούς, βλέπω σήμερα πολύ λιγότερη κίνηση, βέβαια, από τα πλοία που έχουν ανοιχτούς πομπούς. Επίσης μου έχει κάνει εντύπωση ότι τις τελευταίες δύο μέρες μετακινήθηκαν και δύο αμερικανικά πλοία τα οποία ήταν εκεί εδώ και καμιά δεκαριά μέρες. Στο κομβικό σημείο, στα όρια θα έλεγε κανείς, του Ιρανικού διαδρόμου, του διαδρόμου δηλαδή της Τεχεράνης. Εντός πάντως του Περσικού κόλπου έχουν μπει πάρα πολλά, όσο δηλαδή διήρκησε το πρώτο κομμάτι τη συμφωνία του περίφημου memorandum που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών, έχουν μπει πάρα πολλά νέα πλοία. Και έχουν βγει βέβαια και μερικά, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και πηγαίνανε για να κάνουν τις φορτώσεις για να μεταφέρουν τα προϊόντα τα οποία τα έχουν ανάγκη οι πάντες. Τώρα, από την άλλη μεριά, θυμίζω ότι έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τους Χούθη. Εκεί όμως βλέπω κανονική κίνηση όσον αφορά το πέρασμα που μπαίνει δηλαδή ουσιαστικά μέσα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Η κίνηση είναι αρκετή και η κίνηση πολύ υπάρχει στο περίφημο λιμάνι της Τζέντα και λίγο πιο πάνω, όπου εκεί υπάρχει και αγωγός από τη μεριά της Σαουδικής Αραβίας και μεταφέρονται και από εκεί καύσιμα όπου υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω και νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καταρχήν σήμερα έχουμε υπουργικό, θα μου πεις γιατί η ψάλτη έχει ενδιαφέρον αυτό. Να σας πω την αλήθεια, από την θεματολογία του υπουργικού σήμερα κρατάω το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα θέματα πυρηνικής ενέργειας. Θυμίζω ότι έχει υποθεί από τον Πρωθυπουργό ότι η χώρα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα αυτό, το ζήτημα δηλαδή παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά. Βλέπω λοιπόν σήμερα ότι στο Υπουργικό θα κουβεντιάσουν την σύσταση κυβερνητικής επιτροπής με στόχο την διερεύνηση και προετοιμασία της χώρας απέναντι στις εξελίξεις της πυρηνικής ενέργειας. Κρατήστε το αυτό, βεβαίως δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, για πάμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να βρούμε τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Νομίζω ότι στην ευρύτερη περιοχή ταλαιπωρούνται και με την πυρκαγιά. Ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, στην παρέα μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε, αλλά θέλουμε τη βοήθειά σας να μας δώσετε στοιχεία εκεί τώρα. Ναι, για το μέτωπο που υποψιάζομαι ότι σας ταλανίζει και εσάς εκεί στο Δήμο σας.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Τώρα είναι σε ύφεση, ευτυχώς, όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως συνεχείς αναζωπηρώσεις που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς θρηνήσαμε και δύο θύματα, τους πυροσβέστες.
0: Ναι.
2: Εκτός από καταστροφική που είναι αυτή η πυρκαγιά, ήταν και φωνική.
0: Αυτό
2: είχαμε αυτά τα δύο θύματα. Ναι.
0: Το κακό είναι αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το κακό, οι δύο ανθρώπινες απώλειες προφανώς.
2: Βέβαια σήμερα η αποτίμηση η οποία θα γίνει πραγματικά θα είναι πόνος ψυχής.
0: Ναι, εννοείται από τις εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί.
2: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο οι εκτάσεις.
0: Έχετε και ζημιές σας. Α, έχετε και σπίτια.
2: Βέβαια, βίλες, σπίτια, στάβλη, υπόστεγα προβάτων, πέργολες σπιτιών, στέγες σπιτιών, δηλαδή ήταν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ψάλτη, όταν πνέουν άνεμοι 12 με 13 μποφόρ οι ρηπές τους,

0: οι επίγειες και προσπαθούν τώρα, είναι κάνα δύο μικρά μέτωπα που αν πρέπει να τα κλείσουμε γρήγορα για να μην φύγουν,
1: ναι.
0: Και αναζωοπυρώσει συνεχίζει αυτό.
1: Οι εκτάσεις που κάηκαν ήταν δασικές ή ήταν γεωργικές?
0: Γεωργικές. Όλες αυτές ήταν γεωργικές, με κύρια καλλιέργεια την ελιά.
1: Την ελιά που
0: και θα σας πω,
1: δύσκολη, δύσκολη ελιά.
0: Βέβαια, και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ψάλτη. Το 22 είχαμε πάλι την ίδια, μια φωτιά σε αυτή την περιοχή, στην οποία οι άνθρωποι πήραν τις τελευταίες αποζημιώσεις πριν 20 μέρες.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: καταλαβαίνετε τώρα, αν μπορεί πλέον να επενδύσει κανείς στη γεωργία, πλέον κανείς νέος να μείνει στην περιοχή. Αυτό είναι φύση αδύνατον πλέον.
1: Δήμαρχε, χρειάστηκε προφανώς να κάνετε και κενός περιοχών, τουρίστες κλπ. Από ό,τι μάθαμε, σωστά?
0: Βέβαια, κενώσαμε πάρα πολλές περιοχές. Κενώσαμε την Αγία Γαλήνη που είναι ένα τουριστικό θέρετρο, ξέρετε.
1: Κατά κύριο λόγο. Ναι, ναι, πάνω στη θάλασσα, προφανώς, ναι.
0: Ναι, όπως και άλλα, αλλά ειδικά η Αγία Γαλήνη που έχει πάρα πολύ κόσμο, είχε 3.000-4.000 άτομα, τα οποία κενώσαμε και, και όλες τις περιοχές, τις υπόλοιπες, Μέλαμπες, Αγία Γαλήνη, Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο.
1: Μεγάλη περιοχή, μεγάλη περιοχή η
0: Δημοτική. Ναι. Για να φανταστείτε, μια τάξη μεγέθους, ο Δήμος έχει δύο δημοτικές ενότητες. Τη Δημοτική Ενότητα Λάμπης, τη Δημοτική Ενότητα Φίνικα.
1: Μάλιστα.
0: Που η Δημοτική Ενότητα Λάμπης είναι τα 2/3 του Φίνικα. Εδώ πέρα έχει καεί το 1/3 της Δημοτικής Ενότητας.
1: Άρα είναι μεγάλο κομμάτι, τεράστιο
0: κομμάτι. Πολύ μεγάλο.
1: Αυτός ο κόσμος που μεταφέρθηκε πήγε κάπου συγκεκριμένα για να μείνει, για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών, δηλαδή, θέλω να πω.
0: Βέβαια. Τους πήγαμε στο κλειστό γυμναστήριο. Στο δίπλα εκεί στο Τυμπάκι, του Δήμου Πεστού,
1: ναι.
0: Και ο Περιφερειάρχης ανάλαβε τη σύντηση και σήμερα πάλι θα συνεχίσουμε. Από ό,τι δείχνει πλέον θα επιστρέψουν. Η Αγία Γαλήνη δεν έχει πρόβλημα.
1: Μακάρι.
0: Οι άλλες περιοχές, ναι, οι άλλες περιοχές δεν θα επιστρέψουν ακόμα. Είχαμε απεγκλωβίσει με το λιμενικό που πραγματικά είχαμε μια άψογη συνεργασία και 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσα από τη θάλασσα.
1: Μπράβο.
0: Και δράσανε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ο συντονισμός σε αυτή την περίπτωση ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά σας λέω, με τόσα μποφόρ δεν μπορεί κανείς.
1: Ναι, και την πληγή μετά στο περιβάλλον, εγώ αυτό βλέπω. Εδώ στην ανθρώπινη απώλεια, δεν το κουβεντιάζω, των δύο πυροσβεστών κατά κύριο λόγο και η πληγή που άνοιξε εκεί τώρα πάλι για το περιβάλλον της περιοχής.
0: Θα σας πω, δεν είναι αυτή η περιοχή πλήττεται συνεχώς, επαναλαμβανόμενα.
1: Το ερώτημα είναι,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί?
0: Θα σας πω. Εδώ είναι πάρα πολλοί υπόνοιες αυτές τις οποίες έχουμε ότι ήταν εμπρισμός τώρα. Αυτή τη φορά δεν ξέρω, τις προηγούμενες δεν είχε βγει τίποτα από την ανάκριση, αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι εμπρισμός και πρέπει να κινηθεί τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Θα το βρούνε.
0: Ναι, να το βρούνε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το έκανε αυτό, πραγματικά δεν ξέρω ποια ποινή του αξίζει.
1: Δεν έχετε άδικο εδώ που τα λέμε, δεν έχετε άδικο, διότι ξαναλέω, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες από αυτήν την ιστορία. Δεν είναι...
0: Βέβαια, δύο, και να εκφράσω τα συλληπιτήρια μέσω της εκπομπής σας στους οικείους τους που πραγματικά στο καθήκον πάνω πέσανε, βοηθώντας συνανθρώπους τους και σώζοντας περιουσίες τους. Και δυστυχώς χάθηκαν. Και ήσανε και φίλοι και γνωστοί.
1: Τώρα σε μικρές κοινωνίες ισχύει αυτό 100%, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Θα πάμε μετά τις διαφημίσεις και στο Δήμαρχο Αμαρίου Ρεθύμνου, εκεί που βρέθηκαν οι δύο πυροσβέστες. Πριν όμως, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται, κυρίες και κύριοι, από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα.

0: Τέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Βλέπω τα νέα στοιχεία, καλημέρα σας, που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα. Ενισχύθηκαν ιδιαιτέρως οι άνεμοι. Βλέπω και τα κύθυρα, πολύ ισχυρή άνεμη και η Λίμνος, περισσότερη Σκύρος, καλά τα Κυκλαδονίσια. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει ανέμους. Άρα το νου μας γενικότερα, το λέω έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί εκτός όλων των άλλων με τις φωτιές έχουμε και κάποιες ροές που έρχονται με πλοιάρια από τα γνωστά κυκλώματα που σπρώχνουν κόσμο στα νότια της χώρας. Στην παρέα μας για μια ακόμα φορά η Αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε λίγο και να δούμε τι έχει έρθει μέχρι τώρα και τι στοιχεία, δηλαδή ήθελα να πω ποιοτικά τι είναι αυτή. Γιατί έμαθα χθες την κουβέντα που έκανα με την Αντιδήμαρχο ότι είναι και γυναίκες και παιδιά σε κάποια από τα σκάφη τα οποία έρθαν. Καλημέρα, κυρία Ζερβουδάκη.
12: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα.
11: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Φυσάει στην πόλη σας?
12: Όχι, δεν φυσάει στην πόλη των Χανίων, δεν φυσάει, η αλήθεια είναι. Στον πόλη όσο νότια.
11: Ναι, αυτό είναι
12: νότια
11: καλό.
12: Νότια είναι το μεγάλο πρόβλημα.
11: Το καταλάβαμε. Για δώστε μου μια εικόνα τώρα, τι γίνεται, πόσοι έχουν έρθει?
12: Κοιτάξτε, να σας πω ότι φέτος η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν μειωθεί τουλάχιστον στα Χανιά πολύ αισθητά.
11: Ναι.
12: Σε σχέση με το πέρυσι. Φανταστείτε ότι πέρυσι τέτοια εποχή μιλούσαμε για 1.200 μόνο στην Αγιά.
11: Τα λέγαμε.
12: Μεγάλο ζήτημα που είχε προκύψει. Προφανώς γίνεται δουλειά προς τα
11: γίνεται
12: νότια.
11: Διαβούλευση προφανώς για να μην σπρώχνουν τα κυκλώματα ή τουλάχιστον να εντοπίζουν τα κυκλώματα γρήγορα. για να μαζεύουν τις βάρκες. Αλλά ήρθαν όμως, 3-4.
12: Ήρθανε τώρα μετά από 10 μέρες που είχαμε κλειστά. Ήρθαν χτες τα ξημερώματα και το μεσημέρι χτες. 96 άτομα για την ακρίβεια. Τρία περιστατικά είχαμε.
11: Ναι.
12: Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, έχουμε και γυναίκες, έχουμε και παιδιά.
11: Ναι.
12: Κυρίως είναι από το Νότιο Σουδάν πλέον οι άνθρωποι που έρχονται, οι μετανάστες που έρχονται. Βέβαια βλέπουμε σταδιακά ότι έχουμε και από Ερυθρέα, έχουμε από Σομαλία. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχουν και μικροδιασπορές από άλλες εθνικότητες.
11: Έρχονται από το Λιβύη ή έρχονται
12: από Λιβύη?
11: Από Λιβύη
12: έρχονται. Όχι, όλοι έρχονται από Λιβύη. Φανταστείτε ότι το Μπαγκλαντές ταξιδεύει αεροπορικός και φτάνει στην Αφρική και μετά με τα πόδια φτάνουν μέχρι το Μπρουκ για να έρθουν μετά να επιβαστούν σε βάρκες.
11: Καταλάβατε λοιπόν τώρα τι κυκλώματα υπάρχουν και τι λεφτά υπάρχουν και
12: διακίνηση πολλών χρημάτων, χρημάτων, δηλαδή διακινητές ανθρωπίνων ζώων πλουτίζουν στο όνομα της ζωής και της επικοινωνότητας. Ακριβώς.
11: Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν, καταγράφονται και φεύγουν, κυρία Δήμαρχε.
12: Καταγράφονται και φεύγουν. Πάρα πολύ σωστά το αναφέρατε. Η κατάσταση συνεχίζεται να είναι όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εδώ πέρα βέβαια την παρουσία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει το προσωπικό, υπάρχουν διερμηνείς.
11: Τους καταγράφουν και προωθούνται.
12: Όχι, δεν τους καταγράφουν αυτοί, κύριε Σκάλτη. Όλη η εργασία γίνεται πάλι από την ομάδα του λιμενικού των Χανίων. Οι άνθρωποι της ΥΠΙΤ βρίσκονται εδώ πέρα επικουρικά, αν χρειαστεί κάτι, να βοηθήσουν με τη διερμηνία, να βοηθήσουν στη διανομή του φαγητού, να είμαστε εμείς σε επαφή αν κάτι χρειαστεί, μέχρι εκεί. Ακόμα δηλαδή επί της ουσίας δεν έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Μετανάστευσης.
11: Μάλιστα. Ξαναλέω, 96 άνθρωποι είναι.
12: Είναι 96 άνθρωποι, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Εντάξει. Έχουμε γυναίκες, έχουμε παιδιά, όλα είναι καλά βέβαια στην υγεία τους. Έχουμε εδώ πέρα τους γιατρούς μας οι οποίοι επιβλέπουν την κατάσταση, ελέγχουν, οπότε δεν ανησυχούμε ως προς αυτό. Και τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Λογικά αύριο, αν όχι σήμερα, αύριο θα φύγουν.
11: Ευχαριστώ κυρία Ζερβουδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
12: Εγώ κύριε Ψάλτη, και εγώ να είστε καλά και από μένα και στους ακροατές.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
12: Να είστε καλά,
11: ευχαριστώ.
12: Γεια.
11: Στις 9.30 ήταν στην παρέα μας ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, για να κουβεντιάσουμε. Διάβασα σήμερα και ένα ενδιαφέρον άρθρο που έχει γράψει στην εφημερίδα Απογευματινή. Αν δεν κάνω λάθος, θα τα κουβεντιάσουμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, η Ορδανία ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απέτρεψε ιρανική πυραυλική επίθεση. Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν πάνε καλά. Γι' αυτό και το πετρέλαιο πάλι τσίμπησε, είναι στα 90 το Brent. 90 ακριβώς ακούμπησε από 88 που ξεκινήσαμε, τώρα είμαστε στα 90. Λοιπόν, διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Sky 100,3. Καλημέρα σας.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: για σκεφτείτε να μην είσαι και βιολογικός. Και να είχαμε κάπνα και ξέρετε το άλλο το...
1: Τίλα.
0: Καλή σας μέρα. Αλλημέρα αδέρφια, χι όλες τις γης.
1: Πρώτη τελευταία ημέρα του Ιουλίου του 2026.
0: Αυτή τη φορά καίγεται η Μούγλα στην Τουρκία.
1: Η
0: Μούγλα, περιοχή Μούγλα. Μούγλα στην Τουρκία. Στη Μυτιλίνη απέναντι καίγονται τα ελαιόδεντρα και πάει κάπνα στη Μυτιλίνη. Και από
1: τη
0: Μυτιλίνη καίγεται το πλωμάρι και πάει κάπνα σε εμάς.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Για όλα φταίει ο βοριάς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα αδερφιά.
1: Ο οποίος δεν βλέπω και να πέφτει, ε.
0: Εορτάζει ο Απόστολος Σίλας
1: και ο Ανδρόνικος.
0: Τελειώνει και ο Ιούλιος.
1: Διεθνής ημέρα φιλίας σήμερα και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Ναι, ενέτη 2026 γίνεται ακόμη αυτό.

0: Τα νησιά Βανουάτου, πού είναι αυτά, γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία. Νησιά Βανουάτου.
1: Ψάξτε το.
0: Θα το ψάξω. Ψάξτε
1: το. Λοιπόν. Και με ανθρώπους.
0: Ναι, σε βρείτε.
1: Το έχουμε καταλάβει ότι και με ανθρώπους.
0: Στην Οκεανία, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό έχει αυτές.
1: Έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες.
0: Τρεις.
1: Τρεις.
0: Δύο στην Κρήτη και ένα στο Γήθιο.
1: Γήθιο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν το έχω συγκρατήσει. Τέλος πάντων, και με ανθρώπους. Τι άλλο να πεις
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν θα γινόταν γι' αυτό κάποια στιγμή.
1: Δηλαδή. Εντάξει, πρέπει να είμαστε εγκατημένοι στο ραδιόφωνο, αδέλφια. Λοιπόν, πάμε με τη σειρά. Με τη σειρά. Απέναντι από την Τουρκία, απέναντι από τη Μυτιλίνη, υπάρχει μια περιοχή τεράστια με λιγόδεντρα, όπως βλέπετε τη Μυτιλίνη, είναι ακριβώς απέναντι το ίδιο πράγμα. Διαφορά ότι οι Τούρκοι έχουν τη Σοφία και τα έχουν κοντά τα λιγόδεντρα και μπορούν και μαζεύουν τον καρπό. Ενώ εμείς τα φέρνουν και γίνονται πλατάνια. Λοιπόν, καίγονται τα λιγόδεντρα και η κάπνα αυτή πάει στην Τουρκία. Η κάπνα της δικιά μας είναι η Μυτιλινιά, η οποία έρχεται από το Πλωμάρι. Από χθες το απόγευμα και για το Πλωμάρι. Δύσκολη νύχτα πέρασαν οι Μυτιλινοί, έτσι. Και τώρα η φωτιά ακόμα συνεχίζεται. Είναι περιμετρικά του οικισμού. Δίνουν μεγάλη μάχη και οι πυροσβέστες. Έχουν αναζωπηρώσεις. Και βέβαια τώρα από τι και λοιπά, μην το ψάχνουμε τώρα, από τι και λοιπά. Δεν υπάρχει σωτηρία, που λέει και ο στρατηγός ο Δρύβας. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει.
0: Στο μεταξύ και σήμερα, όπως θα είναι και αύριο βέβαια, από τη Λίμνο και κάτω μέχρι τα Δωδεκάνησα η Ελλάδα είναι στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Και μιλάμε και για τη Χίο και για τη Σάμο και για τη Λέσβο.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία. Το αποδίδουν στον Αϊνστάιν, τώρα δεν ξέρω αν το είπε ακριβώς ο Αϊνστάιν.
0: Ότι η ανθρώπινη βλακία είναι ανίκητη.
1: Ποιος του λένε τι πράγμα είναι ανίκητο. Πουρε παιδί μου, τι είναι ανίκητο, η πυρηνική δύναμη, τι πράγμα, τι είναι ανίκητο, λέει η βλακία. Λοιπόν, εκτές ένας ηλίθιος από τους χιλιάδες που είναι έξω, που πιάνονται αυτοί, πιάνονται, σας ρωτώ, πιάνονται. Περνάει και πετάει τσιγάρο. Παπ, όπως κάνουν μέσα στο δρόμο ρε παιδί μου, πώς κάνουν τα ζά μέσα στο δρόμο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά λέμε τώρα, μέσα στο δρόμο. Βλέπετε τώρα πώς γίνεται η δουλειά. Το τσιγάρο πέφτει στα φύκια, τα οποία είναι απέναντι από το κότι. Κάντε το τώρα εικόνα αυτό. Το λέω γιατί ήμουνα μπροστά. Δηλαδή, έτυχα να πω, ήταν
0: Όταν λέμε στα φύκια εννοούμε σε αυτά που από την παραλία έχουν βγει στο δρόμο. Μπράβο. Και έχουν περάσει και το περίφημο πάρκινγκ Νταλικών και βρίσκονται
1: στην άκρη του δρόμου.
0: Εκεί που έχει κάνει αποχετευτικό αντιπλημμυρικό έργο η περιφέρεια.
1: Βλέπετε τώρα, κάντε το εικόνα. Πάνε οι πυροσβέστες και τι βλέπουν τώρα. Όλο το δρόμο να καπνίζει και η φωτιά, η κάπνα αυτή, να πηγαίνει προς τα καλάμια που είναι μέσα στο αεροδρόμιο. Που στα καλάμια δίπλα είναι οι δεξαμενές καυσίμων των αεροσκαφών. Βλέπετε τώρα τι μπορεί να γίνει. Έφυγε, παιδιά, η φωτιά από τα φύκια που είναι
0: υπόγεια
1: στην άκρη του δρόμου. Πέρασε υπόγεια που είναι πάλι γεμάτα φύκια και ακαθάριστα τις σχάρες.
0: Τα καθάρισαν, γέμισαν.
1: Μπράβο, που είναι μέσα στο δρόμο και πήγε η φωτιά απέναντι. Η φωτιά πέρασε από το δρόμο, η κάπνα δηλαδή, είναι φλόγα ακόμα. Βέβαια, οι πυροσβέστες ξέρουν, γιατί είναι από πάνω εκείνη την ώρα, ξέρουν ότι η φωτιά σβήνει με ένα ποτήρι νερό στην αρχή. Είναι λοιπόν από πάνω. Βλέπω τον κύριο Λιώτσο λοιπόν, τον διοικητή της πυροσβεστικής, και αρχίζει να σκαλίζει με ψυχραιμία τα φύκια. τα σκάλισε με ένα ξύλο. Παπ! Και βρίσκει τη γόπα. Βρήκε τη γόπα που ήταν από κάτω. Και αφού βρήκαν τη γόπα, μετάλυψανε και λίγο νεράκι, πέρα και τη σύμπησαν. Αν δεν πήγαινε η πυροσβεστική στα πρώτα 3 λεπτά, η φωτιά θα πέρναγε απέναντι και εμείς θα λέγαμε ότι πήρανε φωτιά τα καλάμια ή πήρανε φωτιά οι δεξαμενές καυσίμων το αεροδρόμιο. Και ποιος πήρε φωτιά, τα φύκε απέναντι από έναν ηλίθιο που πέταξε ένα τσιγάρο. Διότι δεν έχει, ρε παιδί μου, την νοημοσύνη να το σβήσει το ανάθεμα μέσω τασάκι. Δεν το κάνει. Πάμε παρακάτω.
0: Καλέ, εδώ ανοίγει το παράθυρο και πετάει ολόκληρο το κυπελάκι του καφέ.
1: Δεν
0: και
1: εσύ υπάρχει, ρε παιδιά.
0: Για την γόπα μιλάς τώρα.
1: Δεν υπάρχει. Χθες πιάνει η πυροσβεστική υπηρεσία το πρωί κάποιον να καίει ξύλα μέσα στο οικόπεδο του στον κάμπο και του βάζει πρόστιμο 250. Ο άνθρωπος με επικινδυνότητα 4 έβαλε φωτιά μέσα στον κάμπο να κάψει ξύλα. Τι να πεις τώρα από εδώ και πέρα. Ξέρω θα πει, εγώ είχα ρε νερό δίπλα μου, εγώ ρε δεν ξέρω, εγώ είχα, έχω μια βαρέλι με νερό, έχω ένα λάστιχο δίπλα μου, δεν μου ξεφεύγει εμένα, ξέρω. Δεν πάει παραπέρα το μυαλό του, δεν πάει παραπέρα στη στραβή. Δεν αντιλαμβάνεται το απαγορεύεται που του λένε. Θέλει 2,5 χιλιάρικα. Είναι τόσο μαλθάκας που δεν καταλαβαίνει ότι τον βλέπει ο δορυφόρος από πάνω και με το που θα βάλει τη φωτιά θα τον τσακώσουν με τη μία. Δεν το καταλαβαίνει, ρε παιδί μου. Διότι δεν σε βλέπει ο γείτονας, ούτε βλέπουνε πια κάπνα να την γλιτώσεις. Σε βλέπει ο δορυφόρος από πάνω με τη μία, σε ξέρουνε πού είσαι, στο χιλιοστό. Και στα πρώτα 5 λεπτά θα έρθει η πυροσβεστική και θα σου ρίξει 250.
0: Επαναλαμβάνουμε ότι επειδή σήμερα η άνεμη είναι πάλι ισχυρή και στην περιοχή μας, απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έστω και εξαμελίας. Αν και όταν σου λένε με αυτόν τον άνεμο μην κάνεις εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, δεν είναι πια αμέλεια.
1: Φίλε, θες να φουμάρεις ή να ατμίζεις, θες να αυτοκτονήσεις. Εντάξει, κανένα πρόβλημα, αυτοκτόνα. Γιατί όμως δεν το σβήνεις το ρημάδι αν το πετάς απ' έξω. Γιατί να κάψεις ανθρώπους, γιατί να κάψεις περιουσίες, γιατί να ξοδεύεται αυτή η χώρα.
0: Μα σου είπα, είναι η ίδια λογική που ο άλλος πετάει το κυπελάκι του καφέ. Έτσι, θα πει κανείς, μα από το κυπελάκι του καφέ δεν παίρνουμε φωτιά. Συμφωνώ. Αλλά είναι λογική, ανοίγω το παράθυρο και όταν μου περισσεύει το πετάω απ' έξω.
1: Από το 1980 ρε γαμώτο γίνονται περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις στα σχολεία. Γιατί λέγαμε και εμείς και εγώ ότι η παιδεία είναι εκείνη. Ρε ποια παιδεία είναι εκείνη, ρε. Ρε γίνεται ο γάδαρος άνθρωπος, ρε. Δεν μπορεί να γίνει. Αν και οι γαδάροι είναι συμπαθέστατοι και δεν καπνίζουν και εδώ. Δεν βάζουν και φωτιές. Και τώρα παρακαλώ πολύ τον κύριο Λιώτσο, είναι η μόνη μας ελπίδα άμα δεν πάρουμε φέτος φωτιά, να πάει να κόψει τον κόλο της ΔΕΗ. Κύριε Λιώτσο, συγγνώμη δηλαδή που το βάζω έτσι, αλλά περί κόλου πρόκειται, κόψιμο κόλου. Είναι η 15η φορά που λέμε περνάνε καλώδια υψηλής τάσης και υπάρχει σταθμός, υποσταθμός της ΔΕΗ και καλώδια μέσα στα έλατα, πάνω στην Πασπάτη, μέσα στο χορέμικο. Άμα θα πάρει φωτιά το χορέμικο, παιδιά, ξέρετε τι θα γίνει. Θα γίνει μπουρλότο όλη η πόλη. Είναι ένας δημοτικός κήπος το χορέμικο, σε μέγεθος, πυκνό φύλλωμα, με πυκνά δέντρα. Δεν είναι όπως το κήπος που είναι Καρακιοζηλίκη, έτσι, άρα η ίδια δήλωση, είναι πυκνά τα φυτά σωστά βαλμένα και όπως πρέπει να είναι βαλμένα και περιποιημένα και. Αλλά θα την κάψει, θα το κάψει το χορευτικό. Μα το λέμε κύριε Λιώτσο, μια, δυο, τρεις, πέντε. Τι πρέπει να γίνει? Να καούμε?

0: είμαστε και οι πλέον αρμόδιοι. Πού να ξέρω εγώ τώρα ποιος πιανού. Είδα στην υπηρεσία πρέπει να το δει. Είναι λογικό να περνάνε τα καλώδια μέσα τα κλαδιά. Να κόψουν τα κλαδιά. Δεν ξέρω τι να κάνουνε. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αυτοκτονία. Το οποίο το λέμε κάθε μέρα. Το έχουμε ξαναπεί. Ξέρω και γείτονα εκεί, επώνυμο μάλιστα. Όλοι είναι επώνυμοι, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε και ένα υψηλό αξίωμα. Ο οποίος συνέχεια ενοχλεί το ΔΔΕ. Συνέχεια ενοχλεί τις υπηρεσίες. Παιδιά, τα καλώδια, παιδιά, τα καλώδια. Γι' αυτό λέω, κύριε Λιώτσο, κόψτε τους λιγάκι το ό,τι έχει απομείνει από τη ΔΕΗ τροχοστάσιο που θα βάλουνε φωτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάτσουνε φωτιά εκεί. Η κυβέρνηση, ξέρετε, δεν υπάρχει, εντάξει. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, κάτσε ρε πιαρίδα. Είναι όλα θέμα κυβέρνηση. Τι νους είναι ρε παιδιά. Τι νους είναι. Τι νους είναι τα υπουργεία. Τι νους είναι οι υπηρεσίες.
1: Το ρολόι σε λίγο θα δείξει 8 και 19. Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου είναι 2271-08-19-19 και πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Είναι αρχείως 8 και 23 από τα λεπτά. Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτίριου το είπαμε. Του δημόσιου θα το πούμε όταν ανοίξει του χρόνου Τσαγιάς Μαρκέλας. Βάζω και ημερομηνίες όπως θα βάζω. Μετά τα γένεια του δημοτικού μας κήπου.
17: Το δημοτικό κήπο τον είδα εγώ χθες.
16: Έτσι, φωτισμένος, έτοιμος, πανέτοιμο.
17: Άντερα, βγάλτε και την πλαϊνή, τις πλαϊνές περιφράξεις. Νομίζω ότι δεν έχει. Τι άλλο έχει? Μέσα παίζανε παιδάκια στην παιδική χαρά.
16: Μπράβο, μπράβο, ναι.
17: Φώτα
16: ας
17: είχε.
16: Ας είναι και ατελείωτο. Δεν μας πειράζει.
17: Καλέ, τι, τελειωμένος ήταν.
16: Ναι, μας πειράζει.
17: Άντε, τα γένεια.
16: Ούτε μας, και τα αυτοκίνητα που έχετε στους δρόμους και τα έχετε κάνει τους δρόμους μάτρες αυτοκινήτων.
17: Αυτά είναι για τις εργασίες που γίνονται. Μόλις τελειώσουν οι
16: εργασίες. Όχι αυτό. Αυτά είναι μάντρα μόνιμη αυτή που δεν είσαι. Εγώ λέω ότι είναι αυτή που είναι στην μαρτύρων. Ο δός μαρτύρων.
17: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
16: Λοιπόν, κύριοι, αυτοί ψηφιστήκανε. Αυτοί δεν υπάρχουν. Πάμε στο τηλέφωνο που περιμένει στη γραμμή.
18: Καλημέρα, κύριε.
16: Καρδασιλάρης.
19: Καλημέρα, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, καπετάνια, καλημέρα.
18: Είστε ο κύριος, είπαμε, Καρδασιλάρης, το μικρό σας.
19: Δημήτρης.
18: Σας ακούμε.
19: εδώ και δύο μέρες, συγγνώμη, χωρίς νερό.
17: Πού?
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 65 είναι το σπίτι, απέναντι από, πάνω από το Ιού.
16: Μάλιστα.
19: Πήραμε τηλέφωνο, Γιάννη, δύο φορές τη ΔΕΙΑΧ. Λέει δεν υπάρχει πρόβλημα, έχετε κάποιο πρόβλημα εσείς. Φέραμε προχτές και χτες δύο υδραυλικούς. Ήρθαν οι άνθρωποι πάνω στις εξαμενές, δεν έχετε πρόβλημα στο σπίτι. Το πρόβλημα είναι στο Δήμο. Χτες πήρα πάλι τη ΔΕΙΑΧ το μεσημέρι. Μου λέει σίγουρα η Βενιζέλου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ξαναπαίρνει η μάνα μου άλλο υδραυλικό, θα την ξέρεις τη μάνα μου, 84 χρονών η γυναίκα, πήρε άλλα 2-3 τηλέφωνα, όλη τη νύχτα δεν έχει κοιμηθεί.
16: Μάλιστα.
19: Εγώ έχω χαλάσει όλα τα μπουκάλια, τα Evian, Zikos.
16: Μπράβο.
19: Για να
16: παίρνεις και αρένα που είναι του Τσάκου. Ναι.
19: Όλα τα νερά τα έχω χαλάσει.
16: Μπράβο.
19: Αν μπορείς στείλε μου και καμία παιδική πισίνα από το κουμί, διότι... Διότι δεν βγαίνει έτσι.
16: Να κάνεις μπάνιο. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε.
19: Έστειλα και ένα άρθρο και μου είπανε ότι επειδή διαβάσαμε το άρθρο στον κύριο Τζούμα, τώρα λέει θα στείλουμε δύο τεχνικούς. Δηλαδή, είναι... αν δεν σου είχα στείλει και το άρθρο, με τα τηλέφωνα δεν θα γινόταν τίποτα μόνο. Μάλιστα. Έπρεπε να στείλεις και άρθρο.
16: Μάλιστα.
19: Έστειλε... Έχω, τι άλλο να πω, Γιάννη.
16: Μήπως έστειλες email, εκεί έχει μια υπηρεσία στο Δήμο που κάνεις τα παράπονά σου και στέλνεις email και αμέσως...
19: Έστειλα email, από τα 20 email τα 10 μου ήρθαν πίσω, γιατί μου είπαν ότι αυτές οι διευθύνσεις που βάζεις, λέει δημάρχου, αντιδημάρχου και το να τα άλλο, τα email έρχονται πίσω και λέει δεν υπάρχουν αυτές οι διευθύνσεις.
17: Θα μπείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης του Δημότη.
19: Όλα μπήκα. Όλα τα έψαξα μέσω, είμαι καλός στα κομπιούτερ, μέσω ChatGPT, Gemini, μέχρι τα Υπουργεία βρίσκω στην Νορβηγία.
16: Μπράβο.
19: Εδώ σου έρχεται η διεύθυνση, η παρούσα που λέτε, που διαβάζετε σήμερα, σου έρχεται ένα email και σου λέει δεν υπάρχει.
16: Λοιπόν.
19: Δηλαδή δεν ξέρω, αλλάζουν email διευθύνσεις κάθε μήνα. Δεν ξέρω. Τέσσερις διευθύνσεις δημάρχου βρίσκει το κομπιούτερ. Από τις τρεις ήρθα πίσω.
17: Έτσι πήγε η μία. Είστε πόσες ώρες χωρίς νερό?
19: Δύο μέρες.
17: Εντάξει. Μόλις σας έρθει, ειδοποιήστε μας παρακαλούμε.
16: Δεν κάτι μας με
19: μακάρι.
16: Ναι.
19: Όταν θα λέμε, εγώ πάω στο Βασιλόπουλο να πάρω νερά να κάνω ντουζ.
16: Άντε πάρε για σιγουριά, ναι.
19: Άντε πάρε για σιγουριά.
16: Καλημέρα.
19: Και ευχαριστώ από εσάς. Καλή συνέχεια.
16: Καλημέρα. Έχουμε γίνει ο Λούκι Λουκ. Πώς πήγαινε ο Λούκι Λουκ και καθάριζε, έτσι έχει καταδείξει το πράγμα. Ο Λούκι Λουκ να μας
17: πει. Έλα, μωρέ.
16: Μα τι να πω τώρα, ο άνθρωπος σου λέει δύο μέρες τώρα, έχω φέρει δραυλικούς, δεν περιμένει. Η άλλη πάτη δεν έχει, έλα, μωρέ τώρα, δύο μέρες χωρίς να ρωτήσει τι έγινε. Εντάξει, κάνε ένα θέμα. Σας είπα, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Το καταλαβαίνετε, ελληνικά τα λέμε. Δεν υπάρχουν. Τους λες, τους ξαναλες, τα δείχνεις, τα δημοσιεύεις. Εδώ πήγανε και βγάλανε τρελούς τώρα αυτούς που κάνουν τον έλεγχο για τις 14 ημέρες.
17: Α, είπε ο Δήμαρχος ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
16: Τους βγάλανε παλαβούς τους άνθρωπους και.
17: Δεν τους βγάλανε παλαβούς, λοιπόν, είπανε ότι είναι.
16: Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Για χαρά, τελείωσε το καλαμπούρι. Άλλη φορά να προσέχετε. Να προσέχουμε. Α, το κάνω και επιθετικό. Λοιπόν, τώρα πάμε παρακάτω. Αυτό που μας απασχολεί τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι κάνουμε άλλη μια φορά έκκληση σε όλους, μήπως μπορέσουμε φέτος το καλοκαίρι να μην καούμε. Δεν έχουμε, ρε παιδιά, και πολλά περιθώρια το μεταξύ. Ας κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί.
17: Όσον αφορά το χορέμικο.
16: Μάλιστα.
17: Η διοκτήτριά του μας ενημέρωσε ότι πρώτον, τα καλώδια της ΔΕΗ δεν περνούσαν πάντα από το περιβόλι, από το κτήμα. Έγινε μια μετατόπιση μιας κολόνας και πήγαν και κολλήσανε τα καλώδια και το καινούριο κουτί ο ΔΔΕ πήγε και το κόλλησε στο περιβόλι και τώρα τι κάνουνε, κόβουνε μονίμως κλαδιά των δέντρων, σε λίγο θα κόψουνε και τα ίδια τα δέντρα για να μην πάρουν φωτιά. Τα καλώδια δεν μετακινούνται. Εδώ που τα λέμε, για να μετακινήσεις καλώδιο θα κόψουνε το ρεύμα. Σήμερα πάλι έχει διακοπή ρεύματος στο πυργί, έτσι.
16: Δηλαδή, ρε παιδιά, βάζουν τα καλώδια και δεν υπολογίζουν ότι ο στήλος δεν φυτρώνει. Τελείως, αυτό είναι. Τα καλώδια επίσης δεν βγάζουν για κλαδώσεις, δεν είναι κέρατα.
17: Είναι σταθερά.
16: Λοιπόν,
17: τα δέντρα όμως δεν είναι.
16: Τα δέντρα είναι. Δεν τους κόβει λοιπόν να πούνε ρε, άμα από το βάλω το καλώδιο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πήγαν και το βάλανε το καλώδιο ΣΥΡΙΖΑ στην Πασπάτη, πάνω στο τυχείο του χορέμιου. Δεν κόβει το μυαλό να πει κάτσε ρε, εδώ σε 5 χρόνια, 10, σε ένα, τα κλαδιά που θα πάνε.
17: Σιγά σιγά θα κόψουν όλα τα δέντρα για να μην πάρουν φωτιά τα καλώδια. Που και πάλι δεν σημαίνει ότι θα αποφύγουμε το πρόβλημα, διότι από την ώρα που τα καλώδια εκεί περνάνε μέσα από το κτήμα και κομμένα να είναι τα κλαδιά, αν γίνει ένας πυνθήρας θα πάρει δίπλα, θα πάρουν τα υπόλοιπα.
16: Λοιπόν παιδιά, απλά ελληνικά.
17: Εκεί θέλει έτσι, υπογείωση καλωδίων βέβαια.
16: Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η ΔΕΗ οφείλει να μετατοπίσει τους στήλους. Ή τώρα τι μαρθακίες κάθομαι και λέω τώρα. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουν ένα στήλο μέσα στη μέση του δρόμου, δίπλα στο κοκκολιά ροδάκι εκεί, πώς λέγεται εκεί, το κατάστημα που πουλάει τα είδη υδραυλικά και χρώματα κλπ. Πώς λέγεται αυτή η οδός που κάμανε τώρα τη διανοίξανε, μια χωμάτινη, είναι χώμα ακόμα. Πάει προς την Αγία Ειρήνη, πάει προς το Ίκα, πάει προς το Εύκα. Ο στήλος είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Και ρατά είναι εκεί.
17: Λοιπόν, θα φύγει βρεσί.
16: Ο καθένας λοιπόν δεν είναι απλό. Πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η ΔΕΗ πρέπει να κάνει μετατόπιση καλωδίων. Μάλιστα. Πρέπει να κάνει υπογείωση. Ας κόψει την κεφαλή της. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Το δασαρχείο πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Θα καεί το χωράμικο. Ποιανού δουλειά είναι το δασαρχείο? Η πρεσβευτική το βλέπει. Το βλέπει. Το λέμε. Περιμένουμε λοιπόν να πάρουν μέτρα. Εάν δεν συμμορφώνεται ο ΔΔΕ, να τον κάνουν να συμμορφωθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να γίνει, να καούμε, να πάει η φωτιά μέχρι την Ευαγγελίστρια μετά, να γίνει παράλληλα με το πυρός μέσα στο κλαδί της πόλης για να ξυνέρθουμε ότι τα καλώδια δεν πρέπει να είναι πάνω στα κλαδιά των δέντρων. Και βέβαια το χωρέμικο το βλέπουμε. Τα καλώδια που είναι στα δάση μέσα κλπ. Τα βλέπουμε. Εντάξει, αυτό τώρα το λέμε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εκεί τι να κάνεις τώρα, για πέ μου, να κυνηγάς τη δουλειά από πίσω.

0: να κάνετε ασφάλιση. Με αυτά όλα που ακούμε, νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε μια ασφάλεια. Ασφάλεια μυαλού.
1: Πυρός.
0: Μυαλού. Ασφάλεια. Έσπινα Γιορδούλη κάνει και ασφάλειες μυαλού.
1: Μυαλού.
0: Βεβαίως, βάζει μυαλό 690-605-1419, διότι δεν κάνουν τα προγράμματα όλων των εταιριών για το δικό σας εξειδικευμένο πρόβλημα ασφάλισης που έχετε. Κάποια εταιρεία όμως ταιριάζει με το δικό σας πρόβλημα. Όταν λοιπόν κάποιος δεν πουλάει ένα προϊόν, αλλά πουλάει προϊόν από όλες τις εταιρείες, σας καθοδηγεί σωστά σε ποια εταιρεία πρέπει να πάτε να το κάνετε. Πιο ελληνικά να τα πω δεν γίνεται. Αδαμαντίου Κοραή 4. Ανεβαίνεις στην ανηφόρα, αριστερά είναι η Δέσποινα. Πας, τη ρωτάς.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε έτσι να απολαύσετε το μεσημεριανό σας ή το βραδινό σας σε δροσιά γύρω από μια πισίνα, δεν έχετε παρά να πάτε στο Golden Sand και να δοκιμάσετε το à la carte μενού από τον σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη. Καθημερινά μπορείτε να κλείσετε και τραπέζι 2271-032-080.
1: Μάλιστα. Για να μην νομίζετε ότι έχει αλλάξει τίποτα.
0: Σε ποιο τομέα?
1: Σας λέω ότι το 1925.
0: Τρία χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 30 Ιουλίου, μετά από διαφωνίες πολλών χρόνων, τελικώς τοποθετείται το άγαλμα του Κανάρι στο Δημοτικό Κήπο.
0: Εκεί είναι ακόμα.
1: Στο σημείο που είναι σήμερα. Διότι το Δημοτικό Συμβούλιο έλεγε λοιπόν να μπει εκεί, να μπει εκεί, να μπει εκεί, να μπει εκεί, να μπει στο λιμάνι, να μπει αστερά, να μπει δεξιά, όχι εσύ, όχι εγώ, Παρπατζίτσικας. 6-7 χρόνια ήταν αυτός ο καύγας. Λοιπόν, τελικά πέρασε του Γλύπτη, ο οποίος επέμενε ότι πρέπει να μπει και να δεσπόζει του Δημοτικού Κήπου. Επαναλαμβάνω για να μην νομίζετε ότι άλλαξε κάτι από το 1925 που τυχαία έπεσε από μέσα στην ημερομηνία αυτή μέχρι σήμερα. Εχθές είχαμε τρεις πολύ ποιοτικές εκδηλώσεις οι οποίες θα παρακολουθούν από την τηλεόραση. Ξεκινήσα από Βόρεια στα Καρδάμιλα, όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αριστίδη Καλλιπερτζή από την Ευτυχία Βλυσίδου, με 6.000 τόσες παροιμίες, παρακαλώ.
0: Καρδαμιλίτικες όλες.
1: Δεν είναι μόνο καρδαμιλίτικες, είναι καρδαμιλίτικες, αμιγώς μερικές, αλλά και άλλες. Είναι από τις, αυτές που λέμε όλοι οι Έλληνες μεταξύ μας.
0: Όλοι Έλληνες.
1: Ναι, όπου υπάρχει Έλληνας.
0: Καπνός υπάρχει και φωτιά.
1: Υπάρχει και παροιμία, ναι. Ο Ακίμ Καλίκης ήταν αυτός ο οποίος χρηματοδότησε την έκδοση και αυτή την έκδοση του Αριστίδη Καλλιπερτζή. Είναι αυτό που είπε η Ευτυχία Ευλυσίδου, ότι τα Καρδάμιλα έχουν την ευτυχία να έχουν ένα γαλαντόμο άνθρωπο, ο οποίος προσφέρει στις εκδόσεις.
0: Δεν έχουν μόνο έναν, έχουν διάφορους.
1: Ναι, το συγκεκριμένο λέμε εμείς και τον Χαλκέντερο, όπως τον ονόμασε, και σωστό ήταν αυτό, τον Αριστίδη Καλλιπερτζή, ο οποίος συνεχίζει να γράφει και να παράγει και να δημιουργεί. Ο Αριστίδης έχει κάνει φοβερή δουλειά, παιδιά, και στη λαογραφία των Καρδαμιλών και στην ιστορία των Καρδαμιλών, τα οποία Καρδαμιλά έχουν μεγάλη ιστορική παράδοση, έτσι. Σας πω μόνο ονόματα: Ζολώτας, Βίος, Ιερά Τέρατα γνώσεων και μόρφωσης και πολλοί άλλοι, μην τα ξεχάσω τώρα κάποιον και παραξηγηθώ. Υπάρχει λοιπόν τεράστιος πλούτος και είναι, επαναλαμβάνω, είναι σωστό αυτό, ευτυχία που πέσαν αυτοί οι δύο μαζί και μπορεί να γίνεται αυτή η προσφορά. Όμως εγώ θεωρώ κεφαλαιόδου σημασίας, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο βιβλίο του Καλλιπερτζή, το οποίο είναι η πατριδογνωσία του νησιού μας. Κάποτε στο σχολείο κάναμε μάθημα πατριδογνωσίας.
0: Εγώ έκανα. Ένα μαύρο βιβλίο ήτανε,
1: εντάξει,
0: μικρό, με τυχείο απ' έξω.
1: Τώρα δεν τους ενδιαφέρει να μάθουμε για την πατρίδα μας. Δεν θέλουν την πατρίδα.
0: Τι θέλουνε?
1: Ένα κοιμά θέλουνε. Πώς το είχε πει ο Χριστόδουλος, μπιφτεκάκι και στο φουρνάκι.
0: Σου έχω και κοιμά.
1: Ναι.
0: Ανάμεικτο.
1: Καταλάβατε, αυτό μας θέλουνε. Δεν θέλουνε πατρίδα. Δεν τη θέλουμε την πατρίδα. Εντάξει. Γι' αυτό και το μάθημα αυτό το καταργήσανε. Και σήμερα λες το παιδάκι κορακάρης και σου λέει, κοίτα, αν έγινε ένα στόμα σαν το χάνω, πού να ξέρει πως είναι ο κορακάρης. Του το είπε κανένα στο σχολείο πως είναι ο κορακάρης. Είπα ένα παράδειγμα τώρα, έτσι.
0: Επειδή όμως ανέφερε στον κύμα.
1: Ναι, ναι, αυτό νομίζω ότι έκανα ένα πολύ σωστό.
0: Το Χίος Φάρμ που γιορτάζει τα 6 χρόνια του διαθέτει κύμα αναμεικτό.
1: Ναι, ανάμεικτο. Λέμε ανάμεικτος.
0: Δηλαδή χοιρινός και μοσχαρίσιος αναμεμειγμένος για να είναι λιγουλάκι πιο φτηνός στα 8,49 το κιλό. Γιατί άμα πάρεις καθαρά μοσχαρίσιο, βαράει λιγάκι. Νομίζω πως έχει 15 το κιλό, 14 κάπου εκεί. Και όλο και ανεβαίνει. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί η κυβέρνηση θα ελέγξει την ακρίβεια.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ελεγμένη είναι.
0: Ελεγμένη. Τώρα έχω και άλλες προσφορές όμως. Τι διάλεξε, ρε παιδί μου, κάτι ρολό κοτόπουλο.
1: Τι διάλεξε, εμένα, αντί με στέλνετε να πάω, πάω προχθές.
0: Αντί 9,65, 7,95 το κιλό το ρολό κοτόπουλο. Να. Βόιο σπάλα ελιά, βόιο κρέας από σπάλα.
1: Βούδι, από βούδι.
0: Ναι, η σπάλα του όμως. Ναι, σπάλα του.
1: Ναι, βούδι, όχι βούδι.
0: Αντί 15,95, δεν σου παγώ. Αντί 15,95, μόνο 13,49 το κιλό.
1: Και πάω κι εγώ και λέω κι εγώ ένα κιλό κιμά ανάμεικτο. Λέω στα δύο. Έτσι το...
0: Τι θα πει στα δύο.
1: Μισό και μισό να μου το κόψει. Να μου το βάλει
0: σε δύο σακουλάκια.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και πάω, πληρώνω. Έθιμαμε τώρα 8, 9 ευρώ, 10 έθιμαμε.
0: Κιλό και ανάμεικτο, ναι.
1: Σου λέω εγώ και περίμενα μετά, λέω.
0: Τι.
1: Τα δεποστά μου μια άλλη. Ναι. Είχε πάρει μια σακούλα, είχε πάρει μέσα, είχε πάρει.
0: Ωραία, Παναγιά
1: μου, λέω, για φυλάκιο αγοράζει. Τι μη μιλάς, λέω, Γιάννη. Δίνει κανένα 35 ή τα παίρνει. Πάει μένω κι εγώ. Του δίνει λαχνό. Λαχνό.
0: Στα 25 ευρώ δίνει το
1: λαχνό. Να τον, αυτό λέω κι εγώ. Ο λαχνός μου, λέω, πού είναι. Μου λέει, συγγνώμη, και εδώ, εσείς, λέει, δεν είσαστε του λαχνού.
0: Βέβαια, έπρεπε να πάρεις κι άλλα.
1: Α, λέω, πρέπει να...
0: Κάθε 25 ευρώ παίρνεις ένα λαχνό.
1: Και θα πάρω, λέω, τα 3.000 τώρα που θα πέσει ο λαχνός, γιατί εμένα θα πέσει, λέω, το λαχνός.
0: Ναι, λοιπόν. Πώς θα σου πέσει χωρίς να πάρεις.
1: Αυτό. Μου λέει, πάρτε, μου λέει κι άλλα. Λοιπόν, πόσα χρόνια γιορτάζει ο...
0: 6
1: χρόνια.
0: Λεωφόρος Ενώσεως 106.
1: Βέβαια, μετά τα έργα. Με έργα του αεροδρομίου που τελειώνουν.
0: 106.
1: Τελειώνουν τα έργα και πάμε προς το My Market.
0: Τελειωμένα είναι τα έργα.
1: Στο My Market, προσέξτε, θα γίνει η στραβή και θα γίνει καλά.
0: Λοιπόν, εδώ χρειάζεται ένα μικρό κυκλικό κόμβο, αλλά εδώ δεν κάνουμε, μωρέ.
1: Α, καταλάβατε. Λοιπόν, το κάνω και εγώ. Προσέξτε.
0: Ποιο?
1: Αυτό που θα πω το κάνω και εγώ. Δεν το κάνουν όλοι, το κάνω και εγώ. Όταν βγαίνεις από το Main Market.
0: Από πού?
1: Από την πλευρά του Καρφά.
0: Ναι.
1: Βγαίνεις.
0: Όχι από τη Λεωφόρο Ενώσεως.
1: Όχι. Ναι. Με για να πας στο Καρφά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν βγεις και πας δεξιά.

0: Στεναχώρη που έχει, δεν έχει προβλεφτεί αυτό το πράγμα, θα γίνει στραβή εκεί και όποιος την πατήσει, θα την πατήσει χοντρά, γιατί θα του πούνε, θα του πει τροχέα μετά, παραβίασε την διπλή γραμμή στην έξοδο.
1: Γενικώς προσοχή, γιατί έχουν αυξηθεί και τα αυτοκίνητα, είναι και αρκετοί ξένοι που οδηγούν ή τα ενοικιαζόμενα ή τα δικά τους αυτοκίνητα που έρχονται από τη γειτονική χώρα, δεν ξέρουν τους δρόμους μας, δεν ξέρουν τις συνήθειές μας, δεν ξέρουν διάφορα πράγματα και πρέπει να είμαστε και εμείς.
0: Είναι και χειρότεροι από εμάς, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε ανεκτικοί, και προσεκτικοί, να προβλέπουμε λίγο τι θα κάνουν αυτοί.
0: Splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπος την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Τιτίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αναζητάτε τον Ιδανικό.
2: Τι έγινε ρε παιδιά? Λουλωθήκανε και τα μηχανήματα. Μαζί παίζουν. Μ' αρέσει που είστε προσεκτικοί. Μου στέλνει ένα μήνυμα μια ακροάτρια. Λέει: είπες τρεις εκδηλώσεις και είπες μια. Δεν προλαβαίνω. Δεν με αφήνω καθόλου να μιλήσω.

0: δεύτερη εκδήλωση ποιοτική έγινε στο Ίδρυμα Τσάκος.
1: Μιλάμε για την παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη, του γιατρού Ανδρέα Μιχαηλίδη και υποψήφιο βουλευτή, εγώ λέω.
0: Είναι ο άνθρωπος υποψήφιος βουλευτής.
1: Θα είναι.
0: Θα είναι,
1: μωρέ.
0: Κάτι ξέρεις εσύ.
1: Που αφορά τους γιατρούς της ΧΙΟΥ. Μία αναφορά. Ούτως ή άλλως ο Ανδρέας Μιχαηλίδης είναι και διδάκτορ ιστορίας της ιατρικής.
0: Μπράβο, Ανδρέα, μπράβο και σε όλους και στον Μητροπολίτη μας και στον κύριο Αγκιάλα, μεγάλη μορφή. Γεννησιολόγος, καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Λοιπόν, θα το αναζητήσουμε το βιβλίο αυτό. Η τρίτη ποιοτική εκδήλωση είναι αυτή που έγινε για τα 30 χρόνια των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μεγάλη συγκίνηση. Βραβεύτηκε η Σοφία Μιχάλα και άλλοι πολλοί που βοήθησαν το Σύλλογο. Θα διαβάστε τα έχουμε δημοσιεύσει, θα τα δούμε και τηλεοπτικό στις επόμενες μέρες. Τώρα με έστειλε κάτι το Καραματζάκι.
1: Ποιο?
0: Η Καλλιόπη, η Καραματζή, η οποία είναι από την πατρίδα της χειρότερη. Γιατί μου λέει, θα το κάνω και μετά θα το πω. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου η Καλλιόπη. Και όταν καθαρίστηκε το μευτήριο,
1: η αυλή του πρώην μευτηρίου,
0: με βρήκε στο δρόμο και μου λέει, τώρα το πω Καλλιόπη έτσι, μου λέει, θα κόψω και τη σικιά δίπλα.
1: Ναι.
0: Αυτή την τεράστια σικιά που έχει σαν πλατάνη και βρωμίζει όλη την Μιχαήλ Λιβανού.
1: Γιατί βρωμίζει, επειδή μαζεύουμε τα σίκα.
0: Λοιπόν, και έχει μπει μέσα στο κτίριο δίπλα γιατί το έχει κρεμίσει. Το κτίριο του Λιβανού που είναι ένα ερείπιο, που και αυτό είναι η περιουσία του νοσοκομείου.
1: Που σε αυτό έχουμε βάλει μια περίφραξη και λέμε επικίνδυνο. Όπως έχουμε γεμίσει τη μισή πόλη.
0: Και μου στέλνει λοιπόν τώρα ένα μήνυμα. Και μου λέει η Καλλιόπη. Έτσι λέει η Καλλιόπη.
1: Κόπη και σικιά. Το νοσοκομείο προτίθεται να φτιάξει το πάρκινγκ του έναντι της εισόδου που είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο.
0: Καλημέρα. Σας ενημερώνω, μου λέει η Καλλιόπη, ότι επιτέλους αφού μας παραδόθηκε το ακίνητο, δηλαδή το διπλανό, το ερείπιο κλπ, αμέσως διεξάγονται εργασίες καθαρισμού και κοπής της περιβόητης σικιάς και του λοιπού περιβάλλοντος χώρου. Καλημέρα, Καλλιόπη. Μπράβο.
1: Πολύ ωραία, μπράβο.
0: Μπράβο
1: το πάρκινγκ, κυρία Καλλιόπη, το πάρκινγκ.
0: Ωραία. Βλέπει τώρα, Καλλιόπη, τι έκανε. Θα λέμε στην ίδια κυρία Καλλιόπη. Και δεν σπαθούν. Συγχαρητήρια και στην Καλλιόπη και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον κύριο Μελετζάνη που πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία που πήραν ήταν πολύ σωστή για να αρχίζει σιγά σιγά να καθαρίζει το τοπίο, παιδιά, γιατί άμα δεν καθαρίζει δεν βλέπεις και το από πίσω τι ακριβώς υπάρχει. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο, αυτά είναι καλά πράγματα. Εγεμοδοσία σήμερα στη ΔΕΙΑΧ 9:1. Α, είναι ωραία, δεν μυρίζει σήμερα. Πάτε κοιτά, οι υπάλληλοι είναι καλοί. Όποιος πάρει, είμαι από εκεί, παιδιά, οι υπάλληλοι είναι ανθεκτικοί.
1: Σε τι?
0: Τι διαπηγείτε, τα πνευμόνια τους είναι, ξέρεις, είναι όλη μέρα μέσα σκατήλια να κάνεις.
1: Έμα δίνεις, όχι αέρα.
0: Ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω, είναι δοκιμασμένοι άνθρωποι.

0: Θα γίνει, λέει, και το πάρκινγκ.
1: Ποιος το?
0: Με κυβόληθους και με θέσεις στάθμευσης, με ενημέρωσε ο κύριος Μιλωνάδης. Ο Μάζ, λέει, φροντίζει, που βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις για να γίνει αυτό το περίφημο, το περιβόητο πάρκινγκ του νοσοκομείου. Το λοιπόν,
1: μπράβο,
0: διαβάζω εδώ ότι στο Ελ Σαλβαδόρ γίνεται εκεί μια εκστρατεία καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της... Στο Ελ Σαλβαδόρ, ναι. Και το... πώς το λένε, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, το να σταματήσουν τις συμμορίες και δεν ξέρω εγώ τι, και καταδικάστηκαν 28 φερόμενα μέλη μιας συμμορίας, κρίθηκαν ένοχα για σειρά βαριών αδικημάτων και δύο από τους καταδικαστέντες, σε δύο από τους καταδικαστέντες επιβλήθηκαν ποινές στον καθένα 1048 χρόνων κάθειρξης. 1048 χρόνια. Άρα για εκεί, όταν φας 1000 χρόνια, πόσο μένεις μέσα?
1: 7.
0: Γιατί εδώ τρως ισόβια και μένεις 25.
1: Θες να πεις ότι η ανομαλία δεν είναι δική μας, δηλαδή δικό μας πλεονέκτημα? Το έχουν και άλλοι αυτό το πράγμα.
0: Όχι, εκεί δεν ξέρω, όταν τρως ας πούμε 1000 χρόνια, πόσο μένεις? 30, 40, 50,
1: και ζήσεις 1000 χρόνια. Λοιπόν, η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών μας ενημερώνει ότι από τις 8 Αυγούστου...
0: Θέλω να πάρω άδεια τώρα αυτή, άκου. Από τις 8 μέχρι...
1: 23.
0: 8 με 23. Έμα, είναι...
1: 23, 8 με 23 θα είναι κλειστά τα γραφεία, τα λογιστικά. Καλή ξεκούραση.
0: Αύριο πρώτη δόση, ε. Πρώτη δόση φόρου εισοδήματος.
1: Αναγία.
0: Ποια δόση είναι, δεν θυμάμαι, η παριθμόν τάδε
1: που
0: του ένθια.
1: Και πού να θυμηθεί.
0: Χώρια όλα τα υπόλοιπα.
1: Πού να θυμηθεί. Ποιο καλό να μην θυμάσαι, απάντησε Αλσχάιμερ. Και να απάντησε Αλσχάιμερ, εσύ δεν παθαίνουν αυτοί. Γιατί που δεν βλέπετε που κάνουν τους χαζούς, εκεί που θέλουν δουλεύουν. Εκεί που θέλουν τέλειοι. Λοιπόν, 1 και 2 Αυγούστου, Σαββατοκύριακο, υπάρχει μια πολύ ποιοτική εκδήλωση που μπορείτε να παρακολουθήσετε στην Καλλιμασιά, με την Πρόοδο, η οποία γιορτάζει τα 50 χρόνια της και η οποία οργανώνει εκεί ένα, στην ουσία στείνει ένα λαογραφικό μουσείο το οποίο υπάρχει στα υπόγεια του γυμνασίου Καλλιμασιάς από τον Γιάννη τον Κολιάρο. Το ξεστήνει και το στείνει δημόσια και μπορεί κανείς να παρακολουθεί όχι μόνο τα αντικείμενα του μουσείου αλλά και καλλιμασιώτες με παραδοσιακές ενδυμασίες, με να κάνουν τους ζωντανούς ηθοποιούς, δείχνοντας για παράδειγμα ένα παλιό κουρίο. Ένα παράδειγμα φέρνω. Βέβαια είναι πάρα πολλά το Σαββατοκύριακο, είναι και ο Σόπολης, ε. Δεν είναι.
0: Το Σάββατο.
1: Άμε.
0: Στο Περιβόλι.
1: 8 για στο Περιβόλι. Παρουσίασε το βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες. Σήμερα είναι και ο Αυτιάς, παιδιά, στην τηλεόραση, ε. Πρώτη φορά με έκανε ο Αυτιάς να αισθανθώ εξομολόγος.
0: Όχι και πρώτη. Και άλλοι έχουν εξομολογηθεί διάφορα πράγματα. Τους το βγάζεις αυτό, φαίνεται.
1: Πώς, τι έχω, ρε παιδί?
0: Είναι
1: μου
0: το ύφος σου τέτοιο.
1: Τι έχω και στο...
0: Δεν μπορώ να στο αναλύσω τώρα.
1: Ρε,
0: στον αέρα.
1: Εσύ, το λέω, ήρθαμε να πούμε για τα πολιτικά εδώ. Μην ακούτε το σπότ που παίζει που λέει για την Τουρκία και τα σώψη κάτι μου βγάζει. Λοιπόν, λέγε.
0: Αν έχει, λέγε, έχουμε φτάσει στο τέλος.
1: Αφού στέλνουμε...
0: Δεν είπαμε για τα έπιπλα.
1: Αφού στέλνουμε...
0: Μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Μηνύματα στέλνουμε.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου. Μέχρι αύριο δηλαδή. Καλά, θα δούμε και μετά. Θα δούμε και μετά.
1: Όχι. Θα τα κρεμίσουν πια. Τελείωσε.
0: Αλλά στο εντός της Χίου έχουμε πολύ καλές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες που διατίθενται ακόμη και στη μισή τιμή. Οπότε Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο. Σπεύσατε. Σπεύσετε.
1: Το πού το πας?
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStem Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο, Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House!
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Χάος!
5: Μπάχαλο, χάος!
6: Χάος!
5: Χάος!
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος!
5: Και ζήτω το χάος!

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
1: Θυμήσου που ήμασταν παιδιά και κάναμε όνειρα πολλά.
0: Όμορφη Πέμπτη, τελευταία του Ιουλίου, έτσι. Φίλε, για φαντάσου το. Φτάσαμε στην τελευταία, στην τελευταία Πέμπτη του Ιουλίου, τρομερό έτσι. Καλημέρα χάος, Μαλούς Βερβεράκη στο μικρόφωνο του Χίους Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή, καθημερινή, ραδιοφωνική ενημέρωση, παρέα, ό,τι θέλει ο καθένας.

Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε για κάποιο λόγο μαζί μας, 2271-0-25678. Ναι, μπορείτε να το καλείτε ελεύθερα, να το καλείτε δωρεάν.

Λοιπόν, φυσάει και σήμερα και φυσάει και σήμερα και θέλει και προσοχή, έτσι. Φυσάει και σήμερα και φυσάει και πολύ. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα πάλι έχουμε, είμαστε στο 4. Και χθες και σήμερα και αύριο και το Σάββατο, μη σου πω και την Κυριακή, θα είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή θα δοκιμαστεί η βλακεία του καθενός. Θα δοκιμαστεί η βλακεία, η βλακεία του καθενός. Με κίνδυνο πυρκαγιά στο 4, μέσα στον κάμπο. Λοιπόν, μέσα στον κάμπο η πυροσβεστική υπηρεσία βρήκε έναν ημεδαπό. Ο ημεδαπός είναι δικός μας, έτσι δεν είναι? Σαν και εμένα, σαν και εσένα. Ο οποίος θεώρησε σκόπιμο να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του. Λοιπόν, με συνοπτικές διαδικασίες εντοπίστηκε από την πυροσβεστική εδώ στο Ισχύου και έφαγε ένα ωραιότατο πρόστιμο 2.250 ευρώ. 2.250 ευρώ. Βάλε άλλα 50. Πατέρα, βάλε άλλα 50. Ο νιός είναι λεβέντης. Ο νιός είναι λεβέντης. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Πειραιά, στον Κώστα τον Μακρινό. Μας έστειλε χθες. Ναι, μας στέλνει, συνήθως μας στέλνει με email, μας στέλνει τα... Γι' αυτό δεν τα διαβάζουμε έτσι γρήγορα στην ώρα τους. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, στους διαδικτυακούς μας. Μέσα από Facebook, Instagram...

Στο μεταξύ από την υπόλοιπη Ελλάδα οι φωτιές χαμός, παιδιά, έτσι. Στο Ρέθυμνο παραμένει ανεξέλεγκτη η φωτιά. Από τη γειτονική Μυτιλίνη κάπως καλύτερη εικόνα αναφέρει ο Δήμαρχος Μυτιλίνης εδώ στα site, στο Sky διαβάζω. Καλύτερη εικόνα, είμαστε σε επιφυλακή βέβαια. Φωτιά και στη Σιτία. Ναι, εμείς τώρα δεν... Και εμείς έχουμε να ανησυχούμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το διάστημα ότι ήταν να κάψουμε, το κάψαμε. Δίπλα σου από πάρτι σε πάρτι, ναι. Δίπλα σου από live σε live. Λοιπόν, με καφεδάκι Series Bakery, βρέπετε, μου είχε γράψει πάνω εδώ ένα ωραίο και η κοπέλα μου έγραψε χάος, χάος αλήθεια. Χάος αλήθεια, ωραίο, έτσι. Και το τσουρεκάκι Series Bakery, ένα 80, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά, δεν τα βρείτε πουθενά, έτσι. Ένα 80 εδώ από τη Φάρκαινα, καθώς ερχόμουν. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα στα παιδιά που μπαίνουν εδώ στην παρέα μας, την ιντερνετική.

Καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Α, όχι, ο Λευτέρης Μάριος είχε στείλει στην... είχε στείλει στην εκπομπή την προηγούμενη, είχε στείλει τα μηνύματά του. Μπράβο, Λευτέρη, σε βλέπω δραστήριο, έτσι. Τα λόγια μικρά για να πούνε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σιλουανός, ναι, ναι, ο Επένετος, όχι, σήμερα είναι Διεθνή ημέρα φιλίας. Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Αύριο Παρασκευή γιορτάζει ο Ιωσήφ και η Ιωσήφίνα, ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη. Μια βασίλισσα νομίζω είχαν Φρυδερίκη. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο είναι η Κασάνδρα. Όχι, δεν βλέπω να έχουμε καμία. Την Κυριακή, ούτε την Κυριακή. Εν τω μεταξύ το Σάββατο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, μπαίνουμε στον Αύγουστο, έτσι. Ναι, ναι, ναι, παιδιά, πάει το καλοκαίρι του 26. Is going home. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Αδελαίδα. Ιάκωβος Ντουμπανάκης. Χθες είδα μία οικογένεια. Μία οικογένεια εδώ έκανε διακοπές. Από Αδελαίδα, Αυστραλίας. Τους λέω τον Ιάκωβο τον Ντουμπανάκη. Μου λέει δεν τον ξέρω. Ρε Ιάκωβε, λέω καλά, δεν ξέρεις τον Ιάκωβο το...

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε το ρεπορτάζ τηλεοπτικό με την οικογένεια. Στο μεταξύ όμως, επειδή έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις, θα συνδεθούμε αμέσως. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Πάλα Αναστασιάδη, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, τι είναι τώρα αυτός ο κύριος Αλέξανδρος Πάλας Αναστασιάδης που μας έκανε την πρωινή επικοινωνία μαζί μας? Ο Αλέξανδρος είναι από τον οργανισμό που λέγεται Χίος Φόρουμ, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Το Χίος Φόρουμ, το οποίο θα κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση αυτό το Σάββατο στο Ομήριο. Λοιπόν, Αλέξανδρε, καλημέρα. Θέλεις να μας πεις μερικά στοιχεία για την εκδήλωση αυτή?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Εμείς με το Χίος Φόρουμ κάνουμε το Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 12 η ώρα στο Ομήριο μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Ναι. Με σύντομες 15 λεπτές ομιλίες με τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή, τον Γιάννη Φουντούλη, την Κέλλη Τηλουφάκη. Καλλιτεχνική δράση με χιώτες καλλιτέχνες εθελοντές που έρχονται να κάνουν έργα εμπνευσμένα από τη θεματική των επιλογών. Οι επιλογές μάλιστα είναι η θεματική της εκδήλωσής μας. Και κλείνουμε με ένα πολύ ωραίο πάρτι από τους Follow the Orange για φιλανθρωπικό σκοπό στο καφέ του Ομηρίου από τις 7 στις 11 το βράδυ. Και είναι μια εκδήλωση για τους νέους του νησιού με έμφαση σε αυτούς για φιλανθρωπικό σκοπό, ομιλίες, έμπνευση, κάτι πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο για να καταλάβουμε. Καταρχήν, αυτό το Χίος Φόρουμ, τι ακριβώς είναι?
1: Το Χίος Φόρουμ είναι ένας οργανισμός που έχω ιδρύσει εγώ, έχει από το Δεκέμβρη που κάναμε την πρώτη μας εκδήλωση. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με τον οποίο αναλαμβάνουμε και κάνουμε διάφορες πρωτοβουλίες για ανάδειξη του τόπου αλλά και κινητοποίηση της νέας γενιάς πάνω στο νησί. Οπότε κάνουμε δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι νέοι, θα έρθουν να ακούσουν οι νέοι, θα ακούσουν ομιλητές, φέρνουμε από το εξωτερικό, φέρνουμε από την Αθήνα, φέρνουμε εκτός νησιού, αλλά συνδυάζουμε πάντα και τους ντόπιους.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν κάποιες αντίστοιχες εκδηλώσεις, νομίζω έκανε το Πανεπιστήμιο παλαιότερα.
1: Ακολουθάμε και αυτή την τακτική. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε δράσεις οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στους νέους, είτε ναι. Είναι δράσεις ομιλιών, είτε είναι δράσεις φόρουμ, είτε είναι όλο δράσεις για τους νέους.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Να τα ζητήματα της γενιάς τους, να χτίσουν το πορτφόλιό τους, να γίνουν μέλη στην ομάδα μας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι το Χίος Φόρουμ αυτή τη στιγμή έχει 15 νέους εθελοντές για τη συγκεκριμένη δράση και χτίζουμε συνέχεια την ομάδα μας και αυτό είναι που μας ευχαριστεί, να συμμετέχουν οι νέοι σε τέτοιες δράσεις.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, εσύ είσαι φοιτητής εδώ στο Πανεπιστήμιο?
1: Όχι, είμαι φοιτητής νομικής στην Κύπρο, είμαι από τον Κάμπο και είναι αυτό το μήνυμά μου ότι θέλω να γυρίσω στον τόπο μου και αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησα και τον οργανισμό, για να κάνω κάτι το οποίο θα βρω έτοιμο στο νησί να με υποδεχτεί και να υποδεχτεί και άλλους νέους.
0: Πάντως, από τις διάφορες κοινοποιήσεις που έχετε κάνει και έχω δει, θα είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Όλη αυτή η οργάνωση
1: και από
0: τους ομιλητές και από το ότι προσπαθείτε να το περιορίσετε σε μια πιο σφιχτή έτσι παρουσίαση.
1: Θέλουμε να πλατιάσουμε γιατί ακολουθάμε ένα διεθνές πρότυπο Steel TEDx, δηλαδή σύντομες 15 λεπτές ομιλίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές και όλους όσους συμμετέχουν γιατί έρχονται εθελοντικά και μας στηρίζουν, όπως ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής, δηλαδή μιλάμε για προσωπικότητες.
0: Ναι, ναι.
1: Με διεθνή αναγνωρισιμότητα έχουμε τον Γιάννη Φουντούλη της υδατοσφαίρισης, έχουμε την Κέλλη Τηλουφάκη, την Παραολυμπιονίκη μας. Ουσιαστικά επιλέξαμε χιώτες να περάσουν το δικό τους μήνυμα, την ιστορία τους, τη δική τους προσωπική επιλογή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, τι ώρα ξεκινάτε?
1: Ξεκινάει η προσέλευση από τις 12 και συνιστούμε σε όλους να έρθουν από την αρχή για να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Η πρώτη ομιλία ξεκινάει στις 12.30. Οι χιώδες εθελοντές από τις 4, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί θα έχουμε χιώδες καλλιτέχνες οι οποίοι θα ζωγραφίζουν και θα φτιάχνουν έργα τέχνης κάτω από τη θεματική των επιλογών ταυτόχρονα με τις ομιλίες. Οπότε θα εμπνευστούν από τις ομιλίες, θα δημιουργήσουν τα έργα τους και από τις 6 έως τις 7 στην αίθουσα εκθέσεων του Ομηρίου, στον πρώτο όροφο, θα τα παρουσιάσουν και θα τα διαθέσουμε για το φιλανθρωπικό σκοπό της εκδήλωσης. Έχουμε μαζί μας επίσης τον Κωνσταντίνο Κίτζιο, public speaker, πολύ γνωστός σε social media και με μεγάλη επιρροή στους νέους, γιατί μιλάει για την επιχειρηματικότητα, δίνει συμβουλές για το πώς να χτίσεις το προφίλ σου, το επαγγελματικό. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση. Τη Δόκτωρ Μαρία Ρεοζίλη Κουτσουπιά, η οποία είναι υπεύθυνη τεχνητής νοημοσύνης στις Βρυξέλλες. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγάλα ονόματα και πάντα, όπως είπα, συνδυάζουμε τους ντόπιους μαζί με το σεκτός του νησιού για να συνδυάσουν και οι δύο τις γνώσεις και το know-how τους.
0: Και κάτι τελευταίο, για να γίνει όλη αυτή η εκδήλωση, φαντάζομαι ότι θα υπήρχε και κάποιο κόστος. Είναι κάποιοι που βοήθησαν. Δεν θέλουμε να μας αναφέρεις χορηγούς.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, αγκαλιάστηκε από την περιφέρεια, από το Δήμο, από το κράτος.
1: Αυτό είναι μια προσπάθεια που την τρέχω εγώ. Το στηρίζουν από την πρώτη στιγμή. Έχουμε το Δήμο Χίου στο πλευρό μας. Ο Δήμος Χίου είναι στο πλευρό μας. Υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική κοινότητα της Χίου, επιχειρήσεις, ιδιώτες, οι οποίοι είτε ανώνυμοι είτε επώνυμα στηρίζουν την προσπάθεια. Υπάρχουν αυτοί που στηρίζουν τέτοιες δράσεις. Και να σας πω και κάτι. Είμαστε η μοναδική εκδήλωση μέσα στο καλοκαίρι ανάμεσα σε μπουζούκια και συναυλίες που και αυτά είναι αρεστά. Αλλά εμείς κάνουμε κάτι για τους νέους. Μια διαφορετική εμπειρία,
0: ναι,
1: την οποία θέλουμε να έρθουν να την αγκαλιάσουν. Υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: μόνο από τη φόρμα εγγραφών είναι 200 και τα αιτήματα που δεν τη διαφημίσαμε καν. Οπότε θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και γι' αυτό συνιστάμε και στον κόσμο να είναι από τις 12 στο Μύριο. Θα έχουμε τα διαλύματά μας, θα έχουμε τον μπουφέ μας, συζήτηση με τους ομιλητές, πάντα
0: ναι,
1: έχουμε διαλύματα δικτύωσης. Γιατί αυτό είναι, περνάμε κάτι διαφορετικό στο νησί. Έχουμε τις ομιλίες μας, έχουμε τη δικτύωσή μας, έχουμε το κλείσιμο με ένα πάρτι για τους νέους. Και το κοινωνικό αντίκτυπο, που αυτό είναι για το Χίος Φόρουμ. Κάνουμε δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.
0: Πολύ ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: εγώ
0: που ήσουν σύντομος και περιεκτικός.
1: Ευχαριστώ. Σας περιμένουμε όλους και καλή συνέχεια να ευχηθώ.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλή σου μέρα. Γεια, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία δράση. Μ' άρεσε και ο οργανωτής, ο διοργανωτής, ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Πάλας. Αλέξανδρος Πάλας Αναστασιάδης, εκ Χίου ορμόμενος. Το Χίος Φόρουμ κάνει αυτή την εκδήλωση το Σάββατο από το μεσημέρι στο Ομήριο. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Σ' ακούμε στο Νότιο Βροντάδο. Καλή Πέμπτη, καλές ειδήσεις. Στο Βροντάδο μας ακούει και η Αντζέλικα Ζανίκος. You came for holidays, summer holidays. Γεια σου Αναστασία, καλημέρα. Η Αναστασία μας ακούει πολύχρονη και πολύχρωμη. Παιδιά, αυτές όλες οι γιορτές, αυτά τα φόρουμ, αυτές οι εκδηλώσεις, αυτά τα γενέθλια συμπεριλαμβάνουν πάντα και την πλευρά του γλυκού. Καλός ή κακός, τελειώνεις, πληρώνεις, έρχεται ο λογαριασμός. Γλυκό φέρνετε. Βέβαια έχουμε μασουράκια Αυγουστάκη. Βενιζέλου 84. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Αντζέλικα, να επισκεφθείς το... εκεί το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη και να του πεις και καλημέρα χάος. Άκου που σου λέω, υπάρχει λόγος. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει. Οι φωτιές, παιδιά, είναι το πρώτο θέμα. Τι να κάνουμε, αφού η βλακεία μας δεν έχει κόστος. Λοιπόν, ακούσατε τι έγινε στην Πάρο. Είχε κάποιες μικρές διάσπαρτες αιστείες. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών εκεί οδήγησαν σε συλλήψεις. Συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος της διαχείρισης απορριμμάτων, υπάλληλος του Δήμου που είναι οδηγός στο απορριμματοφόρο. Έτσι έγινε προανάκριση, συνελήφθησαν οι συγκεκριμένοι. Εξετάζουν κάποιες παραλήψεις που μπορεί να οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς, έτσι. Παιδιά, αν βγείτε έξω τώρα και δείτε τον αέρα που έχει. Εμείς είμαστε ένα βαθμό πάνω από την Πάρο. Η Πάρο κατακάηκε και ήταν στο 3, βαθμό επικινδυνότητας 3. Εμείς τώρα όλες αυτές τις μέρες είμαστε στο 4. Δεν έχει πάνω από το 4. Δεν έχει πάνω από το 4. Το 4 είναι το... η κορυφή. Η κορυφή είναι το 4. 9.
2: Χαμός θα γίνει.
0: Λοιπόν, ικανοί είμαστε. Δεν είναι δύσκολο, δηλαδή. Λίγο η βλακεία, λίγο κάτι να γίνει, έχει πάρει φωτιά. Λοιπόν, διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε όλους αυτούς. 8.437 ευρώ, 50 λεπτά. και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
2: Πάμε, χέρια ψηλά.
0: Ε, ωραίο, πολύ ωραίο.
3: Πάμε τώρα όλοι μαζί να χορέψουμε στο πρωί.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Ο Νίκος μας ακούει στα καρδά, μιλάει εκεί. Στο όμορφο Destil All Day Bar. Παιδιά, γίνεται χαμός με τις κρατήσεις για την επόμενη μουσική βραδιά. Για την επόμενη μουσική βραδιά με Γιάννα Φαφαλιού. Γιάννα Φαφαλιού, Κώστας Σταναίνης, συγγνώμη, Γιώργος Σταναίνης, Κώστας Αγγελάρας, Δημήτρης Λιούντρης, Σοφία Χατζαθανάση. Αυτό έγινε, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα έρχεται 21 Αυγούστου, Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναίνη, 21 Αυγούστου. Όποιος πρόλαβε τη Γιάννα είδε. Όποιος πρόλαβε τη Γιάννα είδε. Στο 2272-0, 22-22-0. Δεν ξέρω αν έχει τραπέζια.
3: Για να ακούσουν όλοι αυτοί που είναι έξω από το μαγαζί. Τα σφυλάκια παίρνουν σειρά. Ξεκινάει η μοιρασιά.
0: Οπ, γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
3: Για τραγουδίστε πιο δυνατά. Κάτε το σας λέω.
0: Λοιπόν, σας διαβάζω το μήνυμα. Εφόσον έχει όνομα και επώνυμο,
3: να χορέψουμε καλά.
0: Ο Γιώργος ο Μισετζής μας έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Λοιπόν, καλημέρα λέει. Ο Δήμος χάνει 5 γαλάζιες σημαίες, αλλά χρηματοδοτεί. Δεν ξέρω αν χρηματοδότησε, Γιώργο, όμως. Είναι λέει από την αιγίδα του. Χρηματοδοτεί, συνεχίζει εδώ το μήνυμα του Γιώργου του Μισετζή, δεξιές ονεδίτικες μάλλον εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν χρηματοδότησε. Εγώ ρώτησα το παιδί για το ποιος ήταν, ποιος βοήθησε πέραν των χορηγών. Λοιπόν, αυτό που μας είπε είναι ότι ο Δήμος στάθηκε χορηγός, πώς το λένε, στο πλευρό τους. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς έβγαλε το συμπέρασμα, αλλά... Λοιπόν, η Αντζέλικα μας λέει εδώ πέρα, πάντα έρχεται δύο κουτιά πίσω στην Αγγλία μαζί μου. Τι, μήπως στέλνεις τα μηνύματα με τα φενιά, δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Πάντα έρχεται λέει με δύο κουτιά πίσω. Λοιπόν, χθες μας ενημέρωσαν για μία λακκούβα επικίνδυνη στην περιοχή Γιαλούρικα. Είναι αυτός ο δρόμος Αγίας Κυριακής και ο άλλος που κατεβαίνει από πάνω, Καυκάλου. Είναι το σημείο της διασταύρωσης, περνάνε πολλά αυτοκίνητα, πολλά μηχανάκια. Λοιπόν, πήγαμε εκεί πέρα, κάναμε το ρεπορτάζ, πήγαμε στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Δεν γνώριζαν κάτι για το συγκεκριμένο σημείο, για το συγκεκριμένο κομμάτι. Προφανώς, παιδιά, δεν παίρνετε τηλέφωνο της υπηρεσίας. Παίρνετε κατευθείαν εμένα στο ραδιόφωνο. Δεν είναι σωστό αυτό. Να παίρνετε τις υπηρεσίες και αν οι υπηρεσίες δείτε ότι αργούνε και δεν κάνουν και δεν το... Ευχαρίστως να με ενημερώσετε και εμένα να...

0: Λοιπόν, δεν το γνώριζε η υπηρεσία. Εμένα μου είπαν την ίδια ώρα, ενημέρωσαν τα συνεργεία. Αν κάποιος είναι εκεί στην περιοχή, στα Γιαλούρικα, είναι αυτός ο δρόμος που περνάει εκεί το τένις, που πάει και βγαίνει στον άλλο δρόμο, που πάει για Άγιο Εφραίμ. Βοήθειά μας, ναι. Βοήθειά μας. Οδός Αγίας Κυριακής και Καυκάλου. Έτσι λέγεται η διασταύρωση. Να φάω και λίγο τσουρεκάκι. Λοιπόν, τον καιρό τον είδαμε. Από Σάββατο έχουμε λίγο ζέστη παραπάνω και από Δευτέρα έχουμε... Ο Αύγουστος θα μπει με συννεφιά. Μπορεί να ρίξει καμιά καταιγίδα. Δεν ξέρω, τώρα αυτά τα... Παιδιά, το κλίμα έχει γίνει τροπικό, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Μου λέει η Αγγέλικα, μου λέει ήρθα από την Αγγλία για να πάω να πάρω μασουράκι από τον Αυγουστάκη, αυτό που έλεγες. Στη Βενιζέλου, έτσι. Αγγέλικα, στη Βενιζέλου θα πας, έτσι. Είναι δίπλα στα παιχνίδια του Αποστολή. Του Γιάννη του Αποστολή. Λοιπόν, έχω μία θεατρική παράσταση στο θέατρο Καστρομινά, αύριο στις 9 το βράδυ. Με ενημερώνει εδώ η Άννα. Άννα, χρόνια πολλά. Εσύ έχεις γενέθλια, η κόρη σου. Ποιος έχει γενέθλια? Καλημέρα στο Βάιο, το Μαλλιόρα από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, αύριο στις 9 το βράδυ έχει μία θεατρική παράσταση στο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα Χίου.
1: Τι άλλο πρέπει να σου πω?
0: Έχω 4 εισιτήρια. 4 εισιτήρια. Τα 4 πρώτα τηλέφωνα μου λέτε όνομα και επώνυμο και παίρνετε τα εισιτήρια και πάτε αύριο στο θέατρο. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Τέσσερα εισιτήρια για τη θεατρική παράσταση στο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα Χίου. Άννα, τι παράσταση είναι αυτή? Τι θα ανεβάσετε, κωμωδία, τι θα... Κάτσε να μας πει εδώ πέρα τι έχουμε. Δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά όμως, έτσι. Δεν θα το ξαναπούμε άλλη φορά. Τα 4 πρώτα τηλέφωνα 2, 5, 6, 7, 8 παίρνουν ένα εισιτήριο για την παράσταση αύριο 9 το βράδυ στο Καστρομινά.
1: Πάμε σου λέω να του...
0: Καλημέρα Μάγδα, καλημέρα.
1: Εδώ δεν έχει προκοπή.
0: Χαμός γίνεται, έτσι.
1: Δεν τους χρωστάμε και μας δίνουνε και μένουμε...
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου
1: αλαλούμ, αλαλούμ.
0: Την καλημέρα μου από τα νότια
1: αλαλούμ, αλαλούμ.
0: Α, δεν τον ξέρω το φίλο, μια Μαρία είναι εδώ. Όταν ήρθαμε Χίο ακούσαμε την εκπομπή στο ραδιόφωνο και κολλήσαμε και τη βάζουμε κάθε πρωί. Μάλιστα μένοντας στα νότια, νοικιάζοντας, ακούσαμε από την πρώτη μέρα την προτροπή σου για το μόλο στον Καταράκτη και από εκείνη τη μέρα πηγαίνουμε κάθε μέρα. Μα ας σας πω κάτι, κυρία Μαρία, δεν σας ξέρω κιόλας. Κυρία Μαρία, δεν σας ξέρω κιόλας, αλλά μένετε σε μια πολύ σημαντική περιοχή, γιατί είναι ο μόλος στον Καταράκτη, τον οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε για το φαγητό σας, για την εξοδό σας, για τη βόλτα σας. Πάτε για Νοουζάκι, εκεί πάνω στο λιμάνι του Καταράκτη. Εξαιρετικό φαγητό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάθε μέρα είναι ανοιχτά. Αν είστε πολλά άτομα, κάντε και μια κράτηση, έτσι. 61-292 Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού, Εντάφθα.

0: Λοιπόν, η Νεφέλες του Αριστοφάνη θα αποδοθεί από τη θεατρική ομάδα Χίου αύριο το βράδυ στις 9 στο θέατρο Καστρομινά. Τέσσερα εισιτήρια για τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής μας. Λοιπόν, η κυρία Μαρία, άλλη Μαρία είναι αυτή. Μανώλη, καλησπέρα, είμαι συνέχεια στο λιμάνι. Έχω ένα μαγαζί και μόνιμα οδηγώ ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Υπάρχει θέμα με τις διαβάσεις στο λιμάνι αλλά και στην πλατεία. Θέλω πολύ να το ανεβάσω αυτό, αλλά επειδή εσύ έχεις απήχηση, μπορείς να το βάλεις σαν μήνυμα αναγνώστη. Οι διαβάσεις πεζών στο λιμάνι και γύρω από την πλατεία χρειάζονται άμεσα προσοχή. Με την αυξημένη κίνηση που υπάρχει αυτή την περίοδο στο νησί, η κατάσταση είναι πραγματικά επικίνδυνη. Οι περισσότερες διαβάσεις δεν υπάρχουν, είναι τελείως ξεθοριασμένες και βέβαια δεν φαίνονται από απόσταση. Τρεις φορές έχω πετύχει μπροστά μου ατύχημα ή παραλίγο ατύχημα σε διάβαση με πεζό να προσπαθεί να περάσει με αυτοκίνητο, έτσι. Το αυτοκίνητο να σταματάει ο προφυλακτήρας στο γόνατο του τέτοιου. Και πραγματικά θα γελάσω με αυτές τις 3D διαβάσεις που έχουν γίνει. Δεν ξέρω ποιος τις βλέπει. Δεν χρειάζεται κάτι περίπλοκο. Να βαφτούν ξανά άσπρο χρώμα. Να τις ξανασβεστώσουνε. Ας γίνει κάτι άμεσα να μην θρηνήσουμε κάποιον άνθρωπο. Οι διαβάσεις πρέπει να φαίνονται τόσο απλά. Έχεις δίκιο, που θα το βρεις όμως. Έχεις δίκιο, που θα το βρεις. Λοιπόν, Άννα, δεν βλέπω ενδιαφέρον για τις Νεφέλες του Αριστοφάνη. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια πολύ ωραία απόδοση της γνωστής αυτής της γνωστής μεγάλης επιτυχίας του Αριστοφάνη. Καλημέρα Ελένη, να είσαι καλά. Είναι Νεφέλες του Αριστοφάνη από τη θεατρική ομάδα Χίου. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ένα τηλέφωνο που ενδιαφέρει. Τώρα σε αυτές τις μέρες θα πάτε σε κάνα πανηγυράκι, θα γυρίσετε, θα βγείτε, θα μπείτε, θα ξεχαστείτε, θα μείνετε απ' έξω από το σπίτι. Ναι ρε φίλε, πολύ το θέλει να χάσει τα κλειδιά, να μείνεις απ' έξω, να κλειδωθείς. Φυσάει ένα αέρας, βγαίνεις λίγο έξω να πλώσεις ένα μαγιό, χρακ, κλείνει η πόρτα. Τι κάνεις, ποιος θα σε σώσει? Ο Μιχάλης θα σε σώσει. Ποιος Μιχάλης? Ο Μιχάλης ο Τσακός. Ο Μιχάλης ο Τσακός, παιδιά, εκτελεί χρέη κλειδαρά 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, 4 εβδομάδες το μήνα. Είναι αυτός ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου που θα τον βρείτε στο ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Ό,τι επιδιόρθωση θέλετε. Για παπούτσια, για ρούχα, για πάτους, για βαλίντσες. Βαλίντσες ταξιδίων. Σας αλλάζει φερμουάρ, σας φτιάχνει τις ρόδες, τα σκισίματα, τα... Ο άνθρωπος δεν είναι, είναι μάγος, έτσι. Ο Μιχάλης ο Τσακός, είναι ο Μάικλ δηλαδή, Μάικλ Τσακός, είναι ο Μάικλ Αμάρ της επιδιόρθωσης. Λοιπόν, όπως λέει εδώ και η Αναστασία, αδιαφορία για τις διαβάσεις και για πολλά άλλα. Παιδιά, αδιαφορία πάντως, εγώ είδα χθες τον κύριο Μηταράκη, ήταν στο λιμάνι, έκανε και ένα βίντεο εκεί πέρα, που πάρα πολύ έτσι, πολύ δυνατό. Βλέπω, λέει, το λιμάνι γεμάτο καράβια, γεμάτο πλοία, λέει το. Εδώ, λέει, το καινούριο τελωνείο, εντωμεταξύ το καινούριο τιμολόγιο, τιμολόγιο λέω, το καινούριο τελωνείο το έχουμε αγιάσει. Το έχουμε αγιάσει κάνα δίμηνο τώρα. Μπήκε μέσα ο ηγούμενος, λέω, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Νότσο Μηταράκης, που έκανε τον αγιασμό. Δεν είχε μέσα άνθρωπο να βάλει ένα καρφί, να βάλει να βιδώσει μια βίδα. Και λέει, βλέπω, λέει, πολλά πλοία. Μα κύριε Νότι, αυτά τα πλοία που βλέπατε είναι τα τουρκικά, τα καραβάκια. Αυτά δεν είναι πλοία, είναι καραβάκια. Εδώ στοιχείο, όταν λέμε πλοία, εννοούμε τα άλλα τα μεγάλα που είναι 100 μέτρα, 120 μέτρα. Και κάνανε κάθε μέρα 2 και 3 δρομολόγια το Χίος Πειραιά, Πειραιά Χίος. Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρι, καλημέρα Χίο από Μυτιλίνη. Έβλεπα αναφορές στα social για καπνό από Τουρκία. Λοιπόν, για να σας πω, γιατί όπως πέρσι για τη Χίο που καίγονταν σοβαρά, δεν έδειχναν τίποτα στην τηλεόραση. Να σας πω ότι εδώ στη Μυτιλίνη η φωτιά είναι σοβαρά, είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Γιατί μας έχουν στην μπούκα όλοι? Σαν να πετάνε τα νησιά. Σαν να τα πετάνε τα νησιά. Ξυπνήστε να σώσουμε τον τόπο μας. Και ναι, τόπος μας και τόπος μου, λέει ο Αργύρης, που είναι από τη Μυτιλίνη, είναι πλέον η Χίος. Λοιπόν, γεια σου Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος μας ακούει στις Αμάδες. Εντάξει, πήρανε λίγο και τα χωριά αυτά, παιδιά, πήρανε λίγο τα πάνω τους, έτσι. Λοιπόν, Νότης Μηταράκης, ό,τι του φανεί του Ούργιο Στεφανή, λέει ο Νίκος ο Καλογεράς. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Δόμηση Χίου, όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι.
0: Χειμώνα.
3: Έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 39 λεπτά μετά τις 9. Ερώτηση από Μαρία Καλαγκιά. Καλημέρα, διευκρίνηση, λέει, ποιος Γιώργος Μισετζής έκανε το σχόλιο? Εμείς τα έχουμε με το Δήμο για τα πολιτιστικά, άλλος είναι στα τουριστικά θέματα. Το σχόλιο του Γιώργου Μισετζή που σας διαβάσαμε είναι ο Γιώργος Μισετζής εξ αυγονίμων ορμόμενος. Λοιπόν, καλημέρα στον Καπταλούκα. Μίστερ Λούκας Μπουλάς from Καρδάμιλα. Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει εδώ πέρα, ο Καλογεράς από τις Αμάδες, όλοι μαζί για την πυρασφάλεια του χωριού μας. Σάββατο 8 Αυγούστου, όλοι η Χίος χορεύει στις Αμάδες. τα έσοδα της χωροεσπερίδας και της λαχιοφόρου θα διατεθούν όλα για την πυρασφάλεια του χωριού μας. Αυτό είναι πολύ καλό και πολύ ενδιαφέρον, μπράβο. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Γιατί, παιδιά, ναι, είναι η χωροεσπερίδα των απανταχού αμαδιανών. Όλοι οι αμαδιανοί μαζεύονται και το... Λοιπόν, γιατί άμα περιμένετε από αλλού, καήκαμε, στην κυριολεξία όμως καήκαμε, έτσι. Κάτσε να δω και τα μηνύματα που μου στέλνετε, γιατί στέλνετε πάρα πάρα πολλά μηνύματα. Και καμιά φορά μου λέει, το ξέχασες, μου λέει το. Ωρε φίλε, τι λες τώρα, σήμερα έχει γενέθλια. Σήμερα έχει γενέθλια ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργος Πλακοτάρης. Στη Μυτιλίνη είναι και μας ακούει. Αν μας ακούει. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Αν είσαι τίποτα εκεί στη Μυτιλίνη, είναι ο προϊστάμενος της... της διαχείρισης, της ανεξάρτητης αρχής διαχείρισης το... Αυτός που φέρνει τα λεφτά, ρε παιδιά, και στη Χίο και στη Μυτιλίνη, ο Γιώργος Πλακοτάρης είναι. Και έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Πολύχρονος, να είσαι καλά. Να είσαι καλά Γιωργάρα. Εν τω μεταξύ, πάντα περίοδο προεκλογικών αναταράξεων. Αναστασία, όχι, βράδυ είναι το πανηγύρι, είναι το βράδυ. Βράδυ, Σάββατο 8 του μήνα το βράδυ. Μωρό μου δεν κοιμάμαι. Στις Αμάδες. Συνέχεια σε θυμάμαι. Μου λείπουνε τα χάπια σου κι αυτό. Λοιπόν, χθες, πού είμαστε χθες? Α, με την Αναστασία είμαστε εκεί πέρα, τέλος πάντων στα... που είχαμε πάει εκεί στα γενέθλια. Κάποια στιγμή ζητάνε μία μαστιχολεμονάδα, λένε τυχιώτικη όμως. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη διαφορά, έτσι. Αυτή η μαστιχολεμονάδα μαστιχό με το τζίντζερ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι αναψυκτικό όμως, έτσι. Αυτή έχει ζάχαρη και η καινούργια γεύση, μαστιχό, μαστιχό σίτρους, αυτό. Ναι, αυτό είναι με ζάχαρη, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι. Το άλλο, το τσάι είναι το τέλειο. Εδώ έχω όλη την γκάμα, το τέλειο, το iced tea, σε τρεις φοβερές γεύσεις. Μη σου πω ότι κάνει καλό και στον οργανισμό. Γεια σου ρε Γιωργάρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά φίλε μου καλέ. Γιώργο, όλος τυχαίως όποτε έχουμε ζυμώσεις προεκλογικές. Χθες μου λέει ένας ελαφρώς συνωμοτικά. Να, Αναστασία, ο Νίκος ο Καλογεράς λέει, πάρε το Θεόφιλο, λέει, και πηγαίνετε, σας περιμένουνε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Πλακοτάρης, όποτε έχουμε κάτι προεκλογικό, είτε για δήμο, είτε για βουλευτές, είτε για το... Με βρίσκει χθες ένας, μου λέει... Μου λέει, μην το ξέρεις, έχω ακούσει, μου λέει, κάτι συζητιέται, λέτε. Ξέρεις ποιον ετοιμάζεται να κατέβει, λέτε. Του λέω, ποιος ρε εσύ, τέτοιο. Μη με τρομάζει, λέω, ποιος ρε. Μου λέει, ο Γιώργος ο Πλακοτάρης, μου λέει, ετοιμάζεται να κατέβει. Έλα ρε, του λέω. Πρέπει να είναι η 15η εκλογική διαδικασία. Ναι, που βγαίνει σαν είδηση ότι θα... Δεν υπάρχει, του λέω, περίπτωση, φίλε μου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Λοιπόν, γεια σου ρε Σίμω, τι ωραίο. Ο Σίμος μου γράφει, καλημέρα ρε άνθρωπέ μας από Αυγόμηνα Family's Rooms. Θα κάνω κύκλο. Γεια σου Σιμάρα, καλημέρα. Ρε Σίμω, υπάρχει περίπτωση τώρα να βάλει να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα να αφήσει τη δουλειά του, τη σοβαρότητά του, το τέτοιο, να έρθει να βάλει για δήμαρχος? Μα ξέρω εγώ τώρα. Κάτσε να προλάβουμε να τα δούμε όλα, παιδιά. Ανοιχτά τα απογεύματα, Τετάρτη έως Κυριακή, πίτσα Λύκος. Η ωραιότερη πίτσα που θα φάτε στη ζωή σας, έτσι. Τα τελευταία 50 χρόνια είναι η ωραιότερη πίτσα που δοκιμάζει ο κόσμος. Το... Πίτσα Λύκος. Αν πείτε στην παραγγελία καλημέρα χάος, παίρνετε και τυροπιτάκια δώρο. Σήμερα έχετε πολλούς λόγους να παραγγείλετε. Έχουμε αθλητικές διοργανώσεις. Σημειώστε τηλέφωνο. 22 71 0 27 27 7.

Οι πράσινοι είναι έτοιμοι να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στον κόσμο τους. Ενώ, παιδιά, έχουμε σήμερα και έναν αγώνα 4:30 το απόγευμα. Η εθνική μας, η εθνική εφήβων στο μπάσκετ, αντιμετωπίζει, είναι η κάτω των 18, έτσι, αντιμετωπίζει την Ισπανία μετά τη χθεσινή απίστευτη νίκη επί της Σερβίας. Τα παιδιά του Γιώργου Σκροπολίθα, μετά την τρομερή εμφάνιση του Χιώτη Χρυσό στο Μουχατζιλάμπρου, τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 8 rebound. Φλεγόμενος Χατζηλάμπρου, φλεγόμενος Χατζηλάμπρου. Κάνανε μια εμβληματική νίκη επί της Σερβίας, 78-77. Σήμερα πάνε για τη συνέχεια. Ρε φίλε, αυτό το παιχνίδι 4:30 το μεσημέρι μπορείτε να το ακούσετε από το Sport FM. Γίνεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Ένας λόγος παραπάνω, έτσι. Από μικρούς τυπάδες μέχρι ματσωμένα πουρά. Παίζεις με όλους και με όλα, υπάρξει πάντους λες. Και θες να είναι η επιθυμία σου για αυτούς για τα γες. Να ορίστε, λέει εδώ πέρα ο Νίκος Γιώργος Πλακωτάρης Δαγκωτό. Δεν βάζει, άνθρωπέ μου, δεν θέλει να βάλει.

0: Λοιπόν, έχουμε φοβερό φυλάδιο Χίος Φάρμ, παιδιά, επαιτειακό. 6 χρόνια φυλάδιο Χίος Φάρμ. Έχει κάτι τιμές να τρίβετε τα μάτια σας. 8,49 σουβλάκι χοιρινό μπούτι σπάλα. Τιμή φυλαδίου 5,80.
1: Ότι η σχέση πρέπει να είναι σχέση και όχι δεσμός.
0: Ρε φίλε, τρομερές κοπανάκι κοτόπουλο. Πολύ ωραίο, παιδιά. 6,49 αρχική τιμή, 3,49. Λουκάνικο χωριάτικο Χίος Φάρμ, 7,25 αρχική τιμή, 5,49 από το φυλάδιο. Άσε που έχει και δώρα αξίας 1000 ευρώ. Δώρο επιταγές, αυτά όλα τα που παίρνεις μαζί, γιατί... Δεν υπάρχει, παιδί μου, το... Εδώ στο δρόμο καθώς έρχεσαι είναι στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. Καταπληκτικός, τι να λέμε τώρα.

Όχι, μακάρι οι ελληνικές ομάδες σήμερα να τα... Και ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ένα προβάδισμα και την πίστη βέβαια να πάρει την πρώτη πρόκριση. Να πάρουν την πρώτη πρόκριση η Θεσσαλονική σας πρόμαυρη. Μακάρι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές της βενζίνης. Δεν ξέρω, παιδιά, στο Ορμούζ εκεί πέρα τι γίνεται. Κάνει μια δήλωση ο Τραμπ. Ανεβαίνει το Brent, πάει βενζίνη στα 2,5 ευρώ. Ξαναβγαίνει ο Τραμπ και κάνει μια δήλωση ότι ο πόλεμος τελειώνει, είμαστε τέτοιο. Τίποτα. Ένα πρατήριο έχει στο 1,93. Ένα πρατήριο στο 1,94. Τέσσερα πρατήρια στο 1,95. Δύο πρατήρια στο 1969. Λοιπόν, 1,93 η χαμηλότερη τιμή βενζίνης. 2,12 η ακριβότερη στοιχείο. Ενώ η ηρωική νήσο των ψαρών, κύριε Μηταράκη, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε της κυβέρνησης, η ηρωική νήσο των ψαρών που έβγαλε τον Κωνσταντή τον Κανάρη, που μας απελευθέρωσε, έχει τιμή βενζίνης 2,223. Άμα αν έρθει ο πυρπολιτής ο Κανάρης και σας κάτσει κανένα μπουρλότο μες στη Βουλή, θα ξέρετε το λόγο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, γιατί θα μας τελειώσει και η εβδομάδα. Θα μας τελειώσει και η εβδομάδα την, η Knockout Week εδώ στο Κοκολιάς, το τεχνικό πολυκατάστημα. Έχει κάνει μια φοβερή συνεργασία για ρούχα εργασίας της Nine Worths. Όσοι ασχολούνται

Είστε θα καταλάβετε, έτσι. Μέχρι το Σάββατο έχει το απίστευτο λάστιχο ποτίσματος Fit τα 25 μέτρα στα 49 ευρώ, έτσι. Και βέβαια είναι εβδομάδα εργαλείων. Έχει επαναφορτιζόμενο τριβείο έκεντρο της Black & Decker, 70 ευρώ, τίποτα. Ηλεκτρικό τρυπανά, αυτό πώς το λένε, κατσαβίδι για συναρμολόγηση επίπλων, 25 ευρώ. 132 ευρώ δραπανοκατσάβιδο και παλμικό κατσαβίδι, δύο εργαλεία. Αυτά μεταξύ άλλων, έτσι, στην Knockout Week, στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά.

0: Χθες είχαμε και μια φωτιά εκεί στον παραλιακό, το ανάμεσα Θοδώρας, ξέρετε ποιο είναι το, φαρμακαποθήκη και είσοδο αεροδρομίου. Την ώρα που έφευγα από το ραδιόφωνο που κατέβηκα κάτω για γύρισμα το... Λοιπόν, πυροσβεστικά κλείνουνε το δρόμο από εδώ από εκεί. Ήτανε το χαντάκι με τα φύκια, λίγο μετά το δρόμο δηλαδή. Το χαντάκι με τα φύκια είχε πέσει ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο είχε πέσει. Είδα και κάτι μπουκαλάκια. Λέω, λες ρε φίλε, λες να έχει, να είναι τίποτα, καταλαβαίνετε έτσι. Την αλήθεια μου φάνηκε σαν βενζίνη. Λέω ρε εσύ, λες να πάω να μας κάτσουν καμιά φωτιά. Δεν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής.
1: Δεν θα... Σήμη της καρδιάς και ο πόνος θα πεθάνει.
0: Φωτιά θα πάρουν οι λογαριασμοί, αλλά... Παιδιά, να προσέχετε λίγο τις ηλεκτρικές συσκευές σας, έτσι. Δεν γίνεται ρε φίλε να μου έχεις τώρα το air condition. Να μου έχεις το air condition στους 16 βαθμούς και ανοιχτά τα παράθυρα. Τι διάλο, δημόσια υπηρεσία είναι. Γελάτε, εκεί έχουν σε κάτι δημόσιες υπηρεσίες, σε κάτι... Τώρα χρειάζεται να αναφέρουμε, έτσι. Είναι το air condition στους 17 βαθμούς και... λέω καλά, τα παράθυρα ρε παιδιά τα έχετε ανοιχτά. Λέει σπάμε λίγο το παράθυρο για να σπάσει την πολύ την κρυάδα. Χαμήλωσε το air condition. Είναι τόσο απλό. Απίστευτοι άνθρωποι είμαστε, απίστευτοι.
1: Η νύχτα σπάει σαν γυαλί στου έρωτα τη πίστα.
0: Λοιπόν, για τους αποφύτους του πρώτου λυκείου έχει συνάντηση εδώ τώρα, έτσι. Μετά από 14.600 ημέρες η συνάντηση αποφύτων πρώτου λυκείου Χίου την Τετάρτη 12 Αυγούστου συναντώνται ξανά στις 7 το απόγευμα στο πρώτο, στο ιστορικό πρώτο λύκειο. Συνάντηση αποφύτων, μεγάλη συνάντηση πρώτου λυκείου, μεγάλες μορφές δηλαδή θα συναντηθούν εκεί, έτσι. Μεγάλες μορφές.
2: Γιατί με τυραννάς, ποτέ δεν το κατάλαβα, γιατί με τυραννάς.
0: Έδωσε και συνέντευξη ο Δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μαλαφής.
2: Γιατί δεν μου μιλάς.
0: Βέβαια παιδιά το εδώ.
2: Για
0: τις γαλάζιες σημαίες τον ερωτήσανε, γιατί άλλο τον ερωτήσουνε. Ξαφνικά εχαθήκανε πέντε γαλάζιες σημαίες. Είχαμε αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή. Όπως είπε ο Δήμαρχος, δεν έχει λάβει κάποιο επίσημο έγγραφο που αναφέρει την απομάκρυνση από Γιώσονα, Γιοσίδερο, Σκαλόπετρα, Αγία Παρασκευή, Κοντάρετε. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, τα περιστατικά που αναφέρθηκαν ήταν ένα γκράφιτι σε έναν τοίχο, πάνω σε μια τουαλέτα, κάτι τέλος πάντων. Η κλοπή υλικών και εξοπλισμού. Παιδιά, δεν είμαστε ανθρώποι, έτσι. Δεν είμαστε ανθρώποι. Δεν είμαστε ανθρώποι.
2: Γιατί με τυραννάς, ποτέ.
0: Λοιπόν, για να μην την πληρώσουμε ακριβά, φροντίστε τα τιμολόγια σας. Φροντίστε την ενέργειά σας, την ασφάλειά σας, τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας. Ένα όνομα, Γραφείο Λύσης. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Έχει κάνει μια νέα σύμβαση με τη ΔΕΗ, το μεγαλύτερο πάροχο, έτσι το... Είναι με τον Ήρων, είναι με τη ΔΕΗ, είναι με τη Ζενίθ, είναι με όλους τους μεγάλους παρόχους. Και σε κατευθύνει ανάλογα με τις ανάγκες σου, έτσι.

0: Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό να δούμε. Έβλεπα και την υποδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη, παιδιά. Πω. Παιδιά, έγινε. Πού ήταν, μια επίσκεψη. Στη Λίμνο, στη Λίμνο.
1: Εδώ τι ήρθατε να κάνετε στη νησί μας.
0: Εδώ τι ήρθατε να κάνετε. Εδώ τι ήρθατε. Λες τον άλλο, δώμου το χέρι σου. Φύγε, φύγε, λέει. Δεν θέλω, λέει, το χέρι σου, λέει. Εμένα τα χέρια μου είναι, λέει, καθαρά. Δεν θέλω να τα... παιδιά, καμιά φορά... Ο Δημήτρης μου λέει εδώ πέρα μήνυμα. Τους φτύνουν και νομίζουν ότι βρέχει. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια κανείς. Συγχαρητήρια σε αυτούς που δεν γλύφουν.

Λοιπόν, καλημέρα στην Ανθούλα, καλημέρα Μανώλη στην Ερυθιανή. Από χθες δεν έχει ίντερνετ. Όχι, δεν γνωρίζω, Ανθούλα, I don't know something about it. Δεν γνωρίζω, δεν τα... Λοιπόν, παιδιά, επισκεφτείτε τη Βόρεια Χίο, από μας περιμένει, από μας περιμένει. Δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος να κάνει κάτι. Να πάει πάνω, να βοηθήσει τους ανθρώπους, να δώσει λίγο ζωή. Έχει επιλογές άπειρες. Θα πας εκεί στα Λιμιά, στο λιμανάκι των Λιμιών. Θα πας να κάτσεις στο Σέιλιν. Θα πεις της Λένας, Λένα, καλώς ήρθες, καλημέρα. Θα σου πει καλημέρα, θα της πεις καλημέρα χάος. Κατάλαβες? Καλημέρα χάος. Να οι καφέδες, να τα κρύα πιάτα, να τα ποτά, να τα σφινάκια, να τα πάρτι. Σημείο αναφοράς σχεδόν 30 χρόνια, παιδιά, στα Λιμιά. Σέιλιν καφέ σνακ μπαρ. Ναι, αν είστε παραπάνω άτομα, πρέπει να κλείσετε, έτσι, 22-74-0-2-21-29. Και μετά θα πάτε παραμέσα στην πλατεία του Πιθώνα. Εκεί είναι το Χαρβάντι. Αλλού. Ένα φοβερό κοκτέιλ μπαρ με signature cocktails. Είναι κοκτέιλ με υπογραφή, τέλος πάντων, αυτά, έτσι. Κάτι ονειρεμένες βραδιές με μουσικές, με σαξόφωνα, με, εκεί στις μαξιλάρες. Πάρα πολύ ωραία. Ζηλεύω. Και αν μείνετε κιόλας το πρωί, μπορείτε να πάτε από το Βολισόπ ή το απόγευμα. Εκεί το Βολισόπ, ένα πολύ ιδιαίτερο concept store με ελληνικές δημιουργίες που μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας, να πάρετε ό,τι σας χρειάζεται με υπογραφές Ελλήνων σχεδιαστών. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Προσέξτε τη φωτιά. Με αυτό τον καιρό και να βήξεις και να φτύσεις και να φταρνιστείς, παίρνει φωτιά. Δηλαδή, φαντάσου, αυτός ο καιρός σε συνδυασμό με την ανυπέρβλητη βλακεία μας, θα γίνουμε κάρβουνο. Να είστε καλά όλοι, γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι μετά την ολονύχτια μάχη πυροσβεστών, εθελοντών, εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση και κατοίκων. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται πλέον σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και δεν αποκλείονται αναζωπυρώσεις. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Χθες, με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος θεώρησε σκόπιμο να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο κατά παράβαση της παραγράφου 1.3 του άρθρου 8 της πυροσβεστικής διάταξης. Το είδαμε και αυτό, προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χ ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, επεμβαίνοντας στο σημείο, σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους. Και έτσι το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα εγγενιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Στα εγγένεια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα 5η στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους, επαγγελματίες και ιδιώτες, καθώς και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με τις οποίες εμπλέκεται, ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Μύριο. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης Πάλα, στόχος της εκδήλωσης είναι σημαντικές προσωπικότητες με διαφορετικές επιλογές ζωές να μιλήσουν σε νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Κέλλη Λουφάκη, ο Στέφανος Ξενάκης, ο Γιάννης Φουντούλης και άλλοι. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην οδός Καραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, στην οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα 5η στις 10 και 4 το βράδυ με την ελληνική κωμωδία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα και αύριο Παρασκευή 9.30 το βράδυ με την αγγλική δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Φρονταδού Σικογλέντη. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947-576-816 και 6973-783-829. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών της Εκκλησίας σήμερα 5η 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση σήμερα 5η 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην Πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Επίσης το Σωματείο διοργανώνει και φέτος ένα διήμερο αναβίωσης των παλιών επαγγελμάτων. Το διήμερο αυτό που βασίζεται στα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιμασιάς και στόχο έχει την προβολή του μουσείου σε όλο το νησί και στους επισκέπτες του και τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου με τίτλο «Όπως παλιά στην Καλλιμασιά» από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτητας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται, με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια, κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του Τοπικού Συλλόγου την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου ξεκινά το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς, ενώ τις συμμετοχές θα αξιολογήσει η Ειδική Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Μπούζουρα και ακόμη δύο μέλη, η οποία θα απονείμει βραβεία στα τρία κορυφαία πιάτα, τόσο στην κατηγορία της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής, το διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα. Αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο περιβόλι έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χορομνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Η έκθεση «Χορομνήμες» γεννήθηκε από την ανάγκη να επιστρέψει σε εκείνες τις ανέμελες στιγμές της παιδικής ηλικίας, τότε που ο χορός ήταν παιχνίδι, η φαντασία δεν είχε όρια και το περιβόλι μεταμορφωνόταν σε ένα μαγικό δάσος γεμάτο πλάσματα, χρώματα και ιστορίες, σημειώνει ο Νίκος Σούτης. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρότα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλε σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις στα μέσα Αυγούστου στις Καριές, στα Μεστά, στην Παλαιά Ποταμιά, στον Ανάβατο και στον Εγρηγόρο, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11 και μισή το βράδυ. Συνέχεια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων με την παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου συγγραφέα Μάρκου Μισέ «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας. Εκδόσεις ΑΠ 2026. Ομιλητές θα είναι η Δέσποινα Γεμέλου, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας, Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός, Άννα Παπή, φιλόλογος, διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα, Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον δυτικό αύριο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1η Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1η Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Back 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτακτορίας, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μποστ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Τζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 9 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά επί. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευγέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, 7 το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κορασίδων, η εθνική ομάδα νίκησε με 11-5 τη Νέα Ζηλανδία και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Σήμερα η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ουγγαρία. Στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου είχε νικήσει με 8-5 την προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια και αίτητη μέχρι τώρα. Η Ισπανία και έτσι κατέλαβε την πρώτη θέση στον ομιλό της. Για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 78-77 τη Σερβία και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Ο χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 21 πόντους. Ο κολυμβητής του αθλητικού ομίλου Αιγαίου Κωνσταντίνος Κέλης πήρε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία εφήβων και την πέμπτη στη γενική κατηγορία στα 5.000 μέτρα επιφανία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων που έγινε στα Ιωάννινα. Ο νεαρός σιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής μετέχει στην 15η της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παίδων που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ από 3 έως 9 Αυγούστου. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο σιώτης επιθετικός Δημήτρης Καπός κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Ελλάδας Σόκα Ποδοσφαίρου. Η αναγέννηση Θελοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Οδυσσέα Μακρύδη που έπαιζε στον Ατρόμητο. Ο Άτλας Νεχωρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Ανέστη Μπακιρτζή που έπαιζε στον Πανινούσιο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 19 έως 36%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάσι και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: πηγαίνω.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Γυρεύω τη ζωή μου. Ας ελπίσουμε η μέρα αυτή να έχει ξημερώσει για όλη την Ελλάδα καλύτερα, με τα μέτωπα φωτιάς να είναι πολλά αυτά ενεργά. Πάμε να κάνουμε αρχή με το Ρέθυμνο, όπου εκεί είναι εκτός ελέγχου η φωτιά. Ο άνεμος κρατά καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Η πυρόσβεση γίνεται μόνο από το έδαφος. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι τη στιγμή που οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν και τα 10 με 11 μποφόρ. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Καλύτερα τα πράγματα στη γειτονική μας Λέσβο και συγκεκριμένα στο Πλωμάρι, όπου σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς υπάρχει ύφεση. Οι δυνάμεις παραμένουν εκεί, οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, γιατί και στην γειτονική Λέσβο εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και όλοι φοβούνται τις αναζωπυρώσεις. Να πούμε ότι σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας οι περιοχές που σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και ανάμεσα σε αυτές, και είναι αρκετές, ανάμεσα σε αυτές είναι η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.

Η χώρα θρηνεί τρεις ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον, τρεις πυροσβέστες, δύο πυροσβέστες που βρήκαν τραγικό θάνατο στη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Οι συνθήκες που δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες στα μέτωπα των πυρκαγιών γίνονται ακόμα πιο δύσκολες λόγω των τεράστιων κενών στο μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, στις υποδομές και στον αναγκαίο εξοπλισμό. Όμως είχαμε και τρίτο πυροσβέστη νεκρό σε μία μέρα. Πέθανε στο πύρινο μέτωπο του Γηθίου, ο οποίος κατέρευσε ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά.

0: Είναι οι άνθρωποι που, αν θυμάστε, πριν λίγους μήνες διεκδικούσαν τα απαραίτητα, διεκδικούσαν όλα όσα πρέπει να έχει το πυροζεστικό σώμα. Είναι οι άνθρωποι που τα ΜΑΤ τους είχαν χτυπήσει τότε. Τώρα θρυνούμε. Τι θρυνούμε? Οι εποχικοί πυροσβέστες απάντησαν στην κυβέρνηση ότι όσο είναι εν ζωή η κυβέρνηση διαφορεί, ποτίζοντάς τους μέχρι και στα δακρυγόνα όταν διαμαρτύρονται. Όταν χάνουν τη ζωή τους γίνονται ήρωες, και νομίζω ότι τα είπαν όλα. Πάντως και εμείς εδώ ας προσέχουμε. Είπαμε ότι βρισκόμαστε στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4. Ας προσέχουμε, γιατί και χθες είχαμε πολύ δυνατούς ανέμους στην περιοχή μας, όμως κάποιος συμπολίτης μας θεώρησε σκόπιμο να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στο Γκάμπο. Εντοπίστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία και το πρόστιμο που του βεβαιώθηκε φτάνει τις 2.250 ευρώ.
1: Με κέρδισες εσένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει.
0: Οι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή μας σήμερα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Θα έχουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο βοριάδες. Από το απόγευμα της Κυριακής αυτοί θα κοπάσουν και, όπως καταλαβαίνετε, οι βόρειοι άνεμοι θα κρατούν σε καλά επίπεδα τη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο των υδράργυρων να φτάνει τους 34 βαθμούς. Από την Κυριακή που θα κοπάσουν για τα καλά, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Για να πάμε στις πρώτες μέρες του Αυγούστου με 36, 37 και βλέπουμε.

Μήπως είδατε στην τηλεόρασή σας την επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη στη Λίμνο? Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έπαιξε στα τηλεοπτικά κανάλια. Όπου εκεί ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε καφενείο στη Μυρινά, χαιρετώντας τους θαμώνες, με τη χαρά να του κόβεται όμως απότομα όταν ήρθε αντιμέτωπος με την αγανάκτηση δύο πολιτών, οι οποίοι του μίλησαν έξω από τα δόντια αρνούμενοι να κάνουν χειραψία μαζί του. Ο πρώτος τον ρώτησε για ποιο λόγο επισκέφθηκε το νησί, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα του κάνει χειραψία, γιατί τα χέρια του είναι καθαρά, είναι καθαρά, το μόνο που έχουν είναι υδρότας και πόνος. Ο δεύτερος πολίτης εξέφρασε την ενόχλησή του με ακόμη πιο αιχμηρό τρόπο. Για τη ζωή στο άγνωστο, τι μου έχει δώσει να ξέρεις και πού να φανταστείς. Πάντως, απτόητος ο Υπουργός Υγείας,

0: πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ρωμαίο!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μποστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Τιμπίλα και Δρακόπουλου για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρίς καμιά τροπή.
7: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
7: Τρεχάτε για να δείτε!
6: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

διαβάσουμε Αθηναϊκό Τύπο, 8 λεπτά πριν τις 11 η ώρα. Πάμε στην Καθημερινή. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Απώλειες στη μάχη με τις φωτιές. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στον Χιτά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει η Άγκυρα, πενταμερή για το Κυπριακό προανήγγειλε ο Αντώνιο Κουτέρος. Η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα. Νίκος Δένδιας, ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Από το 2014 αυξήθηκαν τα χρόνια που εργαζόμαστε. Μπαντμίντον, τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο Ογουδί. Επόμενο πρωτοσέλιδο από τα νέα. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροζωέστες. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ. 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις. Ψάχνουν για Καναντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών πια καταργούνται. Ιστορική απόφαση με επιξίδα το Σύνταγμα η απόρριψη της αγωγής. Μισάνοιχτη πόρτα για το Κυπριακό. Χωρίς αυγερινό έμεινε η ελπίδα το κόμμα Καριστιανού. Τουρισμός μπαίνει κόφτη σε επενδύσεις μαμούθ. Κρίσιμες αλλαγές στο νέο χώρο ταξικό. Πάμε στην απογευματινή. Δουλειά στις 43.000 άνω των 55 ετών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο Γήθιο. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Απανωτά 112. Θυελώδες άνεμοι με ρηπές έως και 13 μποφόρων. Μήνυμα αποτροπής στην Άγκυρα και τους διακινητές μεταναστών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εφημερίδα των συντακτών, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, τελευταία ευκαιρία. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Κουτέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστες νεκροί, θάνατος πυροσβέστη και στο Γήθιο. Αρχή αγορά εγκαίνια υποκλειό διαδηλωτών για το ξεπούλημα του πολιτισμού. Ιδιωτικά ΑΕΗ, θολά σημεία στην αδειοδότηση. Ελληνικό μετρό κρύβει τα στοιχεία για τις ρογμές στην Κυψέλη. Δικαστική δικαίωση δανειολήπτριας δεν της έδιναν τους λογαριασμούς κατάθεσης των δόσεων. Μέση Ανατολή φόβοι για επικίνδυνη κλιμάκωση. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας, θύματα 170 εργαζόμενοι της αλυσίδας ΜΕΡΕ. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους. Στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Ευρωπαϊκή έρευνα για τους κινδύνους στην εργασία, βέλτιστες πρακτικές, η μείωση των ελέγχων και η συγκάλυψη των εργοδοτικών εγκλημάτων. Κυβέρνηση Υπουργείου Ναυτιλίας ζητάνε και τα εύσημα για τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Χρόνος εργασίας, απογείωση των υπεροριών και της διευθέτησης. Υπουργός Υγείας σαν τον κλέφτη για τη φιέστα στη Λίμνο. Ελεύθερος τύπος. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών. Λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες και η ανεξέλεγκτη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με ανέμους έως 11 μποφόρ. Έπεσε 9 μέτρα η στάθμη της Μεγάλης Πρέσπας. Στο κόκκινο 17 δήμη της Αττικής για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας.
άρχισε να αφιλορροεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και πάμε στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Θρήνος, 3 νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, 2 τραυματίες στο Λασίθι. Το νέο θεσμικό πλαίσιο συνταξιούχη, δουλειά μετά τη σύνταξη με μπόνους έως 120 ευρώ. Κυπριακό, διευρυμένη συνάντηση 5-1 ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Ανακοίνωση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης στις συμφωνίες για τα καύσιμα. Στοιχεία ελληνικής στατιστικής Eurostat, πάνω από ένα στους 4 Έλληνες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Πέμπτη σήμερα έχουμε και το ποντίκι. Εν είδα ότι ουδέν είδα, γράφει το ποντίκι. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Κρίσιμο το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Οι ομαδοποιήσεις, το ρήγμα, το ενδεχόμενο σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά. Πασόκ, αυτό τον δείχτη πώς θα τον κουνήσει. Εξοπλισμοί, το πανάκριβο τίμημα μιας αναγκαίας ασπίδας. Μέση Ανατολή, σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ μετά την Ιρανική κρίση. Η οικονομία, θηριώδης υπερπλεώνασμα με στεγνά νοικοκυριά. Συνεχίζουμε με την εστία. Δουλικό ναι γερα Πετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό. Ιδιωτικοποιείται η μισή Κούβα. Ο πόλεμος εξαπλώνεται από την Κασπία έως την Αίγυπτο. 3 νεκροί πυροσβέστες την πρώτη μέρα με μεγάλες πυρκαγιές. Πάμε στην political. Μπαίνει το νερό στα βλάκι, σπάει το ταμπού στη διαχείριση των υδάτων. Παπασταύρου, το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η νέα αρχιτεκτονική για η ΕΔΑΠ και η ΑΘ και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση για τη δήθεν ιδιωτικοποίηση. Ενοικίαση ακινήτων. Οι κρυφές παγίδες στα μισθωτήρια συμβόλαια.

Πάμε και στη Δημοκρατία. Εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στη Δυτική Αθήνα. Ανοχήρωτη και φέτος η χώρα, εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες. Σύγχρονη Αντουανέτα, ο Μητσοτάκης ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονίσι. Εθνικά επικίνδυνος, ο Γεραπετρίτης καλωσόρισε τη διχοτόμηση της Κύπρου. Γενναία ανάθεση από τον Εωδή στον δικηγόρο του εξ απορρίτων του Άδωνη, από δημοσίες για τον Υπουργό Υγείας στην Λίμνο. Η Ναυτεμπορική Οικονομική Εφημερίδα σε δοκιμασία μετοχές τεχνολογίας. 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν από το Διεθνές Τόπο 20. Τρεις νεκροί πυροσβέστες, σκηνικό καταστροφής. Ο Γιάννης Μόραλ στην Ναυτεμπορική. Να πως κάναμε τον Πειραιά εξωστρεφή πόλη. Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Αίγυπτος, διευρύνεται η ζώνη πολέμου. Κλείνουμε με την One Voice.

0: κλείναμε με την One Voice αν είχαμε μπροστά μας το πρωτοσέλιδο. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με επίγεια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Τη νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Το ίδιο ισχύει και για όσους είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία που έχουν μεταφερθεί. Στον Αγίο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά σύμφωνα με τον Δήμαρχο είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πρόσθεσε ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στην Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άδραυσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδεντρα και ένα δασικό κομμάτι. Πρόσθεσε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς, εχθές στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε εχθές τη ζωή του στο Γήθιο. Ο 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εχθές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στον εισαγγελέα θα ηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο και ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. Η γειτονική Πολωνία αναγκάστηκε να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον ενέργειο χώρο της. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Την ίδια ώρα, οι αρχές Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι η αντιεροπορική άμυνα του Βασιλείου αναχέτησε και κατέρριψε 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Τραυματίστηκε θανάσιμο 24χρονος όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος στο 46ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Καβάλας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα διενεργεί το τμήμα τροχιάς Καβάλας. Αγνοείται από εχθές το απόγευμα 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην παραλία Κλωτζανή Μαλίων. Οι έρευνες από σήμερα το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε σε 9:30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Βελτιωμένη εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έκαψε ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξε συνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη στη λεωφόρο ενώσεως, η οποία έκαιγε φυκιά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, στο Χαλκαιό εγκαινιάζεται η στέγη Αγάπη. Στα εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Νουσών, κ. Μαρκός. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα, 5η, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου ενημερώνει ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά 8 με 23 Αυγούστου. Η ημερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Ομήριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην οδός Καραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου, οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, οδός Κλινομάχου και πρώτη πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του. Σήμερα 10 και 4 το βράδυ η ελληνική κομμωδία Βαλκανιζωτέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Αύριο Παρασκευή 9 και μισή το βράδυ η αγγλική δραματική κομμωδία Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Ρονταδού Σικογλέντη. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού σήμερα 5η 6 και μισή το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με μια επετειακή εκδήλωση σήμερα 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Στη συνέχεια, μία ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9 και μισή το βράδυ με τίτλο Άρωμα Σμύρνης. Επίσης, στην Καλλιμασιά το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου θα αναβιώσουν τα παλιά επαγγέλματα, μία εκδήλωση με τίτλο Όπως Παλιά, από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο, στην Αλήθεια TV, καλεσμένος του Γιάννη Τζούμο, ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Αύριο Παρασκευή 8 και μισή το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο Χωρομνήμες που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του πολιτιστικού επιμορφωτικού συλλόγου Νεχωρίου Χ. ο Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόδο Μήλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις στα Καρδάμηλα συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου» από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Ο σκαγκιστικός όμιλος Παναγίας Καλαμασιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, πραγματοποιεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου μουσική βραδιά στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμασιάς. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου. Δεύτερη γιορτή μελιού στα Ψαρά το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην Πλατεία Δημαρχείου. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελληνίο». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βιγλές. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973 η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσης Τριανταφύλλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα». Ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στο Μουσείο Μαστίχας. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι ο «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύκτη ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 36%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερείπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: χωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 28 πρώτα λεπτά και με το τραγούδι του Λυκιανού και Λεδονή αναπολούμε τα θερινά σινεμά που στην πόλη μας, όχι στην Ήπειρο γιατί έχουμε στην ΚΟΜΗ τη λειτουργία του θερινού σινεμά, στην πόλη μας εδώ και πολλά χρόνια έχουμε να τον απολαύσουμε. Εδώ στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ξαναβρεθούμε τη Δευτέρα το πρωί, ευχές σε όλους να περάσετε όσο το δυνατόν πιο ωραία γίνεται. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσο δε γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
6: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η χιώτικη ραδιοπαλμή, όπως και κάθε μέρα. Φτάνουμε στο τέλος του Ιούλη, 30 του μήνα σήμερα, Πέμπτη, και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας με τις πυρκαγιές. Προσοχή, παιδιά. Στο Ρέθυμνο είναι μανιώδης η άνεμη, ανεξέλεκτη φωτιά. Χθες είχαμε σε μεγάλη ένταση το πύρνο μέτωπο στο Πλωμάρι. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ύφεση τα μέτωπα της φωτιάς εκεί. Χαρακτηριστικό της κατάστασης ήταν ότι μυρίζαμε το καπνό και εμείς εδώ στην Χίο και βλέπαμε και αυτή την θολή ατμόσφαιρα. Να πούμε το αυτονόητα, να πούμε ότι σήμερα είναι σε κόκκινο συναγερμό το 1 τρίτο της χώρας και μέσα στις περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό είναι και το νησί μας, η Χίος, είναι και η Λέσβος, είναι και η Σάμος, όλη η γειτονιά εδώ του Βορείου Αιγαίου, είμαστε στο πορτοκαλί, μόνο η Λίμνος είναι στο κίτρινο. Αυτό σημαίνει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, οπότε προσεχούμε. Δεν κάνουμε για κανένα λόγο καμία μα καμία εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Λοιπόν, τώρα στο άλλο το μέτωπο της πυρκαγιάς που μας έχει τσιρουφλήσει και στην τσέπη, αναφερόμαστε στην Μέση Ανατολή, εκεί δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Κατά διαστήματα υπάρχει μια μικρή ύφεση, ακούμε διάφορες δεσμεύσεις και πριν Αλέκτορο λαλήσει τρεις, ξανά μανα τα ίδια στην... Είμαστε μια κατάσταση δύσκολη εκεί. Τώρα είχαμε και στη Μαύρη Θάλασσα ένα περιστατικό, επίθεση με ντρόν σε θαλάσσιο τερματικό σταθμό και πυρκαγιά σε πλοία ελληνικών συμφερόντων, συγκεκριμένα στο νήσος Σύφνος. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, χθες είχαμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, στην οποία τέθηκε το θέμα που βάζουν οι γονείς των επιτυχών των μαθητών στην πρώτη τάξη του γυμνασίου για την λειτουργία δύο τμήματων, μιας και δεδομένων των κτηριακών συνθήκων του σχολείου, η θέση που έχει πάρει η διεύθυνση του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων, την οποία υιοθετούν και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης και η δευτεροβάθμια της Χίου και η διεύθυνση εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, είναι ότι φέτος θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα. Οι γονείς λοιπόν που ζητούν να λειτουργήσουν δύο τμήματα και να εξευρεθούν εμβαλωματικές λύσεις πήγαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο μεταξύ πολλών άλλων παρεμβάσεων. Χθες πήγαν και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου περιμένοντας μια απόφαση. Η απόφαση δεν ελήφθη. Δόθηκε παράταση για να ληφθεί, λέει, η απόφαση στις 5 του Αυγούστου, διότι ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής, τόνισε ότι θα πρέπει προηγούμενα να υπάρχει μία από κοινού σύσκεψη και με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, να τα βάλουν τα πράγματα κάτω, να δουν τι ακριβώς θέλουν και συντεταγμένα, τίμια όπως είπε χαρακτηριστικά, όλοι να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη θέση και αυτήν να την διεκδικήσουν προς επίλυση από το Υπουργείο Παιδείας. Να πούμε βέβαια ότι από την πλευρά του σχολείου πολλές φορές έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα νέο κτίριο. Αυτό βέβαια δεν θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι συγκεκριμένοι γονείς, που πρέπει να διαχειριστούν την απόρριψη απευθυνόμενη στα παιδιά τους ηλικίας 12 ετών. Είναι ένας προβληματισμός, τον οποίο όπως ακούγαμε και στα αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες οι γονείς, κυριαρχεί, μιας και η πολιτική που ακολουθούνταν τα τελευταία χρόνια ήταν οι επιτυχόντες στο σύνολό τους να εισάγονται στο σχολείο. Βέβαια, χθες προσπαθούσε ο Τάσος Κουτσοδόντης, ο διευθυντής του σχολείου, να εξηγήσει ότι σε αυτά τα σχολεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι επιτυχόντες, αλλά ο αριθμός των παιδιών που δέχονται είναι πολύ μικρότερος, γιατί αυτές είναι οι υποδομές που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα με τον Μιχάλη τον Κουτρή, ο οποίος είναι ένας από τους γονείς που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, δηλαδή το παιδί του να έχει πετύχει την είσοδό του στο συγκεκριμένο σχολείο και να ενημερώνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποια παιδιά θα μπουν, κάποια άλλα δεν θα μπουν, συγκεκριμένα θα μπουν 24 σε σύνολο 39 που έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν. Να πούμε ότι χθες ιδιαίτερη ήταν και η στιγμή στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που, και αυτό δείχνει και έναν πολιτικό πολιτισμό, δόξα τω Θεώ, υπάρχει έστω σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, που οι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε επικεφαλής παρατάξεων, μέσα από το αυτοδιοικητικό αυτό όργανο, αποχαιρέτησαν στην ουσία την Κλέρη Κοστάλα. Είναι σημαντικό το ότι και αντιπολιτευόμενοι και συμπολιτευόμενοι αναγνώρισαν το ήθος της Κλέρης Κοστάλα στον αυτοδιοικητικό και όχι μόνο στίβο, όπου ασχολήθηκε υπερασπιζόμενη αξίες και αρχές. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Θα σας πάμε και μέχρι την Καλλιμασιά, η οποία Καλλιμασιά, εντάξει, αυτές τις μέρες δοκιμάστηκε, γιατί ξέρετε, στους μικρούς τόπους ένας θάνατος και ειδικά ένας θάνατος νέου ανθρώπου είναι ένα ηχηρό ράπισμα. Παρά τα αυτά, συνεχίζονται οι δράσεις για τα 50χρονα της Πρόοδου. Και θα μας ενημερώσει για αυτές τις δράσεις η Αγγελική Κωνσταντίνου στη συνέχεια της εκπομπής. Εντάξει, τώρα για τις βιβλιοπαρουσιάσεις τι να πούμε. Πολύ ωραία και η βιβλιοπαρουσίαση του Αριστίδη Κέλεπερτζή με το νέο του βιβλίο «Στα Καρδάμιλα» και η βιβλιοπαρουσίαση που έγινε στο Τσάκος του νέου βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη

0: Πρέπει να παλεύεις για τα δικαιώματά σου, ακόμη και όταν είσαι άτομο με αναπηρία, με αναφορές και σε ανθρώπους που έδωσαν έτσι μεγάλους αγώνες προς την ίδια κατεύθυνση και δεν υπάρχουν σήμερα μαζί μας, όπως είναι ο Παντελής ο Καλόκαιρος και η Μαρή Καρούση, στους οποίους έγινε και ιδιαίτερη αναφορά. Λοιπόν, θα τα δείτε αυτά στην τηλεόραση της Αλήθειας, θα διαβάζετε και στο αλήθεια.gr, θα μπορέσουμε και εμείς ενδεχομένως να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Προς το παρόν, να πάμε σε διαφημίσεις, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.
1: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα,
5: έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα,
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
5: σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
4: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
5: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα,

0: Λοιπόν, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου. 11 του Σεπτέμβρη χτυπάει το κουδούνι. Οι καθηγητές πάνε νωρίτερα στα σχολεία. Σήμερα έχουμε 30 του Ιούλη. Άντε να δούμε αν μέσα στον μήνα που ακολουθεί θα έχουμε κάτι διαφορετικό και αν θα καταφέρουν οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού σχολείου να πετύχουν το στόχο τους που είναι να δημιουργηθούν δύο τμήματα. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά που ακούσαμε και στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον Διευθυντή του Σχολείου, τον κύριο Κουτσοδότη, και από την Ελμέ, προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια, αλλά οι γονείς δίνουν τον αγώνα τους και καλώς κάνουν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μιχάλη Κουτρή. Είναι ένας από τους γονείς που το παιδί του συνειδητά επέλεξε το μουσικό σχολείο, έτσι δεν είναι, κύριε Κουτρή? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ναι, ναι, φυσικά συνειδητά, και προσπάθησε και κατάφερε να περάσει τη βάση, και όχι μόνο τη βάση, όχι μόνο το δικό μου παιδί. Και όπως γνωρίζετε, δυστυχώς η απόφαση για μία τάξη φέρνει πολλές οικογένειες, και όχι μόνο των παιδιών που δεν πέρασαν και δεν τα παίρνουν, αλλά και των παιδιών που έχουν περάσει και θα μπουν σε ένα τμήμα 24 με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Υπάρχουν προβληματισμένοι γονείς, φαντάζομαι, επειδή θα είναι μεγάλο το τμήμα,
1: Σίγουρα. Εντάξει, στην παιδεία το καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε, και όσοι έχουμε παιδιά και σε άλλα τμήματα καταλαβαίνουμε ότι η εκπαίδευση με 24-27 παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και εγώ που ως εκπαιδευτικός στο κομμάτι των σχολών οδηγών κάνω θεωρία, όταν τα πράγματα ξεφεύγουν και έχουμε πάνω από 25-30 άτομα στην αίθουσα, γίνεται πάρα πολύ δύσκολο το μάθημα. Εννοείται αυτονόητα ότι μικρότερες αίθουσες, πολύ πιο σωστή η διαχείριση των παιδιών.
0: Γιατί...
1: Αλλά αυτό, συγγνώμη, είναι κομμάτι των καθηγητών, δεν είναι κομμάτι δικό μου.
0: Γιατί δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση ότι όσοι πετύχουν ντε και καλά θα μπουν στο μουσικό? Γιατί ακούσαμε, σας ρωτώ, γιατί ακούσαμε και κάποιες αναφορές θες και από το Διευθυντή του Σχολείου, τον Τάσο τον Κουτσοδότη, που λέει ότι δεν είμαστε οι μόνοι, και σε άλλα μεγάλα μουσικά σχολεία της Αθήνας μπορεί να έχουμε 200 υποψηφίους και τελικά το σχολείο να παίρνει 72. Μας το έλεγε προημερών και ο Μανέλος ο Μικέδης.
1: Αυτό είναι σωστό. Εννοείται ότι όταν πας σε ένα σχολείο και δίνεις εξετάσεις και γνωρίζεις ότι έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό, στην Αθήνα που λέτε κάθε σχολείο παίρνει 3-4 τμήματα, ξέρεις ότι αν δεν πιάσεις τη βάση ή τέλος πάντων αν είναι παραπάνω τα παιδιά, τότε δεν θα μπουν. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για ένα σχολείο που ενώ τα τελευταία 4-5 χρόνια παίρνει 2 τμήματα, φέτος πήρε 1. Με την λογική που γνωρίζαμε και αντιλαμβανόμασταν εμείς από το παρελθόν, ουσιαστικά θα έπαιρναν σχεδόν όλα τα παιδιά εφόσον περνούσαν τη βάση. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Αν ένα παιδί δεν περνούσε τη βάση και έπαιρνε το σχολείο 40 και ήταν 39 τα παιδιά που δίνανε εξετάσεις, δεν θα περνούσαν όλα επειδή είχε θέση στο σχολείο. Ναι. Άρα λοιπόν είναι πρώτη η βάση να το πιάσουν και από εκεί πέρα οι αίθουσες. Στοιχείο δυστυχώς, φέτος μας είπαν ότι αυστηρά θα πάει 24, αλλά αυτό το μάθαμε μία εβδομάδα νωρίτερα. Μία εβδομάδα είχαν δρομολογηθεί και οι επιλογές των παιδιών και για μαθήματα και για το να δώσουν εξετάσεις. Και από εκεί και πέρα ήρθαμε στη δύσκολη αυτή θέση να διεκδικούμε, που πολύ εύστοχα είπατε και λίγο πριν, ότι στην Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσεις το δίκαιο σου σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή. Και εμείς αυτό είπαμε και χθες, ότι είμαστε γονείς παιδιών που θέλουν να πάνε σε ένα δημόσιο σχολείο. Δεν θέλω να το επαναλάβω, δεν θέλω να το ξαναπάμε πάλι από την αρχή, εκτός και αν έχετε κάποια απορία και δεν ακούστηκε. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να βγει είναι ότι μετά τη συζήτηση χθες, στις 5-8 θα ξαναβρεθούμε όλοι φορείς, ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα με στόχο αυτό που εμείς θεωρούμε δίκαιο και αυτό που βλέπουμε, χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε ούτε το σχολείο, ούτε να δυσκολεύσουμε τους καθηγητές.
0: 5 το Αυγούστου θα συνεδριάσει ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά στο μεταξύ υποδήμαρχος θα προηγηθεί μια σύσκεψη. Τώρα πότε ακριβώς θα γίνει, μπορεί να γίνει και αύριο, μπορεί να γίνει και μεθαύριο, θα κληθούν και οι διευθύνσεις της εκπαίδευσης. Εσείς βλέπετε κάποιο φως, δηλαδή το άμεσο ζήτημα είναι θα λειτουργήσουν ή δεν θα λειτουργήσουν δύο τμήματα που είναι το αίτημα. Αλλά το βασικό είναι αν βλέπετε να δρομολογείτε έτσι και μια αλλαγή φιλοσοφίας όσον αφορά το κτηριακό του μουσικού σχολείου, δηλαδή να γίνει ένα νέο σχολείο, που αυτό θα δώσει μια λύση τουλάχιστον και για την επάρκεια όσον αφορά τους μαθητές, τους χώρους, αλλά και για την ποιότητα των χώρων, γιατί έχουμε ακούσει πολλά τις τελευταίες μέρες για την ακαταλληλότητα των χώρων.
1: Σωστά. Αυτό είναι ευχής έργων και είμαστε πολύ χαρούμενοι που λόγω της φετινής κατάστασης δρομολογήθηκε λοιπόν η κουβέντα για το σχολείο, το μουσικό. Να. Γιατί πραγματικά όντως οι χώροι δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι για οποιοδήποτε παιδί που θέλει να φοιτήσει στο σχολείο. Θεωρώ ότι έχει ανοίξει πόρτα, αλλά γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα είμαστε και δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει όλο αυτό, ώστε να βρεθεί το οικόπεδο, όπως είπαν, και ταυτόχρονα να χτιστεί ένα κατάλληλο υποδομές σε κτίριο. Στο διατάφτα που αυτό μας και εμάς είναι το τώρα. Και εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι θα πρετανεύσει η λογική και στο τέλος της ημέρας θα καταλάβουμε ότι μιλάμε για εκπαίδευση και όπως είπε και χθες ένας από τους ομιλητές στο Δημοτικό, το κέντρο της εκπαίδευσης είναι ο μαθητής και δεν μπορούμε να αφήνουμε τους μαθητές εκτός για να μπορέσουμε να κάνουμε είτε να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις της οποιαδήποτε κυβέρνησης, είτε τέλος πάντων αυτά που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί, ο μαθητής είναι το επίκεντρο. Και πρέπει όλοι οι υπόλοιποι και εμπλεκόμενοι φορείς, οι γονείς, οι δάσκαλοι, το Υπουργείο, το κράτος, να μπορέσει να πάνω στα παιδιά να προσαρμοστεί για την εκπαίδευσή τους. Να... Και όχι να μένουν παιδιά έξω.
0: Ναι, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Να μπουν τα παιδιά μέσα. Αν είναι ακατάλληλες συνθήκες, αυτό θα είναι το καλύτερο για τα παιδιά. Εγώ καταλαβαίνω ένα παιδί που βάζει μία στόχευση και λέει εγώ θέλω να πάω εκεί γιατί μου αρέσει η μουσική. Και αυτό το κάνει και με προσωπικό κόστος, όχι μόνο οικονομικό. Ενώ είναι εκεί πολύ περισσότερες ώρες το παιδί, έτσι συνειδητά. Σωστά. Διαβάζει περισσότερα Σωστά. μαθήματα γιατί έχει και τα μουσικά. Αλλά από εκεί και πέρα, αν οι χώροι δεν είναι κατάλληλοι...
1: Συμφωνώ απόλυτα, έχετε δίκιο και δεν είμαστε παράλογοι άνθρωποι. Το κοντέινερ δεν είναι μια πρόσχερη λύση. Mm-hmm. Αν πάνε και σε αυτό που είπαν για νέες αίθουσες, ακόμα ακούστηκε και για νέα κτίρια που ήδη υπάρχουν και για τροποποιήσεις. Δεν θέλουμε τα παιδιά να πάνε σε ένα σχολείο με κοντέινερ, όπως έχουν βιώσει άλλα παιδιά. Mm-hmm. Και αν αυτό το αναφέραμε και χθες. Προφανώς δεν είναι καλύτερες συνθήκες, αλλά το να μην μπει σε ένα σχολείο είναι σημαντικότερο mm-hmm. να εκπαιδευτείς έστω και σε αυτή την κατάσταση. Να. Δηλαδή,
0: λειτουργείτε με τη λογική το μη χειροβέλτιστο.
1: Δυστυχώς λειτουργούμε με αυτό, γιατί βλέπετε ότι έτσι πορευόμαστε όλοι. Γιατί στο πέμπτο δημοτικό, σας ξαναλέω, τα παιδιά μπήκαν και τελείωσαν και ολοκλήρωσαν το σχολείο στα κοντέινερ. Το ίδιο ισχύει και στο τρίτο γυμνάσιο. Και να σας πω, θα μπορούσε να βγει οποιοδήποτε και να πει ότι παιδιά, στο τρίτο γυμνάσιο και στο πρώτο, μειώθηκε δραματικά ο προαυλισμός και οι αίθουσες που κάνουν γυμναστική και οι χώροι για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν. Άρα το μη χείρι, όπως το αναφέρατε και πριν,
0: ναι, το μη χείρι
1: είναι ακριβώς το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και σε διάφορα σημεία.
0: Λοιπόν, ραντεβού στις 5 Αυγούστου.
1: Εμείς αυτό θέλουμε, να μπορέσουν όλοι να βάλουμε κάτω και να υπάρχει διάθεση από όλους, ώστε να μπουν 7 θρανία. Μιλάμε για 7 θρανία. Αν κάποιος το αντιληφθεί, μιλάμε για 7 θρανία. Και είναι 14 παιδιά με όνειρα. Και μία παρένεση, αυτό το λέω γιατί εμείς το βιώσαμε και το έχουμε ξανασυζητήσει. Όταν βάλουμε κάποια δεδομένα, γνωρίζουμε κάποιους αριθμούς, καλό θα είναι να μην έρχονται και φέρουμε πρώτον ευθυνών τους γονείς και τα παιδιά τελευταία στιγμή. Και δεν το λέω για το μουσικό ή για οτιδήποτε. Εφόσον λοιπόν ήταν προκαθορισμένο το 24, θα έπρεπε και στην πρόσκληση προς το να είναι συγκεντρωμένοι λιγότεροι, να μην ζητήσουν πολλά παιδιά, ταυτόχρονα να μην γίνει τόσο πολύ ανοιχτό και να πάει όπως πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή.
0: Να είναι καθαροί οι κανόνες του παιχνιδιού από την αρχή, αυτό λέτε.
1: Μπράβο, αυτό προσπαθώ να πω, αλλά θέλω να το πω κομψά να μην παρεξηγηθώ.
0: Δεν πειράζει, το λέω εγώ και ας είναι και άκομψα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τα τέσσερα χρόνια μπήκαν 32-36 μαθητές. Αυτό θεωρούσαμε θα γίνει και φέτος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο Sky, κυρίες και κύριοι, για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, το τηλετοπικό ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Των Πατησίων λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε σε μετασχηματιστή. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Γίνονται εκτροπές στις κυκλοφορίες των οχημάτων, στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων και Κουρτίδου. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ το έργο των εναέριων μέσων δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο νότιο Ρέθυμνο οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στον Πλακιά Ρεθύμνου συγκεκριμένα τα 114 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης επιστρέφουν στα καταλήμματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες και η εικόνα από το μέτωπο είναι καλύτερη. Τόνισε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν ενεργές εστίες εντός της καμένης περιοχής. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, μιλώντας στο σταθμό μας, ανέφερε ότι η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Η εικόνα από το μέτωπο είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα, όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών και των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη για τους πυροσβέστες. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα τελούνται οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εχθές στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη ψάλεται αυτήν την ώρα στο Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπείου Φουρφουρά στο Αμάρι Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου. Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένουν να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε εχθές τη ζωή του στο Γήθιο. Ο 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή του σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο και ξεκίνησε από περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9:15 την Δυνάμο Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο, ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γουστάβο Σά αποτελεί την 11η προστίκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Σίλβεν Φρανσίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 έτη στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1.000.000 ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρντ, ο οποίος θα αμείβεται με 3.500.000 ευρώ ετησίως.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε? Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Durostik βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Durostik Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Βελτιωμένη εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Χθες με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έκαψε ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη στη λεωφόρο ενώσεως, η οποία έκαιγε φυκιά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, στο Χαλκιός εγκαινιάζεται η στέγη Αγάπης. Στα εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών, κ. Μάρκος. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα 5η, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών ομού Χίου ενημερώνει ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά 8 με 23 Αυγούστου. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην Οδός Καραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου, Οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, Οδός Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέπροφητη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του. Σήμερα 10 και 4 το βράδυ η ελληνική κομμωδία Βαλκανιζωτέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Αύριο Παρασκευή 9 και μισή το βράδυ η αγγλική δραματική κομμωδία Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Ροντάδου Σικογλέντη. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού σήμερα 5η 6 και μισή το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με μια επετειακή εκδήλωση σήμερα 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Στη συνέχεια, μία ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9 και μισή το βράδυ με τίτλο Άρωμα Σμύρνης. Επίσης, στην Καλλιμασιά το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου θα αναβιώσουν τα παλιά επαγγέλματα μία εκδήλωση με τίτλο Όπως Παλιά από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο, στην Αλήθεια TV, καλεσμένος του Γιάννη Τζούμο, ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Αύριο Παρασκευή 8 και μισή το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο περιβόλι έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο Χώρο Μνήμες που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα, αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ, χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόδο Μήλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός. Εκδηλώσεις στα Καρδάμιλα συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου» από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Ο Σκαγκιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, πραγματοποιεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου μουσική βραδιά στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου. Δεύτερη γιορτή μελιού στα Ψαρά το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην Πλατεία Δημαρχείου. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελληνίο». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βιγλές. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973 η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσης Τριανταφύλλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η κωμωδία του Μποστ Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στο Μουσείο Μαστίχας. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι ο «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 36%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα με τον Μιχάλη τον Κουτρί για το αίτημα που έχουν γονείς επιτυχόντων μαθητών στην πρώτη γυμνασίου να λειτουργήσουν δύο τμήματα στο σχολείο, μιας και η διεύθυνση του σχολείου με την επικύρωση αυτών των αποφάσεων και από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου έχουν αποφασίσει να λειτουργήσει ένα τμήμα στο σχολείο. Χθες είχαμε τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν κατέληξε κάπου. Στην ουσία ανεβλήθη για την επόμενη συνεδρίαση η λήψη απόφασης. Η επόμενη συνεδρίαση κατά τον Δήμαρχο θα γίνει στις 5 Αυγούστου. Να πούμε ότι έχουμε ακούσει και τον Μενέλα Ομικέδη από την ΕΛΜΕ και την Αγγελίνα Σκουφάλου, που η ΜΕΝΕΛΜΕ υποστηρίζει το αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου να λειτουργήσει ένα τμήμα, ενώ ο Συλλόγος Δασκάλων και Νηπιαγωγών λέει ότι θα πρέπει να στηριχθούν τα παιδιά και να λειτουργήσουν δύο τμήματα στο σχολείο. Αυτή τη θέση που την είχαν εκφράσει και σε προηγούμενο χρόνο, αυτή τη θέση κατέθεσαν και στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό θα ήθελα στο σημείο αυτό, έτσι συνοπτικά, να ακούσουμε κάποιες από τις αναφορές του κυρίου Μικέδη και της Αγγελίνας Σκουφάλου, και οι δύο από τον συνδικαλιστικό Παύλα χώρο της εκπαίδευσης, έχουν διαφορετική άποψη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ας ακούσουμε τι ακριβώς είπαν.

0: Ξεκινάμε από τον κύριο Μικέδη.
1: Το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί με παλώματα, όπως η τοποθέτηση και άλλων λιωμένων στον αύριο χώρο του σχολείου, αλλά με ανέργεση ενός καινούργιου σχολικού συγκροτήματος. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελμέχιου δηλώνει πως σέβεται την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου της Χίου και του Διευθυντή του Σχολείου, που ζητούν τη δημιουργία ενός μόνο τμήματος κατά τη φετινή σχολική χρονιά λόγω της στενότητας χώρου. Για την Ελμέχιου, ο Σύλλογος Διδασκόντων ενός σχολείου είναι το κυρίαρχο όργανο που λαμβάνει τις αποφάσεις για τα θέματα του σχολείου, αφού οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε μια σχολική μονάδα είναι αυτοί που πραγματικά ξέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή και η γνώμη τους πρέπει να έχει βαρύνουσα σημασία για τα ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελμέχιου επισημαίνει πως την όποια απόφαση ληφθεί πρέπει να συνυπολογιστεί και ο κίνδυνος της απώλειας τμήματων από άλλα γυμνάσια της Χίου, αν μειωθεί και άλλο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα σε άλλες σχολικές μονάδες, π.χ. λιγότερα και μεγαλύτερα σε αριθμό μαθητών τμήματα, εκπαιδευτικοί που θα μετακινούνται σε περισσότερα σχολεία. Διαχρονική θέση της ΕΛΜΕΧΙΟΥ είναι πως πρέπει να λαμβάνεται μέρημνα, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στον τρόπο διαμοιρασμού των μαθητών στα σχολεία, προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια τμήματος για κανένα γυμνάσιο της Χίου και για να είναι δυνατόν όσο το δυνατόν ποιοτικότερη η παρεχόμενη εκπαίδευση.
0: Λοιπόν, να πάμε και στον Διευθυντή του Σχολείου, τον Τάσο Κουτσοδόντη. Είχαμε συζητήσει μαζί του το θέμα και πριν από αρκετές εβδομάδες, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία που έγινε γνωστό ότι τελικά θα γίνουν δεκτά λιγότερα παιδιά φέτος στο Μουσικό Σχολείο. Ο Τάσος Κουτσοδόντης είπε ότι δυστυχώς έτσι έχει κατάσταση με το κτηριακό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και επικαλέστηκε και την κατάσταση που υπάρχει σε άλλα μουσικά σχολεία ανά την Ελλάδα, όπου οι υποψήφοι μπορεί να είναι κατά πολύ περισσότεροι από τον αριθμό των παιδιών που τελικά γίνονται δεκτά. Βέβαια, οι γονείς λένε από τη δική τους την πλευρά, ακούσαμε προηγουμένως και τον Μιχάλη τον Κούτρη, ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει γνωστά πολύ νωρίτερα και όχι τελευταία στιγμή, για να έχουν προετοιμαστεί και τα παιδιά τους και ενδεχομένως να οδηγηθούν σε άλλα σχολεία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτσοδόντη.
2: Οι αίθουσες, τα τετραγωνικά τους είναι 38 τετραγωνικά. Η μεγάλη αίθουσα του εστιατορίου είναι η μόνη μεγάλη αίθουσα που χωράει πραγματικά αρκετούς μαθητές, γιατί έχει 50, νομίζω είναι 54 τετραγωνικά. Είναι η μόνη μεγάλη αίθουσα.
3: Μάλιστα.
2: Δυσκολευόμαστε κι εμείς. Δεν νιώθουμε όμορφα για αυτό τον αποκλεισμό των παιδιών. Θα θέλαμε να είναι εκεί. Πραγματικά ένα νέο κτίριο, ένα κτίριο διαφορετικό, ένα κτίριο μουσικό θα έδινε τη δυνατότητα, όπως και τα μουσικά τα οποία σχολεία σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν κτηριακή υποδομή γύρω στα 10, 12, 15, δεν θυμάμαι καλά, είναι 52 σε αριθμό, 53. Γύρω στα 10, 12 δεν έχουν. Η Μυτιλήνη δεν έχει, η Σάμος δεν έχει, εμείς δεν έχουμε. Και μάλιστα πέρσι είχα ακούσει ότι η Σάμος και η Μυτιλήνη λόγω του μεταναστευτικού από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα δινόταν μια βοήθεια, χρηματοδότηση, γιατί να χρησιμοποιηθεί κάπως αυτός ο τρόπος για ανέγερση κτηριακής υποδομής αυτά τα σχολεία. Δεν ξέρω, νομίζω κάποια στιγμή το είχα ζητήσει με τον Δήμαρχο για αυτή τη δυνατότητα.
3: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να πούμε ότι θα πάρουμε ή θα βάλουμε και άλλα θρανία σε μια αίθουσα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δεύτερο τμήμα. Αυτή ήταν και η δύσκολη επιλογή μας. Να μιλήσω και να πω και κάτι άλλο, ότι στα μεγάλα σχολεία και περιφερειακά σχολεία που οι αιτήσεις είναι 200, 300, δεν μιλάω για την Αθήνα που μπορεί να είναι και 400, εκεί η κτηριακή υποδομή λέει 3 τμήματα, 4 τμήματα, ανάλογα τι έχουν τα κτίρια, η Παλίνη, η Αθήνα, ο Πειραιάς κτλ. Ο αριθμός λοιπόν των εισακταίων μαθητών είναι 72, είναι 3 τμήματα ή 94, είναι κάπου τόσο. Και συν 3, αν τυχόν υπάρχει ισοψηφία. Οι υπόλοιποι είναι επιτυχόντες. Δεν σημαίνει ότι περνάνε. Δηλαδή, αν όλοι οι γονείς στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος φωνάζανε και λένε ότι είναι δικαίωμα των παιδιών πραγματικά να φοιτήσουν εκεί, θα έπρεπε να έχουν 10-12 αίθουσες, 10-12 τάξεις για να μπορέσουν να φοιτήσουν σε αυτά τα σχολεία. Λέω για τις άλλες περιοχές που οι αιτήσεις είναι πολύ πολύ περισσότερες.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, να πάμε και στην Αγγελίνα Σκουφάλου, που εκπροσωπώντας το Σύλλογο Δασκάλων και Αγωγών Χίου, είπε ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστούν παιδιά.
3: γιατί δεν γίνεται από αυτή τη τρυφερή ηλικία τα παιδιά μας να πάρουν τη γεύση ότι τα όνειρά τους και τα ταλέντα τους δεν χωράνε στο σχολείο. Ειδικά όταν πρόκειται για τη μουσική παιδεία, κόντρα σε όλη την υποκουλτούρα που υπάρχει σήμερα, και είναι απαράδεκτο να αποκλείονται παιδιά λόγω έλλειψης χώρων. Από τη στιγμή που υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση, θα έπρεπε να υπάρξει εδώ και χρόνια ανάλογη μέρημνα από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση, ώστε να έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα του κτηριακού ή και να έχει δρομολογηθεί και η ανέγερση νέου μουσικού σχολείου με όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές. Ωστόσο, ακόμα και τώρα οι αρμόδιοι πρέπει να βρουν λύση ώστε να μην αποκλειστούν τα παιδιά που λέμε ξανά ότι πέτυχαν και μάλιστα ειδοποιήθηκαν εντελώς τελευταία στιγμή ότι δεν θα φοιτήσουν όλα. Αν δεν δοθεί λύση εδώ και τώρα, στην ουσία θα εφαρμοστεί κατά γράμμα όλη η κυβερνητική πολιτική που συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία στην πορεία των προηγούμενων κυβερνήσεων και που βλέπει τους μαθητές και τις μαθήτριες ως αριθμούς και φασόλια που χωράνε ή δεν χωράνε στα σακούλια και ψάχνει να κάνει εξοικονόμηση πόρων πάνω στις ανάγκες των παιδιών μας. Γιατί να μικραίνει ο αριθμός μαθητών ανά τάξη, γιατί τα 27 τμήματα είναι αυτά που οδηγούν στην υποβάθμιση των τμήματων ή στις συγχωνεύσεις και όχι επιλογές των παιδιών ανάλογα με το σχολείο που θέλουν και να εξασφαλίζεται όλο το μόνιμο προσωπικό στο σχολείο και σε όλες τις ειδικότητες, ειδικά σε ένα μουσικό σχολείο που έχουμε ζήσει να μην υπάρχουν ειδικότητες να διδάξουν τα όργανα. Επιλέγεται ανταυτού η υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και τώρα επιλέγεται και ο αποκλεισμός των παιδιών από αυτή.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι χθες δεν ελήφθη η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Αυγούστου, όπως είπε ο Δήμαρχος. Ο Γιάννης Μαλαφής είπε ότι στο ενδιάμεσο διάστημα θα πρέπει να κληθούν σε σύσκεψη οι άμεσα εμπλεκόμενοι και οι διευθύνσεις της εκπαίδευσης, ώστε, όπως είπε από κοινού, να πάρουν μια απόφαση που θα μπορέσουν να στηρίξουν στη συνέχεια στο Υπουργείο Παιδείας. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και ένα τμήμα των όσων ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου.
4: Να ρωτήσουμε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάτσουμε κάτω την επόμενη εβδομάδα, να φωνάξουμε τους πάντες, τους εμπλεκόμενους, για να συζητήσουμε με την κυβέρνηση. Γιατί εμείς το πιο εύκολο είναι να πάρουμε μια απόφαση, είναι παιδιά, εντάξει, κάνουμε ένα ψήφισμα μάλλον. Απόφαση δεν μπορούμε να πάρουμε. Ένα ψήφισμα και να πούμε ναι, εντάξει. Λέμε για 5 τμήματα. Έχει αντίκρισμα. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορούμε να συνονοηθούμε 10 ανθρώποι. Να πάμε να ζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο. Και αν πες ότι περάσει, είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν το να γίνουν 2 τμήματα. Πες ότι βρίσκουμε άλλο αυτοί και φεύγουμε εντελώς. Αύριο, σε ένα μήνα, φεύγουμε. Είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν τα 2 τμήματα με εκπαιδευτικούς κτλ. Κτλ. Πρέπει να κάτσουμε την επόμενη εβδομάδα, αν θέλετε, 2 μέρες, 3 μέρες, να συνεννοηθούμε με τη δευτεροβάθμια, με την περιφερειακή διεύθυνση, για να μπορέσουμε να πάμε στο Υπουργείο και να πούμε μια πρόταση. Αλλά ακόμα και για το κτηριακό, το κτηριακό. Αν ξέρουμε ακριβώς τι θέμε, ενδεχομένως με 2 εκατομμύρια να μας παραχωρήσουν ένα κτίριο, να κάνουμε τις μονώσεις, τα τεχνικά που χρειάζονται και να μπορούμε να το φτιάξουμε. Αν δεν κάνει, θα πρέπει να βρούμε κάποια 8 εκατομμύρια, ας πούμε, και μελέτες κτλ. Εγώ νομίζω ότι δεν είμαστε όριμοι για να πάρουμε κάτι, για να πούμε κάτι. Πρέπει πρώτα να συνονοηθούμε και να ξεκαθαρίσουμε εντελώς. Και να γίνει αποδεκτό, για να μπορέσει να στηριχθεί. Αλλιώς θα τραβάει ο ένας το χαλί από εδώ, ο άλλος το χαλί από εκεί, ο άλλος το χαλί παρά εκεί και αποτέλεσμα δεν θα έχουμε.
0: Λοιπόν, άντε να δούμε αν θα το στρώσουμε το χαλί χωρίς να το τραβάμε μέχρι τις 5 Αυγούστου, δηλαδή τις επόμενες 6 ημέρες. Τώρα, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο επιστρέφουμε για να ακούσουμε και τα όσα είπαν και μέλη της από την ίδια παράταξη, εκεί που εκείνη με την οποία εξελέγει και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ομηρούπολης και στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίο Κλέρικος, αλλά τι είπαν όμως και αντιπολιτευόμενοι της στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ήθος και τις αξίες που υπηρέτησε.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε αφεντικό.
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις αφεντικό!
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
6: Έγινε αφεντικό!
7: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
8: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
11: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
12: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Με ενός λεπτού σιγή, το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου τίμησε τη μνήμη της Κλέρης Κοστάλα που υπηρέτησε και μέσα από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, όπως προηγούμενα και του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυρούπολης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκλεγμένη με τη Δημοτική Παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Γιάννης Μαλαφής, Σταμάτης Κάρμαντζης και Μάρκος Σκούφαλος αναφέρθηκαν στο ήθος της, στις αρχές και στις αξίες με τις οποίες πορεύτηκε όχι μόνο στον αυτοδιοικητικό στίβο αλλά και σε όλη την πορεία της ζωής της. Για Διαμάντη μίλησε ο Δήμαρχος, σημειώντας ότι η κλερικοστάλα ήταν συνώνυμο του ήθους, ενώ ο επικεφαλής Μείζωνος Μειοψηφίας αναφέρθηκε στην περίοδο που ο ίδιος ήταν Δήμαρχος και η κλερικοστάλα στην αντιπολίτευση, σημειώντας ότι με τον τρόπο της και τα επιχειρήματά της, ακόμη και αν διαφωνούσες, μπορεί να σε έκανε τελικά να συμφωνήσεις. Η Κλέρη έβαζε πλάτη σε όλα, τόνισε ο επικεφαλής της ΛΑΣ, χαρακτηρίζοντας την και φυλακά άγγελο, όχι μόνο γιατί στήριζε τις πολιτικές θέσεις της παράταξης, αλλά και γιατί ήταν κοντά σε όποιο πρόβλημα υπήρχε, ενθυμούμενος πώς τον στήριξε σε μια περιπέτεια που είχε με την υγεία του. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό αποσπάσματα, ξεκινώντας με το ψήφισμα, το οποίο ανέγνωσε αρχικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χίου, ο Κλέρχος Χρήσης.
16: Αποφασίσαμε όπως αποφασίσαμε όπως γνωρίζετε διαδικτυακά ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της Κλέρης Κοστάλα, που διατέλεσε ψηρά ετών Δημοτική Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Μυρούπολης και στο Δήμο της Χίου. Η Κλέρη Κοστάλα διακρίθηκε για την ποιότητα του χαρακτήρα της, τις εκμυριωμένες προτάσεις και απόψεις της, τον σεβασμό της απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους της, ακόμα και σε στιγμές όξυνσης του πολιτικού διαλόγου. Το πολιτικό της ήθος ήταν το χαρακτηριστικό της και αυτό το αναγνώριζαν όλοι οι συνάδελφοί της ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης. Το πέρασμά της από το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου αποτελεί τιμή για το σώμα και παράδειγμα αγωνιστικής τάσης ζωής. Η απώλειά της αφήνει στην πολιτική ζωή του τόπου και στην παράταξή της πολύ μεγάλο κενό. Καλή δύναμη στην οικογένειά της, η μνήμη της θα μας συντροφεύει. Και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε να παραστεί μια αντιπροσωπεία των παρατάξεων και να τηρηθεί τώρα, παρακαλώ, ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Σκούφαλε, τα συλληπιτήριά μου. Τα συλληπιτήριά μου.
0: Ακολούθησε μετά την τήρηση του ενός λεπτού σιγή ο Σταμάτης Κάρματζης.
1: Θέλω να εκφράσουμε ως παράταξη τα θερμά μας συλληπιτήρια και βέβαια και την βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια της Κλέρης. Προσωπικά είχα την τύχη να τη γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί της από το 1995 μέσα από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τις διάφορες θέσεις τις οποίες υπηρέτησα και επίσης και 5 χρόνια ως Αντιπεριφερειάρχης Χίου. Αφήνω τελευταίο το ότι 19-23 ως Δημοτική Αρχή η Κλέρη Κοστάλα ή το Δημοτική Σύμβουλος στην θητεία τη δική μας. Αυτό το οποίο θέλω να πω και νομίζω ότι δεν θα κομίσω γλάφκες Αθήνας, ήταν ένας άνθρωπος που τελικά τις αρχές και τις αξίες πραγματικά τις υπηρέτησε. Με έναν τρόπο στενά.

0: τελικά να σε πείθει και να ακολουθείς σε πολλά θέματα τα δικά της τα βήματα. Έφυγε γρήγορα και βέβαια αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της, στην άξια οικογένεια, την καλή οικογένεια την οποία δημιούργησε, και βέβαια είναι γεγονός ότι θα λείψει. Θα λείψει. Κάποιες φορές μπορεί τα λόγια να φαίνονται έτσι υπερφύαλα, αλλά δεν είναι. Όταν λέμε ότι η κοινωνία μας γίνεται φτωχότερη με την απώλεια κάποιων ανθρώπων, αυτό είναι γεγονός.
1: Λοιπόν, Μάρκος Κούφαλος για τη συνέχεια από τη ΛΑΣ.
2: Γκλιμπράν έλεγε «Ας είναι ευλογημένη η σιωπή, γιατί μέσα από αυτήν θα με ακούσεις να μιλώ». Αυτό νομίζω αντικατοπτρίζει τη ζωή και τη στάση της Κλέρης σε όλα τα επίπεδα στα οποία συμμετείχε. Είτε αυτά ήταν συνδικαλιστικά, είτε πολιτικά, είτε συμμετείχε σε εργασίες της Λαϊκής Εισπύρωσης, είτε σε εργασίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μιλούσε όταν έπρεπε να μιλήσει, αλλά πολύ πιο εύγλωτη ήταν η σιωπή της. Είτε συμφωνούσε με αυτά που λέγονταν, είτε διαφωνούσε. Είχε το θάρρος της γνώμης της, την ευθυκρισία της, και από αυτή την άποψη αποτελούσε για την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης έναν ακρογωνιαίο λίθο, γιατί συνέβαλε τα μάλα και ως δημοτικός σύμβουλος, αλλά και όταν δεν εκλεγόταν σε περιόδους που η παράταξη ελαίου του καλπονοθετικού εκλογικού νόμου δεν εξέλεγε άλλον δημοτικό σύμβουλο ή ήταν περιορισμένη η δημοτική σύμβουλη. Η Κλέρη ήταν πάντα εκεί, έβαζε πλάτη σε όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλους τους συνδημότες μας, και όχι μόνο στον Βροντάδο, σε όλη τη Χίο, ήταν το κλεράκι, πάντα δηλαδή να τη συζητήσουν, να μιλήσουν μαζί της, να ζητήσουν να βάλει πλάτη στα προβλήματά τους, και από αυτή την άποψη ήταν γαλουχημένη στις αξίες και στην ιδεολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έστω και αν δεν ήταν οργανωμένο μέλος του. Για μένα προσωπικά ήταν αυτό που θα λέγαμε ο φύλακας άγγελος, όχι μόνο γιατί με τις γνώσεις της, με τη συμπαράστασή της και με την αναλυτική της σκέψη συνέβαλε στις τοποθετήσεις και στην παρουσία της παράταξης να γίνεται με αξιώσεις και με θέσεις οι οποίες θα είναι πάντα τεκμηριωμένες, αλλά και γιατί πάντα πρόσεχε και είχε το μάτι της στραμμένο, μην πάθω κάτι. Και δεν θα ξεχάσω εκείνες τις στιγμές που συνέβη αυτό που συνέβη, το πως μέχρι αργά το βράδυ έμεινε στο νοσοκομείο προκειμένου να δει, να ακούσει ότι όλα πάνε καλά, και μετά να επιστρέψει πάντα ρωτώντας «Μάρκο, με θες τίποτε άλλο?». Από αυτή λοιπόν την άποψη, και ως κοινωνικά δρόν άνθρωπος, αλλά και ως πολιτικό όν, θα μας μείνει αξέχαστη, ως Λαϊκής Εισπύρωσης, εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισπύρωσης και επικεφαλής της, αλλά και ως μέλος του ΚΚΕ, την ευχαριστώ και την ευχαριστούμε και της δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στα κοινά και αποφασισμένα βήματα.
1: Η Κλέρη Κοστάλα ήταν συνώνυμο του ήθους, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, τον οποίο και μπορούμε να ακούσουμε.
3: Δεν μπορείς να πεις πολλά λόγια για τα διαμάντια. Είναι λίγες οι λέξεις που μπορείς να τα περιγράψεις. Η Κλέρη ήταν συνώνυμο του ήθους. Το απέδειξε τουλάχιστον από τη συνεργασία από το 1994 στην Ομαλιακή Αυτοδιοίκηση και σε όλες τις επιτροπές που συμμετείχαμε. Το απέδειξε στη βοήθεια που έδινε στο Δήμο Μυρούπολης, παρότι δεν ήταν εκεί. Και το απέδειξε και στη συνέχεια όποτε χρειάστηκε, με το πόσο αγώγιστα βοηθούσε. Αγαπούσε τον τόπο και πιστεύω ότι ήταν και υπερβολικό.

0: περάνω όλων και των πολιτικών και των μικροπολιτικών, γιατί πάνω απ' όλα έχει τον τόπο. Αιωνία της η μνήμη, να είναι καλά η οικία της και εμείς να τη θυμόμαστε όπως την ξέραμε και το τι πρέπει.
1: Λοιπόν, αυτά διαφημίσεις. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271 920.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, θυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι και η Χίος, όπως και η Λέσβος και η Σάμος και η Καριά, είναι υψηλά στο χάρτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς στην κατηγορία 4. Αυτό σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος. Θυμίζουμε ότι στην Κρήτη εξακολουθεί να μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Εκεί βέβαια είχαμε και δύο πυροσβέστες που κάηκαν στο πεδίο. Ενώ είχαμε και τον ευνίδιο θάνατο του υποδιοικητή της πυροσβεστικής Γηθή, ο οποίος συντόνιζε επιχειρησιακά την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Αιγερανού.

Λοιπόν, προσέχουμε. Στο πλωμάρι τώρα μετρούν τις πληγές τους. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Υπολογίζεται ότι περίπου τα 1000 στρέμματα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν αποτεφρωθεί. Τώρα εκεί είναι μεταξύ άλλων και ελαιώνες. Η φετινή χρονιά για τους γείτονες της Λέσβου είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, διότι είχαμε το χτύπημα με τον αυθόδη πυρετό στην κτηνοτροφία. Τώρα έχουμε και αυτή την πυρκαγιά που κατέστρεψε ελαιώνες. Δύσκολες καταστάσεις. Πάμε, κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε για να μιλήσουμε και για την αιμοδοσία που γίνεται σήμερα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΧ εδώ στο βιολογικό καθαρισμό, αλλά και για τα 50χρονα της Πρόοδου. Καλημασιάς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι μετά την ολονύχτια μάχη πυροσβεστών, εθελοντών, εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση και κατοίκων. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται πλέον σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και δεν αποκλείονται αναζωπυρώσεις. Απίστευτο και όμως αληθινό. Χθες, με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος θεώρησε σκόπιμο να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο κατά παράβαση της παραγράφου 1.3 του άρθρου 8 της πυροσβεστικής διάταξης. Το είδαμε και αυτό, προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χ ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, επεμβαίνοντας στο σημείο, σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους. Και έτσι το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα εγγενιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Στα εγγένεια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα 5η στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους, επαγγελματίες και ιδιώτες, καθώς και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με τις οποίες εμπλέκεται, ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Ομήριο. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης Πάλα, στόχος της εκδήλωσης είναι σημαντικές προσωπικότητες με διαφορετικές επιλογές ζωές να μιλήσουν σε νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Κέλλη Λουφάκη, ο Στέφανος Ξενάκης, ο Γιάννης Βουντούλης και άλλοι. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην οδός Καραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, στην οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα 5η στις 10 και 4 το βράδυ με την ελληνική κωμωδία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα και αύριο Παρασκευή 9.30 το βράδυ με την αγγλική δραματική κωμωδία Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Φρονταδού Σικογλέντη. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576 816 και 6973 783 829. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών της Εκκλησίας σήμερα 5η 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση σήμερα 5η 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην Πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Επίσης το Σωματείο διοργανώνει και φέτος ένα διήμερο αναβίωσης των παλιών επαγγελμάτων. Το διήμερο αυτό που βασίζεται στα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιμασιάς και στόχο έχει την προβολή του μουσείου σε όλο το νησί και στους επισκέπτες του και τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου με τίτλο «Όπως παλιά στην Καλλιμασιά» από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα. Υπερήφανος ακρίτητας Αίγιο Πελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται, με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια, κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου, την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου ξεκινά το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας, που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς, ενώ τις συμμετοχές θα αξιολογήσει η Ειδική Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Μπούζουρα και ακόμη δύο μέλη, η οποία θα απονείμει βραβεία στα τρία κορυφαία πιάτα, τόσο στην κατηγορία της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής, το διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα. Αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο περιβόλι έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χορομνήμες», που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Η έκθεση «Χορομνήμες» γεννήθηκε από την ανάγκη να επιστρέψει σε εκείνες τις ανέμελες στιγμές της παιδικής ηλικίας, τότε που ο χορός ήταν παιχνίδι, η φαντασία δεν είχε όρια και το περιβόλι μεταμορφωνόταν σε ένα μαγικό δάσος γεμάτο πλάσματα, χρώματα και ιστορίες, σημειώνει ο Νίκος Σούτης. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρότα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλε σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις στα μέσα Αυγούστου στις Καριές, στα Μεστά, στην Παλαιά Ποταμιά, στον Ανάβατο και στον Εγρηγόρο, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων «Αδαμάντιος Λαιμός». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ. Συνέχεια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων με την παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου συγγραφέα Μάρκου Μισέ «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας. Εκδόσεις ΑΠ 2026». Ομιλητές θα είναι η Δέσποινα Γεμέλου, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας, Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός, Άννα Παπή, φιλόλογος, διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα, Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1η Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1η Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι αρετοί παλιού και ο συγγραφέας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Back 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτακτορίας, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Τζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 9 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου, διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευγέλο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, 7 το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κορασίδων, η εθνική ομάδα νίκησε με 11-5 τη Νέα Ζηλανδία και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Σήμερα η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ουγγαρία. Στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου είχε νικήσει με 8-5 την προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια και αίτητη μέχρι τώρα Ισπανία, και έτσι κατέλαβε την πρώτη θέση στον ομιλό της. Για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 78-77 τη Σερβία και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 21 πόντους. Ο κολυμβητής του αθλητικού ομίλου Αιγαίου Κωνσταντίνος Κέλης πήρε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία εφήβων και την πέμπτη στη γενική κατηγορία στα 5.000 μέτρα επιφανίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων που έγινε στα Ιωάννινα. Ο νεαρός σιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής μετέχει στην 15η της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παίδων που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ από 3 έως 9 Αυγούστου. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο σιώτης επιθετικός Δημήτρης Καπός κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Ελλάδας Σόκα Ποδοσφαίρου. Η αναγέννηση Θελοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Οδυσσέα Μακρύδη που έπαιζε στον Ατρόμητο. Ο Άτλας Νεχωρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Ανέστη Μπακιρτζή που έπαιζε στον Πανινούσιο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 19 έως 36%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάση και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλονάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1925. Μετά από διαφωνίες που διαρκούν χρόνια, τοποθετείται το άγαλμα του Κανάρη στον δημοτικό κήπο, σημείο που βρίσκεται μέχρι σήμερα.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην ΔΕΙΑΚ, στην καταστάση του βιολογικού, με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία. Όπως είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων, Μαρκέλος Μπαχάς, στόχος είναι η επανασύσταση της τράπεζας αίματος των εργαζομένων που είχε ιδρυθεί από το 2014.
1: Συλλόγου Εργαζομένων.
2: Ωραία, είναι η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΙΑΧ. Η πρώτη είχε γίνει το 2014 με 20 άτομα εθελοντές. Σήμερα είναι η δεύτερη αιμοδοσία. Έχουμε μέχρι στιγμής γύρω στα 12 άτομα που έχουν δώσει. Ευελπιστούμε μέχρι τέλος της αιμοδοσίας να έχουμε πιάσει τουλάχιστον τα 15 έως 20 άτομα.
1: Υπάρχει κάποια τράπεζα αίματος των εργαζομένων ή θα
2: υπάρχει? Υπήρχε τράπεζα αίματος από το 2014, η οποία έχει εξαντληθεί και προσπαθούμε να ξαναδιοργανώσουμε την τράπεζα ώστε να έχουμε για όλους τους εργαζομένους. Είμαστε 80 άτομα το όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτου σχέση εργασίας. Οπότε, επειδή είχαμε και ένα πρόσφατο περιστατικό με μια χείριση ενός συναδέλφου που χρειάστηκε φιάλες αίμα, είπαμε να το ξανακάνουμε και ευελπιστούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτή τη δράση ποιο είναι?
2: Ότι η αιμοδοσία, όταν δώσεις αίμα, χαρίζεις μια ζωή, και εμείς ευελπιστούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε κάθε χρόνο ώστε όποιος μας έχει ανάγκη να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε.

0: Αυτά από τον Μαρκέλο Μπαχά, ο οποίος είναι πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΙΑ. Και να πάμε τώρα στους ανθρώπους, στυλοβάτες των προσπαθειών αιμοδοσίας από το νοσοκομείο. Μίλησαν ο κύριος Χαζήρης, αλλά και η Άννα Σωτήρη. Ο Γιώργος Χαζήρης είναι μικροβιολόγος. Αναφέρθηκε μάλιστα και στις δύσκολες εργασιακές συνθήκες λόγω έλλειψης προσωπικού. Το επανέλαβε και η Άννα Σωτηρίου και στις προηγούμενες αιμοδοσίες το έχει θίξει. Όλα ακούμε για πρόσληψη προσωπικού και τίποτα δεν βλέπουμε, είπε η κυρία Σωτηρίου. Ευχαρίστησε δε όλους όσοι γίνονται εθελοντές αιμοδότες, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της επάρκειας αίματος στο νοσοκομείο της Χίου. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Ευχαριστούμε εδώ το Σωματείο Εργαζομένων για την πρόσκληση, για τη διοργάνωση. Ήρθαμε σε αυτό το χώρο μετά από πολλά χρόνια. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια από το προσωπικό. Θέλω να πω ότι οι δράσεις αυτές βοηθάνε πάρα πολύ την αιμοδοσία στη Χίο σε καιρούς καλοκαιρινούς, δύσκολους, με μεγάλες και αυξημένες ανάγκες, τόσο τοπικές όσο και πανελλαδικές. Την Κυριακή θα βρισκόμαστε στους Ολύμπους και συνεχίζουμε τον Αύγουστο με 6 εθελοντικές αιμοδοσίες σε συλλόγους, σε χωριά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την ευαισθητοποίησή του και θέλω να πω ότι εάν είμαστε περισσότεροι σαν προσωπικό, το συνολικό αίμα που θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε στοιχείο θα ήταν τουλάχιστον 500 μονάδες. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή, γιατί δουλεύουμε σε πολύ ωριακές καταστάσεις με υπόλοιπα αδειών, καλοκαιρινούς μήνες με πολύ λίγο προσωπικό. Δεν υπάρχει ανταπόκριση από κάπου, όσο και να ζητάμε. Το αισιόδοξο βέβαια μήνυμα είναι ότι έχουμε τον κόσμο που προσφέρει, παίρνουμε τα θετικά από όλο αυτό και έχουμε σαν στόχο τους αιμοδότες της πρώτης φοράς. Πρέπει ο νέος κόσμος να μάθει αυτή τη διαδικασία, γιατί ο πληθυσμός γυράσκει, γιατί το προσδόκιμο ηλικίας μεγαλώνει και οι ανάγκες αυξάνονται. Ευχαριστούμε και εσάς για την βοήθεια στην προβολή των δράσεών μας και ελπίζουμε το 26 να είναι λίγο καλύτερα από το 25.
2: Γεια σας από την ΔΕΙΑΧ που βρισκόμαστε σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΔΕΙΑΧ για αυτή την πρωτοβουλία. Η αιμοδοσία της Χίου συνεχίζει να σώζει ζωές. Η αιμοδοσία της Χίου, η οποία είναι ακούραστη και είναι δίπλα σε όλους τους συλλόγους, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες γίνονται. Ο Χιώτης είναι ευαισθητοποιημένος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Ο Χιώτης είναι δίπλα στην αιμοδοσία. Η αιμοδοσία, δυστυχώς, στην φάση τη σημερινή που είναι, αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες σε επίπεδο προσωπικού. Οι προϊσταμένοι από εδώ πέρα είναι αναγκασμένοι να κόβει ρεπό, να χρωστάει άδειες του 24, δηλαδή όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται, οι εξορμήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό της αιμοδοσίας, γιατί αν δεν είχαν αυτή την καλή διάθεση να βοηθήσουν, να τρέξουν, να μην πάρουν τις άδειές τους, να φύγουν από τις οικογένειές τους Σαββατοκύριακα, η αιμοδοσία της Χίου θα ήταν φτωχή από φιάλες αίματος. Δυστυχώς με το θέμα του προσωπικού δεν έχει γίνει ακόμα καμία κίνηση, οπότε είμαστε σε μια φάση αναμονής. Αυτό που το παρήγορο, όπως είπε και η προϊσταμένη, είναι ότι ο κόσμος της Χίου είναι ευαισθητοποιημένος και είναι δίπλα στην αιμοδοσία. Τα συστέρια της αιμοδοσίας είναι γεμάτα, παρόλο που διανύουμε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη. Βέβαια, δείτε τα, όπως ξέρετε, το αίμα δεν έχει μια διάρκεια ζωής η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε αίμα, να το βάλουμε στην κατάψυξη και να το χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε. Υπάρχει μια ημερομηνία λήξης στον κάθε ασκό. Οπότε τα δεδομένα είναι πολύ ανατρέψιμα ανά πάσα στιγμή. Οπότε η αιμοδοσία θα πρέπει να είναι συνέχεια σε ένα αγώνα δρόμου. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται προσωπικό και χωρίς το προσωπικό δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι οι προϊσταμένοι να κόβει άδειες, να μην δίνει ρεπό, οι γιατροί να βοηθάνε το τμήμα με, είμαστε αναγκασμένοι σαν γιατροί δηλαδή να εκτελούμε πολλές φορές νοσηλευτικές πράξεις γιατί δεν έχουμε προσωπικό το οποίο να είναι επαρκές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς γιατί είσαστε πάντα δίπλα μας.
0: Λοιπόν, οι δυσκολίες είναι συνεχείς και εδώ το φιλότιμο είναι εκείνο που κυριαρχεί. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσο ανεξάντλητο είναι αυτό το φιλότιμο, γιατί εδώ και καιρό φωνάζουν οι άνθρωποι και στην αιμοδοσία του νοσοκομείου ότι πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για την πρόοδο της Καλλιμασιάς που πενιντάρισε και το γιορτάζει.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πενιντάρισε και η πρόεδρος της Καλλιμασιάς, η Αγγελική Κωνσταντίνου, η πρόεδρος της, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί σήμερα έχουμε εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο της πρόοδου και παράλληλα το Σαββατοκύριακο, 1 και 2 Αυγούστου, μας παραπέμπει η πρόοδος να ζήσουμε όπως παλιά, με συγκεκριμένες δράσεις μέσα στο χωριό. Μια δράση η οποία δεν γίνεται για πρώτη φορά. Όσοι έχουν πάει εκεί και άλλα καλοκαίρια έχουν μια εικόνα. Θα μας τα πει τώρα αναλυτικά η Αγγελική Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έχουμε και φέτος 1 και 2 Αυγούστου το όπως παλιά στην Καλλιμασιά. Σαββατοκύριακο, ξεκινάμε στις 7.30 με 8 και τελειώνουμε αργά το βράδυ. Πρόκειται για αναβίωση και της ζωής αλλά και των παλιών επαγγελμάτων που πλέον δεν υπάρχουν, χρησιμοποιώντας τα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου της Καλλιμασιάς, τα οποία βγαίνουν στους δρόμους του χωριού και με δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές γίνονται διάφορες δράσεις και μεταμορφώνεται πραγματικά το χωριό για αυτό το διήμερο.
1: Πού παρκάρουν όσοι δεν είναι από την περιοχή?
2: Όσοι έρχονται παρκάρουν στο γήπεδο, στο σχολείο και στο κεντρικό.
1: Ωραία.
2: Τα πάρκινγκ είναι γνωστά από όλες τις εκδηλώσεις και από όλες τις δράσεις που γίνονται και από τα πανηγύρια που γίνονται στο χωριό.
1: Και μετά ανεβαίνουν δεξιά τους δρόμους, να πούμε.
2: Και μετά ανεβαίνουν δεξιά προς την παλιά πλατεία. Όλος αυτός ο δρόμος και όλη η διαδρομή και περιμετρικά της εκκλησίας είναι το σκηνικό αυτού του διημέρου της αναβίωσης των παλιών επαγγελμάτων.
1: Θα δούμε εκεί τι ακριβώς, Αγγελική,
2: τσαγκάρι, τι επαγγέλματα. Έχουμε, ξεκινώντας από κάτω, να σας τα πω με τη σειρά για να τα θυμάμαι κι εγώ, καλασά, πλήστρα, ψαρά, έχουμε καντάδα, έχουμε φωτογράφο, νοτάριο, δηλαδή γραφιά, το γραφιά του χωριού, καλαϊτζί, χασάπι, κουλουράδες, παστελάδες, λούστρους, μοδίστρες, καπελούδες, κουρές, το παραδοσιακό το καφενείο, θα υπάρχει ο χώρος όπου γίνεται το πάστρεμα και θα υπάρχει και το παραδοσιακό σπίτι. Δεν ξέρω αν σας είπα παπουτσί και μαραγκό, να τους συμπληρώσουμε και αυτούς. Επίσης θα υπάρχουν βέβαια οι βρακάδες και οι καλλιμασιωτίνες και υπάρχουν και παράλληλες δράσεις που γίνονται σε συγκεκριμένες ώρες για να μπορεί αυτός που θα έρθει να τις παρακολουθήσει. Θέλαμε φέτος να υπάρχουν και βιωματικές δραστηριότητες. Έτσι και τις δύο μέρες, στις 8.30 το βράδυ θα δούμε τον τρόπο που φτιάχνονταν παραδοσιακά το σαπούνι. Αυτό θα μας το δείξει η Μαρία Υπογή στην αυλή της εκκλησίας. Στις 8 και 4, στις 9 παρατέταρτο και στις 9 και 4 θα γίνεται επίδειξη της λειτουργίας του χειρόμυλου, γιατί παλιότερα το σιτάρι δεν ερχόταν έτσι στα σπίτια, έπρεπε να αλεστεί με κάποιο τρόπο και η κάθε μία στο σπίτι της είχε και από ένα τέτοιο χειρόμυλο και έφτιαχνε από το σιτάρι το αλεύρι που χρησιμοποιήσε για οτιδήποτε ανάγκη είχε στο σπίτι. Επίσης στις 8, στις 8.30 και στις 9 θα υπάρχει η επίδειξη του δεσίματος του καλλιμασιώτικου μαντιλιού, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο δέσιμο το μαντίλι της παραδοσιακής φορεσιάς της Καλλιμασιάς και όποιος θέλει μπορεί να το δει. Παράλληλα στις 8.30 θα ξεκινήσουν τα παιδιά στην αυλή της εκκλησίας να ζωγραφίζουν μαγνητάκια από πυλό, τα οποία θα τα παίρνουν φεύγοντας μαζί τους. Υπάρχει συμμετοχή όπως κάθε χρόνο από τη Σχολή Μαγειρικής της ΔΥΠΑ, όπου θα κερνούν όσους έρχονται παγωτό. Αυτό θα γίνεται την Κυριακή, ενώ το Σάββατο εθελοντές μάγειρες θα κάνουν στραπατσάδα και θα κερνούν τον κόσμο. Κεράσματα βέβαια έχουμε άφθονα, γιατί ήδη οι νοικοκυρές του χωριού έχουν φτιάξει φινίκια και κουλούρια και θα τα δίνουμε στους επισκέπτες, όπως βέβαια θα υπάρχει άφθονο και θα ρέει και το λικέρ και το ούζο και το τσίπουρο από τους χορηγούς μας και από όσα έχουμε πληρώσει κι εμείς. Κουλούρια επίσης θα μοιράζουν ο κουλουράς και ο παστελάς μας. Οπότε όλοι θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να περάσουν όπως επιθυμούν το χρόνο του που θα μείνουν στο χωριό μας.
1: Και θα φάμε να και πούμε, θα πιούμε στο πέρασμα.
2: Ναι. Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή με τη συναυλία στο χρόνο τα περάσματα, στην οποία συμμετέχουν ο Παντελής Λύκος στο τραγούδι και στο λαούτο, η Χρύσα Καραΐσκου στο τραγούδι και στο κανονάκι, ο Γιάννης Κυριακόπουλος στα πνευστά και ο Παντελής Λεβίδης στο μπουζούκι. Ενώ και το Σάββατο θα υπάρχει μουσική με παιδιά εδώ από το χωριό που έχουν φτιάξει έτσι μια ορχήστρα, αλλά θα υπάρχει έτσι και ένα τρίωρο πρόγραμμα, το έχουν δουλέψει πολύ και θα το παρουσιάσουν. Είναι φοιτητές μας που σπουδάζουν και που έρχονται τα καλοκαίρια και είναι ο Θοδωρής Μπογιατζής, η Κλάρα η Καρατζάνου και η Αγγελική Κουμελά.
1: Μάλιστα. Αγγελική, στην ουσία θα έχετε ένα τετραήμερο δράσεων στην Καλλιμασιά, γιατί ξεκινάτε από σήμερα με την εκδήλωση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
1: μετά
2: σήμερα,
1: δεν είστε
2: βέβαια.
1: Εσείς, είναι ο Σκακιστικός Όμιλος που έχει την Παρασκευή
2: πάλι
1: εκδήλωση.
2: Σήμερα είναι η εκδήλωση στην αίθουσα του Πνευματικού μας Κέντρου για τα 50 χρόνια, με προβολή βίντεο και βραβεύσεις όσων πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του συλλόγου και όσων των παλιών προέδρων, τέλος πάντων, που θα κλείσει εκεί, γιατί η συναυλία που είχε προγραμματιστεί αναβλήθηκε. Και αύριο έχει ο Σκακιστικός Όμιλος συναυλία στην πλατεία, στον αυλόγυρο της Εκκλησίας, να διορθώσω.
1: Μάλιστα.
2: Στις 9 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και να συνεχίσετε έτσι.
2: Ολοκληρώνοντας, γιατί το ξέχασα, συμμετέχουν και χορευτικά συγκροτήματα από όλα τα σωματεία του χωριού, του νησιού, από τη μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, οπότε θα έχουμε και φιλοξενούμενους, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους όπως κάθε χρόνο.
1: Πολύς κόσμος.
2: Και σας περιμένουμε όλους.
1: Πολύς κόσμος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλή δύναμη να διοργανώνετε πάντα τέτοιες δράσεις στο χωριό.
2: Πολύ.
1: Χειμώνα καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά. Για.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι καλά κρατούν τα διοικητικά πρόστιμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. Υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είμαστε στην κατηγορία SOS στοιχείο για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λοιπόν, σήμερα η Πυροσβεστική βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο σε ημεδαπό, διότι έκανε χρήση πυρός με φλόγιστρο σε δασική έκταση στην περιοχή προς παραλία Μάδων, αναφέρει η ενημέρωση, το ύψος του προστίμου 3.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να μένουμε στο ύψος του προστίμου ή να μένουμε σε αυτήν καθ' αυτήν την πράξη που λέει, κατά την ενημέρωση που έχουμε, ότι χρησιμοποιούνταν φλόγιστρο εντός δασικής έκτασης. Μια μέρα με τέτοιους αέριδες, με τέτοια θερμοκρασία, που ηχείως είναι στο χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4, την πολύ ψηλή, που χθες και εγώ ήταν το πλωμάρι στη Λέσβο και σήμερα έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, σηκώνω τα χέρια ψηλά, πάω σε διαφημίσεις. Splash, και θα τρελαθώ.

0: Αεροδρομής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι! Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Τιτίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Στοιχείου την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, να αναφερθούμε και στην εκδήλωση που έγινε χθες στο Ρίζικο για τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Αναφέρθηκε βέβαια σε αυτή την 30χρονη πορεία η Σοφία η Μιχάλα. Υπενθυμίζοντας τους αγώνες που έδωσε ο Σύλλογος για την προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους και στους δρόμους της Χίου, για τη δημιουργία του αθλητικού σωματείου Ίωνες, για την υλοποίηση προγραμμάτων όπως το κατασκηνωτικό.

0: θετικό, αλλά και για την εξασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία των ατόμων με αναπηρία, όπως και για την επίτευξη της δημιουργίας της δομής της γέφυρας. Έγιναν αναφορές και σε άτομα που συνέβαλαν καθοριστικά αλλά δεν ήταν παρόντα, όπως ο Παραολυμπιονίκης ο Παντελής Καλόγερος και η Μαρή Καρούση. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα θα ακούσουμε από την ομιλία της Σοφίας Μιχάλα.
1: Καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση αφιερωμένη σε 30 χρόνια από την ίδρυση του Παχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και στις δράσεις του. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα γεγονότα τα οποία δημιούργησε και κυρίως υλοποίησε όλα αυτά τα χρόνια ο Παχιακός Συλλογός με λίγα λόγια, χωρίς να σας κουράσουμε, αλλά και να μην μειώσουμε το έργο. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 1995 μια ομάδα ανθρώπων με αναπηρία προκειμένου να συζητήσουμε την κατάσταση όπως παρουσιάζεται στοιχείο, αλλά και τον τρόπο που έπρεπε να δουλέψουμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στις αρχές, οι οποίες ουδέποτε είχαν ασχοληθεί, παρότι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρισαν μέτρα υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία, τόσο σε θέματα υγείας όσο και στο φυσικό και δεμομένο περιβάλλον, τις οποίες βέβαια έχει αποδεχθεί η χώρα μας, τουλάχιστον ως διακηρύξεις, που όμως ακόμα παραμένουν μέχρι σήμερα απραγματοποιητές. Οι πρώτες εκλογές έγιναν το Δεκέμβριο του 1996 και τον ίδιο μήνα έγινε η σύσταση του πρώτου του Συλλόγου, το οποίο και αποτελείται από τον Μπουρέκα Ιωάννη, Καλόγερο Παντελή, Ροδίτη Νίκο, Δελικιάννη Χαράλαμπο, Σιδερή Χέρα και Τσέτερη Ελευθέριο. Και την ομιλούσα Μιχάλα Σοφία, οι οποίοι και αποτέλεσαν και τα βασικά ιδιωτικά μέλη του ΨΑΜΕΑ. Δυστυχώς, οι Μπουρέκας Ιωάννης και Παντελής Καλόγερος έχουν φύγει από κοντά μας, αφήνοντας μεγάλο κενό στις οικογένειές τους και σε εμάς. Δεν μπορούμε βέβαια να μην αναφερθούμε και στην πολιετή συμβολή και άλλων μελών που προσέφεραν πολλή πλευρά για πάνω από μια δεκαετία στήριξη στο έργο μας, όπως είναι ο Αλιάδας ο Γιώργος, ο Νίκος ο Ζανίκος, ο Νέστορας ο Ξυλάς, η Μαρία η Αλιάδα και άλλοι πολλοί που τώρα δεν είναι δυνατόν να τους αναφέρω.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το μουσικό σχολείο και με το αίτημα των γονέων για λειτουργία δύο τμήματων στην πρώτη γυμνασίου. Θα κλείσουμε πάλι με εκπαιδευτικό θέμα. Έχουν αρχίσει τα όργανα για την συγχώνευση τμήματων, διότι έχουμε διαμαρτυρία και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου δημοτικού σχολείου Βροντάδου, που απευθύνονται προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ζητούν να ανασταλεί η απόφαση και να επανεξεταστεί η συγχώνευση των δύο τμήματων στην πέμπτη τάξη του δημοτικού. Μετά τη συγχώνευση, αν γίνει όπως λένε οι γονείς, στην προβλεπόμενη αίθουσα θα βρίσκονται 25 μαθητές, ένας εκπαιδευτικός τάξης, ένας σχολικός νοσηλευτής και κατά τις ώρες παροχής σχετικής υποστήριξης, γιατί υπάρχει και ένα παιδί που χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη, ένας εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη. Επομένως, ο συνολικός αριθμός των παρευρισκομένων μέσα στην αίθουσα θα φτάνει στα 28 άτομα καθημερινά. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11:35. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
4: Θυμίζει πως κάποια επαγγέλματα είναι πραγματικά ανεκτίμητα, παρότι υποαμοιβόμενα. Στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, ντόπιοι και τουρίστες, αναστατωμένοι, ξενυχτισμένοι, ταλαιπωρημένοι, μακριά από τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους, παρακολουθούν τη μεγάλη φωτιά να μένεται για δεύτερη ημέρα. Το ανησυχητικό είναι πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Η πρόγνωση για ισχυρά μποφόρ μέχρι και το Σάββατο θέτει την πολιτική προστασία σε συναγερμό και όλους εμάς πρώτων ευθυνών μας, δεδομένου ότι είναι πολλές οι πυρκαγιές που ξεκινούν από αμέλεια. Ας ελπίσουμε ότι το κακό θα σταματήσει εδώ και δεν θα χαθούν τουλάχιστον άλλες ζωές. Σε αυτό το βαρύ κλίμα συνεδρίασε νωρίτερα και το Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο της σεζόν, με τον Πρωθυπουργό να δίνει, εκτός από το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων, και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, με τον Ότι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Περσαμπόλια να είναι στην αρχή συνταξία, τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Αύριο τέτοια ώρα φαντάζεται κανείς πως οι αδειούχοι του Αυγούστου θα συνοστίζονται είτε στις εξόδους της πόλης είτε στα λιμάνια. Σήμερα είναι λιγάκι πιο χαλαρά τα πράγματα. Ωστόσο, έχει κίνηση. Έχει όλες αυτές τις ημέρες κίνηση, Μαρία Λιφαντή. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γελαμία. Έχουμε ένα τροχαίο στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα η κίνηση να ξεκινάει από το ύψος των Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, και στο συνηθισμένο πια σημείο καθημερινά έχουμε καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουντούρου.
4: Μαρία Ελφαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις δυσκολότερες, ενώ όχι δυσκολότερη, του φετινού καλοκαιριού για την Κρήτη, όχι μόνο λόγω της μεγάλης έκτασης πυρκαγιά που μένεται στο Ρέθυμνο, αλλά κυρίως εξαιτίας της απώλειας των δύο πυροσβεστών που επισκίασε και κάθε άλλη εξέλιξη. Οι ισχυροί άνεμοι αποτέλεσαν το βασικό παράγοντα που δυσχέραν την κατάσβεση και οδήγησε στις εκενώσεις οικισμών.
6: θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στα δύο παιδιά που χάθηκαν εκτελώντας το καθήκον τους και μια πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά.
7: Δεν θα γυρίζω τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Η κατάσταση είναι τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική δυστυχώς.
8: Κάθε δύο χρόνια μπαίνει. Και αν δεν μπει από ΔΕΗ, μπαίνει από κάψους. Από κάψους. Βρήκα τη μέρα που φυσάει αέρας.
9: Η φωτιά είναι δίπλα μας.
4: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Χάρη Λεοντάκη για να μας δώσει τα νεότερα αυτή τη στιγμή από το Ρέθυμνο. Πάμε όμως να δώσουμε τον λόγο στο Γιώργο Καραμιτζόγλου, ο οποίος θα μας πει πού αλλού έχουμε μέτωπα σε εξέλιξη. Γιώργο.
10: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος. Είναι εντελώς καινούργια φωτιά σε σχέση με τη χθεσινή. Είναι μέσα στο φαράκι του Κουρταλιώτη, γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές ισχυρές και πήγες και νεαρίες δυνάμεις. Μάλιστα έχουμε μήνυμα το 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από τα χωριά Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης, να πάνε να μετακινηθούν προς Λευκόγια. Είναι λοιπόν εντελώς καινούργια φωτιά αυτή στο Ασώματος Ρεθύμνου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή για έχουν κινητοποιήσεις με πυροσβεστικές δυνάμεις και πήγες και αέριες με 3 ελικόπτερα και ένα πεζοπόρο τμήμα εκεί που επιχειρούν. Τώρα, τα καλά νέα είναι η πυρκαγιά Φωτάδα Τρικάλων τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο. Επίσης, μια πυρκαγιά Στεφάνη Βιωτίας με 51 πυροσβέστες που επιχείρησαν και κινητοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τέθηκε μέσα σε 30 λεπτά υπό πλήρη έλεγχο και μάλιστα είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, στο τραγανό του Δήμου Πηνιού στην Ηλία μέσα σε λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο, τρέθηκε και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Και η πρωινή φωτιά 11 και 15 που ξέσπασε στο Χάρακα εδώ στην Αττική, μάλιστα υπήρχε και 112 μήνυμα για ετοιμότητα και τους κατοίκους, τέθηκε και αυτή γρήγορα, οριοθετημένη.
4: Ναι,
10: και
4: αυτή βιάζαν νωρίς ευτυχώς η φωτιά αυτή.
10: Έχουμε λοιπόν καλά νέα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καινούργια φωτιά στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος.
4: Και θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανά πάσα και στιγμή μας ενημερώνεις, Γιώργο, για ό,τι κρίνεις ως σημαντικό. Να δώσουμε το λόγο στον Χάρη Λεοντάκη. Νομίζω, Χάρη, το
11: συνόψεις.
4: Καλησπέρα και σε σένα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, με δύο λέξεις. Εφιαλτικό βράδυ, εφιαλτική μέρα.
11: Ακριβώς, γιατί ο άνεμος συνεχίζει να πνέει με ιδιαίτερα μεγάλες ταχύτητες. Άνεμος ο οποίος στροβιλίζει και δημιουργεί εστίες από το πουθενά. Η φωτιά στον Ασώματο είναι πάνω από τον Πλακιά. Δόθηκε εντολή για εκένωση της Πρέβελης. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Θυμίζω το 2011 είχε καεί, μιλάμε για ένα ποινικό δάσος εκεί που βγαίνει το ποτάμι ο Κουρταλιώτης. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί η προσέγγιση στην Πρέβελη γίνεται μόνο με τα πόδια. Δεν υπάρχει τρόπος, μόνο με καραβάκι και με τα πόδια μπορείς να πας εκεί. Το μέτωπο το μεγάλο, το χθεσινό, είχε περιοριστεί στην περιοχή της Τριόπετρας και της Αγίας Παρασκευής. Όμως μιλάμε για μια νέα πυρκαγιά, μια νέα πυρκαγιά σε μια περιοχή που και εκεί οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Ναι. Τώρα, οι κάτοικοι εδώ μετρούν τις πληγές τους για μία ακόμα φορά. Είναι μια περιοχή που, όσο θυμάμαι, αν όχι κάθε καλοκαίρι, χρονιά παραχρονιά υπάρχει μια μεγάλη φωτιά εδώ. Οι φωτιές είναι ανυπολόγιστες, κυρίως σε ελαιόδεντρα. Στον Άγιο Παύλο, από ό,τι μαθαίνω, έχουν καεί δύο επιχειρήσεις. Προς τα εκεί θα κινηθούμε πιθανότατα, αν και βλέπω τώρα τον καπνό πίσω από το καπνό που είναι η περιοχή που έχει πάρει φωτιά, ο καπνός να πηγαίνει προς τη θάλασσα, άρα μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε καμία πτώση της δύναμης των ανέμων. Όχι, αυτό είναι το
4: ρηπές του ανέμου, έβλεπα νωρίτερα, Χάρη, στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα και η πρόγνωση δεν είναι υπέρ μας. Μέχρι και το Σάββατο τα μποφόρ δεν αναμένονται να κοπάσουν.
11: Είναι έτσι και αύριο, ναι, όπως και αύριο μας λένε εδώ οι κάτοικοι. Σήμερα, αν και είχα διαφορετική εντύπωση, Σήμερα μας λένε οι κάτοικοι που γνωρίζουν καλά και είναι συνηθισμένοι τόσα χρόνια, είναι χειρότερα από χθες σε ένταση των ανέμων.
4: Το θλιβερό στην ιστορία αυτή είναι η απώλεια δύο συνανθρώπων μας. Δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου, με συγχωρείς, Μανώλη Στρατιδάκη. Εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους. Έχουμε πληροφορίες για το τι πήγε λάθος? Δεν εκτίμησαν καλά τα πράγματα, είχαν περιορισμένη ορατότητα? Τι έχεις μάθει, Χάρη?
11: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στο σημείο και από εδώ έκανα και το ζωντανό για, για την τηλεόραση, είναι ένα σημείο το οποίο ήταν καθαρό. Δεν ήταν δηλαδή ένα δύσβατο σημείο, δεν ήταν ένα σημείο το οποίο είχε δυσκολία προσέγγισης. Το αμάξι τους ήταν στην άσφαλτο, αυτοί προσπαθούσαν να σβήσουν και όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι ήρθαν για να δουν, για να από κοντά να καταλάβουν και ήδη τι είχε συμβεί. Το πιθανότερο είναι ότι λόγω των ανέμων η φωτιά τους κύκλωσε από κάθε κατεύθυνση και βρέθηκαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να κουνήσουν κυριολεκτικά. Δηλαδή τους ευνηδίασε η φωτιά και έχασαν τη ζωή τους. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο στο χωριό του, το Φουρφουρά, ενώ στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το αντίο στον έτερο πυροσβέστη στο Αμάρι Ρεθύμνου, λίγα χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε.
4: Είναι κρίμα, είναι πάρα πολύ κρίμα. Κάποια επαγγέλματα πραγματικά, τι να πω, και υποαμείβονται και συνειδητοποιούμε την αξία τους μπροστά σε κάτι τέτοια γεγονότα, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή δύναμη
11: και σε
4: εσένα. Καλή συνέχεια, είσαι και εσύ ξενυχτισμένος, ταλαιπωρημένος. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να ακούσουμε το τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, κ. Γιάννης Αρτοπίος.
9: Ναι. Δεν σταματάμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Παρά τις απώλειες, τη βαθύτερη θλίψη μας σήμερα, συνεχίζουμε τη μάχη μας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Το υπέρτατο καθήκον για μας να προστατεύσουμε πολίτες, ανθρώπους, τουρίστες και όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούσαν κοντά στα πεδία των επιχειρήσεων, στις επιχειρήσεις μας χθες.
4: Και ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Σταμούλης, επίσης στη δημόσια τηλεόραση.
12: Όχι πυροσβεστική επιχείρηση, μια επιχείρηση πολέμου με έναν εχθρό ο οποίος είναι ασύμβατος. Γιατί είναι το καιρικό φαινόμενο, η μορφολογία και η φλόγα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να και τα τρία τους μαζί να μπλεχτούν και να μια τέτοια.

0: υποδείξεις των αστυνομικών, των πυροσβεστών για εκκαινώσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήνεις πίσω την περιουσία σου σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι που δεν μπορεί να ζυγιστεί και να μετρηθεί με οτιδήποτε άλλο.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Αγρίνιο που έχει βυθιστεί στην θλίψη. Το Αγρίνιο είναι ο τόπος καταγωγής του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχαμε χθες στο Γήθιο. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Ένας νέος άνθρωπος, εν ώρα καθήκοντος, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, η Κατερίνα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και το κλίμα. Εδώ μιλήσαμε με ανθρώπους που γνώριζαν τον 27χρονο. Μας μίλησαν όλοι για ένα πολύ καλό παιδί που είχε πάντα στόχους, έβαζε στόχους και ήθελε πάντα να τους πετυχαίνει. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται και από την πορεία που ακολούθησε μέσα στο πυροσβεστικό σώμα, όπου το δύο είχε εισεχθεί στην σχολή πυροσβεστών το 2017, ολοκληρώνει με εξαιρετική επίδοση και συνεχίζει στη σχολή των αξιωματικών. Μετά την αποκλήτησή του υπηρετεί για λίγο στο Αγρίνιο, ακολουθεί η Αθήνα και αμέσως μετά η πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθίου, όπου υπηρετούσε ως υποδιοικητής. Και αυτό δείχνει την αγάπη που είχε και για το πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι αναμένουμε αυτή τη στιγμή την ιατροδικαστική έκθεση, να δούμε και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου, γιατί όπως ανέφερες ο 27χρονος βρέθηκε σε ένα σημείο που δεν είχε πυρκαγιά εκείνη τη στιγμή και ήταν με τον εξοπλισμό του βιβλιανόρου καθήκοντος και θέλετε να έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια. Αύριο στις 11 η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αυρινίου θα γίνει η κηδεία του 27χρονου και να πούμε ότι
1: Ελένη, σε χάσαμε, δεν έχουμε καλό σήμα. Μας ακούς?
2: Είναι λίγο δύσκολο το σημείο που βρίσκομαι.
1: Ναι, πες μας.
2: Και να πούμε ότι στην περιοχή βρίσκονται, στο Γήθιο βρίσκεται, από όσο ενημερωνόμαστε, ο πατέρας του 27χρονου και οι συγγενείς εδώ.
1: Τραγικές στιγμές, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε, ό,τι και να λέμε. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε συλλήψεις για τις πυρκαγιές και πρόστιμα για τις πυρκαγιές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Εύβοια, στο Ηράκλειο, στη Λακωνία, αλλά και στην Πάρο. Στην Πάρο, μάλιστα, συνελήφθη ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και άλλα άτομα. Ο Μιχάλης Θεζάρης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στη σύλληψη λοιπόν 8 ατόμων για εμπρισμό είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Για την πυρκαγιά στο κοιτά της Πάρου τώρα που ξέσπασε την Τρίτη και τύλιξε στις φλόγες στο νησί, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται το χώρο και ένας οδηγός απορριμματοφόρου, που ζευγήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ. Το Ηράκλειο της Τρίτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση, κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίες 24 και 26 ετών. Τώρα, την πυρκαγιά που επιδιώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας, φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του με τροχό. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, έτσι ακριβώς, στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, εκεί όπου έχασε την ζωή του άτυχος 27χρονος πυροσβέστης, φαίνεται πως η πυρκαγιά προκάλεσε ένας 47χρονος, ο οποίος εχθές με 7-8 μποφόρ ρηπές ανέμου, ξεκίνησε να κάνει θερμές εργασίες με τροχό στο σπίτι του. Όπως καταλαβαίνετε, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις και είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός με τον θάνατο από παθολογικά αίτια, βεβαίως, του άτυχου πυροσβέστη στην περιοχή.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάρο τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, ακούστε το γιατί έχει ενδιαφέρον. Σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, είχε διαμορφωθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Προφανώς δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Τι είχε συμβεί? Όπως διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ της Καθημερινής, είχαν αφήσει εκεί κλαδιά δέντρων από καθορισμούς που έγιναν στο δημοτικό και επαρχιακό δικό δίκτυο, μαζί με άλλα απορρίμματα. Δηλαδή, πρώτης τάξεως καύσιμη ύλη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι προβλέπει ο νόμος. Θα ακούσουμε την Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Καλό είναι να ξέρουν ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της πολιτικής προστασίας και επιμένουν να κάνουν διάφορες αποκοτιές, όπως αυτές που περιέγραψε ο Μιχάλης, να κάνουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, να ανάβουν μπάρμπικιου κτλ. Καλό είναι να γνωρίζουν ότι και θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν, ακόμα και η αμέλεια οδηγεί στο αυτόφορο.
4: Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός πλέον. Η απόπειρα εμπρισμού, μιλάμε για ένα κακούργημα πλέον. Οι ποινές θα είναι πάρα πολύ αυστηρές και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα γλιτώσουν και την προφυλάκηση. Και ως προς το θέμα της αμέλειας, θα σας πω ότι τα δικαστήρια πλέον είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Ότι υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα. Η φυλάκιση μπορεί να φτάσει και τα 5 έτη σε κάποιες περιπτώσεις. Η αναστολή είναι η εξαίρεση.
1: Λοιπόν, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι δίπλα μου στο στούντιο για να μας πει πόσο πρέπει να μας ανησυχούν οι μετεωρολογικές συνθήκες. Άκουγα, Παναγιώτη, το Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου να απευθύνει μια δραματική έκκληση νωρίτερα, λέγοντας ότι οι ρηπές φτάνουν και τα 12 μποφόρ.
5: Ναι, με καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, τις ρηπές στον έμμο δεν τις περιγράφουμε σε μποφόρ. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν σταθμοί εκεί κοντά στο Ρέθυμνο που ξεκίνησαν, που υπάρχουν ακόμη φωτιές. Τρεις σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Είδα ότι 1:30 το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή,
1: το βράδυ,
5: είχε 125 χιλιόμετρα, είχε φτάσει η ρηπή. Τώρα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα λίγο πιο δυτικά της φωτιάς, ή 80, τέλος πάντων, είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Είναι πραγματικά, δεν φυσάει στη Νότια Κρήτη, φυσάει πολύ περισσότερο από ό,τι φυσάει στη Βόρεια Κρήτη, έτσι. Όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Σήμερα στο Αιγαίο έχουμε εντάσεις ακόμα και νέα μποφόρ. Περίπου θα είναι η κατάσταση και αύριο παρόμοια. Τώρα, αν θα έχουμε νέα, αν θα έχουμε σκέτο οκτάρι, γεμάτο οκτάρι, ίσως να είναι έτσι. Και αύριο πάντως είναι μια δύσκολη μέρα από πλευράς ανέμων. Από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά θα υπάρχει εξασθένιση των ανέμων. Η Κυριακή θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα. Άρα, αν είμαστε προσεκτικοί σήμερα μία φορά. Και αύριο πρέπει να είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί, γιατί και αύριο θα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Και η Αττική είναι στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά, και στην Εύβοια και στην Αττική θα έχουμε επίσης 7-8 μποφόρ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα 24 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Για να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση, στο Start News, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
6: Οι επόμενες τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους. Είναι σημαντικό, δεν πρέπει μόνοι μας από αμέλεια είτε από πρόθεση να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Οι διάζουσες συνθήκες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τροποποιούν και αλλάζουν και τη φορά των ανέμων, και ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες πρέπει να δώσεις παράλληλα προτεραιότητα και στην ανακοπή της πυρκαγιάς αλλά και στην διαφύλαξη των περιουσιών των συμπολιτών μας.
1: Λοιπόν, ο Πέρσα Μπόλια με ενημερώνει ότι πριν από λίγα λεπτά χτύπησε και πάλι το 112 στην Πάρο, γιατί έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς εκεί. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Κρήτη προκάλεσαν βαθιά συγκίνηση σε όλη τη χώρα, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, απέτησε φοροτιμή στην ευτοθυσία των πυροσβεστών. Να ακούσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το Υπουργικό Συμβούλιο.
7: Η πολιτεία του Στιμά στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγώντων το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Και από τον Πρωθυπουργό στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
8: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, όπως σας έλεγα ήδη στο στούντιο, διότι Γιώργο, τι έχουμε, αναζωπήρωση της φωτιάς στην Παρό?
9: Ναι, έχουμε πάρα πολλές εστίες, οι οποίες με 9 αμποφόρα ανέμους έχουν αναζωπηρωθεί από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν από 2 ημέρες. Και έτσι λοιπόν τώρα επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και υπάρχει και εντολή για εναέρια, ούτως ώστε να μην επεκταθεί και αυτή τη φορά η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην Παρό. Άρα λοιπόν μιλάμε.
1: Ναι, θυμάσαι πώς ξεκίνησε η φωτιά. Φυσικά. Ήταν τέτοια ώρα.
9: Ναι.
1: Ήταν μια φωτιά μικρή, η οποία όμως έτυχε κοντά στη σπίτια και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το εξοργιστικό βέβαια είναι αυτό το οποίο έλεγα και νωρίτερα, ότι η φωτιά αυτή φούντωσε, γιατί κάποιοι είχαν φτιάξει έτσι μια αυτοσχέδια χωματερή, είχαν αφήσει τα κλαδιά των δέντρων από τους προβλεπόμενους πια από τον νόμο καθαρισμούς που έπρεπε να γίνουν.
9: Και γι' αυτό λοιπόν, υπάρχει και η εντολή του εισαγγελέα για να γίνει έρευνα και στο δήμαρχο, αντιδήμαρχο, τον υπάλληλο, ούτως ώστε να μπορέσουν να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στην χωματερή, στο Χιτά όπως τον ονομάζουν, Χιτά Πάρου. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πολλές αναζωπηρώσεις, επιχειρούν και οι επίγειες και αέριες δυνάμεις εκεί στο νησί, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουμε ρηπές ανέμου 9 αμποφόρ.
1: Μάλιστα.
9: Από ό,τι μας λένε εκεί και στελέχη της πολιτικής προστασίας, χρειάζεται προσοχή. Και επίσης ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον ασώματο Ρεθύμνου και εκεί λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές δυνάμεις τώρα αυτή τη στιγμή με 3 ελικόπτερα που και προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Το κλίμα σε ολόκληρη τη χώρα είναι βαρύ. Η απώλεια εκείνων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης υπενθύμιζε με τον πιο σκληρό τρόπο το τίμημα που πληρώνουν όσοι δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών μας. Τώρα, το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Η γη ακόμα καπνίζει σε Γαλλία και Ισπανία, χώρες που πρόσφατα ήρθαν αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές. Και στην γειτονική Τουρκία υπάρχει όμως συναγερμός. Η Αθηνά Παπακώστα είναι στο στούντιο για να μας πει περισσότερα.
10: Καλό μεσημέρι. Στην Τουρκία οι πυροσβέστες ακολουθούσαν να δίνουν μάχη με πύρινα μέτωπα σε τουλάχιστον 6 επαρχίες. Πυρκαγιές μένονται σε περιοχές της Ατάλειας και την επαρχία Μούγλα, γνωστή για τα γνωστά της τουριστικά θέρετρα. Στις 2 αυτές περιπτώσεις οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις οικισμών, καθώς επίσης και σε κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων. Ο αρμόδιος υπουργός ΔΕ ανακοίνωσε ότι 110 από τις 115 δασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
1: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι, ιδίως εμείς που μοιραζόμαστε και την ίδια γειτονιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά Παπακώστα. Τώρα, έχουμε συναγερμό και στη Βρετανία λόγω πύρινων μετώπων σε πολλές περιοχές, με την πυροσβεστική να έχει μπροστά της δύσκολο έργο. Χειρίζεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη πυρκαγιά στο Σάφολκ, κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Γιάννης Χανιωτάκης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Έχει σημάνει συναγερμό στην Ανατολική Αγγλία, συγκεκριμένα στην περιοχή του Σάφολκ, λόγω μιας τεράστιας πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον Sizewell B, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Βρετανίας και παράγει περίπου το 3% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Τουλάχιστον για την ώρα δεν πιστεύεται ότι απειλείται λόγω της κατεύθυνσης που έχουν πάρει οι φλόγες. Ωστόσο, αν αυτό αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα αρχίσουν ξανά να κινούνται προς εκείνο το σημείο, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Για την φωτιά στο Σάλφολκ επιχειρούν 90 πυροσβέστες, ενώ οι αρχές έχουν κηρύξει μείζον περιστατικό λόγω της έκτασης της φωτιάς και έχουν προχωρήσει και στην εκένωση εκατοντάδων κατοικιών στην περιοχή. Ναι. Αξίζει να σημειώσουμε, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι μόνο τις τελευταίες 12 ημέρες έχουν σημειωθεί πάνω από 200 πυρκαγιές μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία, την ώρα βέβαια που η χώρα βιώνει διαδοχικά κύματα καύσωνα και τον ξηρότερο Ιούλιο στην ιστορία
1: της. Ναι, αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, οι πυρκαγιές αποδίδονται ακριβώς αυτό που περιέγραψες, στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Διάβαζα χθες, Γιάννη, πως μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξηρασίας. Στερεύουν τα ποτάμια.
11: Έτσι ακριβώς. Είναι η μισή Αγγλία ουσιαστικά έχει τεθεί σε καθεστώς ξηρασίας. πάνω από 20 εκατομμύρια οι κάτοικοι της χώρας που υπόκειται σε περιορισμού στη χρήση νερού λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 7% του μέσου όρου των βροχοπτώσεων για αυτή την εποχή του χρόνου έχει σημειωθεί φέτος. Και αν μιλάμε συγκεκριμένα για την Νότια Αγγλία, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μόλις το 1%, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τώρα, επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για να συζητήσουμε για το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν, που πραγματοποιήθηκε όμως λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που ήδη έχετε ακούσει, σε πολύ βαρύ κλίμα.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 2 και 28 πρώτα λεπτά. Σήμερα συνεδρίασε για τελευταία φορά πριν τις διακοπές στο Υπουργικό Συμβούλιο σε κλίμα ιδιαίτερα βαρύ μετά τις φωνικές πυρκαγιές σε Κρήτη και Γήθιο, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη της κυβέρνησης, αποτείοντας φόρο τιμής στους πυροσβέστες και υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο υψηλού κινδύνου λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μου στο στούντιο. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο. Αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα, αλλιώς προέκυψαν μετά τα όσα συνέβησαν χθες. Έτσι, επισκίασε τη συνεδρία στη σημερινή.
1: Ήταν βαριά η σκία και φορτισμένη η ατμόσφαιρα, τόσο on camera, αλλά και όταν έκλεισαν οι κάμερες με την απώλεια των τριών ηρώων του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει ο φόρος τιμής που απέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτοχρόνως όμως απίθυνε και ένα κάλεσμα, Κατερίνα, με δεδομένο ότι το διάστημα που έχουμε μπροστά μας είναι εξίσου δύσκολο και απαιτείται γρήγορση αλλά και αυτοσυγκράτηση, διότι όπως έχει διαπιστωθεί από αυτές τις πρώτες πιο έντονες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου, είναι ότι τα περισσότερα είναι θέματα ανθρώπινης αμέλειας. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω, επειδή έχουμε απέναντί μας και τη Δέσποινα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε μια βαριά αιχμή κατά του Πασόκ για δεδομένη τη στάση του σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαχείριση του νερού και την ένσταση αντισταγματικότητας, χαρακτηρίζοντας την θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση και υπεραμεινόμενος αυτής της πρωτοβουλίας, ότι θα προχωρήσει και μάλιστα προανήγγειλε και νέες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως θα ανακοινωθούν για το ζήτημα του νερού. Εννοώ παρεμβάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ. Σταχυολογώντας από την εισηγητική του τοποθέτηση, κρατάμε και τον χαρακτηρισμό σημαντική ό,τι αφορά στην κινητικότητα στο Κυπριακό, αλλά κυρίως, αυτό αφορά στα προσεχώς, τις επικείμενες όπως αυτή κυοφορείται άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, με τη συμμετοχή δηλαδή και των εγκυοτριών χωρών. Μια διευρυμένη διάσκεψη που σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την θετική κατεύθυνση, προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Φαντάζομαι έγινε ένας απολογισμός της πολιτικής περίοδου πριν από τον Αύγουστο, πριν από τις διακοπές.
1: Και έχει και μηνύματα, αφού κλείσαν οι κάμερες.
0: Και αυτά είναι τα καλύτερα συνήθως, Γιώργο. Τι τους ζήτησε, ετοιμότητα?
1: Τους είπε ότι πλέον με έχετε πιστέψει κι εσείς, τώρα δεν κουτάρω.
0: Αυτό
1: αλλά
0: το είπα 20 φορές.
1: Ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.
2: Όπως τις μετράει όμως. Σε ποια φορά είμαστε?
1: Είμαστε η 19η.
0: 19η έχουμε φτάσει. Μάλιστα.
1: Στο τελευταίο 20ήμερο. Σε λίγο θα το. Θεός να φυλάει, μην δώσει κι άλλη συνέντευξη. Δηλαδή, ποτέ θα πάει διακοπές. Αν και θα είναι και την προσεχή εβδομάδα εδώ ο Κυριακός Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, 19η φορά τις τελευταίες 20 μέρες. Τους είπε στους υπουργούς ότι πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κατά συνέπεια, έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας μέχρι την άνοιξη του 2027. Τους κάλεσαν να βγουν μπροστά και με αφορμή και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για να αναδείξουν όχι μόνο τα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά συνολικά το κυβερνητικό έργο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι το πιο σημαντικό ορόσημο, αν θέλεις, ενδοκυβερνητικά, με τον ενδιάμεσο σταθμό της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και μαθαίνω ότι αμέσως μετά την παρουσίαση καθορίστηκε ότι θα γίνονται τηλεδιασκέψεις κάθε εβδομάδα μέσα στον Αύγουστο, ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τους συναρμόδιους υπουργούς.
0: Άρα σε ετοιμότητα θέλοντας και μη υπουργοί.
1: Άρα ο Παπαθανάσης δεν θα πάει διακοπές φέτος καθόλου.
0: Μάλιστα. Με τη ΔΕΘ έχουμε κάποιο νεότερο?
1: Η ΔΕΘ χτίζεται σιγά σιγά. Δύο άνθρωποι νομίζω ότι κοιμούνται ελάχιστα στην κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Ο ένας βρίσκεται πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο άλλος βρίσκεται στην Οδό Νίκης και λέγεται Θανός Πετραλιάς. Γράφει, σβήνει κλίμακες και Excel. Βέβαια, ως προς τα μέτρα της ΔΕΘ έχει μια αξία η σημερινή παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη στην ιστοσελίδα τυπολογίες.gr, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όσα γράφονται μέχρι στιγμής για την ΔΕΘ σαν σενάρια δεν απηχούν την πραγματικότητα ούτε τον κορμό αυτών που έχει σχηματοποιηθεί.
0: Φαντάζομαι,
1: δεν αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν αναπτυχθεί και άλλα σενάρια.
0: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες μας.
1: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες πέρα και έξω από αυτό που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, και έχει ήδη επιβεβαιωθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τα τεκμήρια και όλα αυτά. Αλλά πέραν όλων αυτών έχουν βγει και άλλα.
0: Οι προηγούνται εδώ που τα λέμε.
1: Είναι η αλήθεια, είναι μία από τις ομάδες που θέλει να ξανακερδίσει η κυβέρνηση, δεν το κρύβουν άλλωστε. Αλλά από την άλλη, επειδή έχουν αναπτυχθεί διάφορα διάφορα σενάρια που υπερβαίνουν, αν θέλεις, και αυτό το περιβόητο ταβάνι δαπανών, το οποίο μας έχει μάθει πολύ καλά να υπολογίζουμε ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση, θα πω εγώ.
0: Ωραία. Υπομονή, λοιπόν, χτίζεται ο κορμός των μέτρων. Να σε έχουμε υπομονή μέχρι τελευταίες μέρες, φαντάζομαι, θα σβήνουν και θα γράφουν. Mm-hmm. Έτσι θα περάσουν το καλοκαίρι. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και από το Γιώργο στη Δέσποινα, η Δέσποινα Βλεπάκη, για τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί στη ΔΕΦ επικέντρωσαν, φαντάζομαι, Δέσποινα.
2: Η συνεδρίαση αυτή, η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με τους κύκλους πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, αρχικά σχεδιάστηκε για να συζητηθεί η ΔΕΦ. Πρέπει να σου πω όμως ότι και στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα σε σχέση με την τραγωδία που βιώνει η χώρα μας και τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή.
0: Φεύγει ο κύριος Ανδρουλάκης, πάει εκεί,
2: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ξεκίνησε περίπου σε 11.30 ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Περίπου 1.30, όπως μαθαίνω, είχε ολοκληρωθεί και η συνεδρίαση των οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φεύγει για να παραστεί στην κηδεία στο Ρέθυμνο, ενώ θα συλληπιθεί και την άλλη οικογένεια από κοντά. Τώρα, ξεκίνησε ασφαλώς αναφερόμενος σε αυτή την τραγωδία ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά ανέπτυξε το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ για όλα τα ζητήματα. Είπε καταρχάς ότι το ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το όραμά του για το 2030. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, από το κυπριακό, τη συνταγματική αναθεώρηση, βεβαίως και την ακρίβεια. Έριξε πειρά στην κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση και για πολιτική αδιεξόδου. Έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, όμως για κόμματα ιδιωτικής χρήσης και πολιτικές που έχουν κριθεί. Και να σου πω όμως ότι υπήρξε με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα.
0: Για τα οικονομικά.
2: Με αφορμή τα δάνεια των κομμάτων.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος προτάσει την ακρίβεια έτσι κάθε φορά που επιτίθεται στην κυβέρνηση, και αμέσως μετά θα μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ του κόμματος του κ. Τσίπρα, μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, και κανείς θα πει τώρα, εντάξει, συζητάτε για τα οικονομικά γενικά, μήπως πρέπει να συζητήσετε επί της ουσίας και για τα οικονομικά, των κομμάτων που διοικείται. Και αυτή την κουβέντα την άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι το φέση από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ξεπερνά το ένα δις. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά τις τράπεζες. Άστραψε και βρόντιξε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Κάπως έτσι, όπως τοποθετήθηκε στην αρχή, στο εισαγωγικό σας σκέφτηκαν και στην Αμαλία, σε έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση χθες. Την είδαμε στο Twitter και εμείς οι δημοσιογράφοι, την είδαν όμως στη Χαριλάου Τρικούπη και προφανώς δεν τους καλάρεσε καθόλου, ομολογουμένως. Με διαφορά φάσης κάποιων ωρών, η ανακοίνωση ήταν σφοδρή και εδώ μιλάμε πλέον για μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, με αφορμή τα δάνεια των κομμάτων. Ήταν σκληρή η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ομολογουμένως, και φωτογράφησε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη και ως μπροστινό συμφερόντων, αφού απαρίθμησε και σταχυολόγησε μια-μια τις δράσεις του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του Ελλάς. Ζήτησε δηλαδή τα αρέστα για το τι έγινε με τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και πώς χρεοκόπησαν, για τα διπλά βιβλία τα οποία έλεγε ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχαν στην Κουμουνδούρου. Μια-μια λοιπόν.
0: Ξέρει που στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, γιατί είπαμε οι εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στην ώρα τους. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν έχει κλειδώσει, θέλω να πω, η δεύτερη θέση. Θυμάσαι τι λέγαμε για την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας.
2: Και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, που επίσης ήταν στη δεύτερη θέση.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, γιατί το κόμμα της, επιτρέψτε μου την έκφραση, βαράει διάλυση μετά την χθεσινή αποχώρηση και του μέχρι πρότινος εκπροσώπου του κυρίου Θανάση Αβιερινού. Και όλοι αποχωρούν, με συγχωρείς, με εχμές, βαρύτατες εχμές. Άρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, κοιτώντας, Προς τη δεύτερη θέση.
2: Κοίταξε, η κεντρική του γραμμή του Πασόκ είναι μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εμείς θέλουμε να δείξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά καταλαβαίνω με τις τελευταίες ανακοινώσεις και τις ευθείες βολές του Νίκου Ανδρουλάκη ότι πάμε πλέον σε μια έτσι, διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ευθεία η βολή απέναντι στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Ελλάς πια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα Βλαπάκη. Καλό πράγμα ο ρεαλισμός γενικά και ζητούμενο στην πολιτική. Να είσαι καλά. Στη Βουλή τώρα η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Στο νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ, επιχειρώντας να απαντήσει στις βασικές ενστάσεις που διατυπώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του, το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την επιτροπή. Παίρνει πια το δρόμο για την Ολομέλεια. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, υπερασπίστηκε την μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι το σημερινό μοντέλο διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Και αυτό γιατί ο κατακερματισμός εκατοντάδων φορέων δεν επιτρέπει αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μάλιστα, ως ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε τις παρεμβάσεις που είχαμε, τις εισαγγελικές έρευνες που είχαμε μάλλον και που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Χαλκιδική, στη Συθονία της Χαλκιδικής, αλλά και στο Δήμο της Βόλβης. Πολιτική αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα και για το νομοσχέδιο που αφορά το νερό στην τηλεόραση του Sky. Ακούμε τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Γκλαβίνα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Γιάννη Χατζιαντωνίου, στέλεχος του κινήματος της κυρίας Χριστιανού.
4: Βρίσκεται μία λύση από την κυβέρνηση, η οποία είναι να μαζέψει όλα αυτά που μέχρι πρότινος ήταν διάσπαρτα, να γίνεται συγκεντρωμένα μέσα από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα οργανωμένο σχήμα και με σεβασμό πάνω στο νερό.
5: Υπάγονται υποχρεωτικά μαζί με τις περιουσίες τους και τις υποδομές τους σε κάποια ευρύτερα σχήματα. Κάποιοι μπορεί να το επιθυμούν. Είναι θεμητό σε ένα βαθμό. Κάποιοι όμως οι οποίοι έχουν τις δικές τους ανάγκες, ειδικότερα στα ζητήματα άρδευσης, γιατί εκεί είναι το ζήτημα, υπάρχει πρόβλημα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για την ανακύκλωση νερού, για την επαναχρησιμοποίηση, για τη μείωση των προβλημάτων που χάνουμε νερό διαρκώς επειδή είναι παλιά τα δίκτυα. Μπορούμε να δούμε πόσα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν για το νερό και πόσα επανεντάχθηκαν.
6: Και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ είναι εταιρείες συσυγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει μια λογική διαχείρισης. Έμεσα οδεύουμε προς την ιδιωτικοποίηση. Ένας παράγοντας που έχει αυξήσει τα κόστη της εταιρείας ίδρυσης είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας, το οποίο είναι γενικότερο πρόβλημα στην οικονομία μας.
0: Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο μαζί μας. Έχουμε νέο μέτωπο, Γιώργο.
1: Ναι, πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει μια πυρκαγιά στην Άνδρο, στην περιοχή της Παλαιόπολης, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι από Παλαιόπολη, δηλαδή κάτοικοι και οι επισκέπτες, να μετακινηθούν προς τον Μπατσί της Άνδρου. Είναι το μήνυμα λοιπόν του 112. Σας θυμίζω ότι η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, με πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Όμως τώρα επιχειρούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις και έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε αυτή τη στιγμή και στην Πάρο και στην Άνδρο φωτιά.
1: Ναι, ναι. Οι Κυκλάδες
0: δοκιμάζονται και οι Κυκλάδες μετά την Κρήτη, που είναι οι σημαντικότερες πύρες.
1: Θέλει προσοχή, γιατί οι Κυκλάδες και σήμερα και αύριο είναι κατηγορία 4, όπως και η Κρήτη. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους. Από την Άνδρο μας ενημερώνουν ότι έχουμε 7 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
0: 7 μποφόρ, μάλιστα.
1: 7 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο έχουμε 9 μποφόρ με την νέα φωτιά σώματος, και επίσης και στην Πάρο εξίσου πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Τώρα, στην Μέση Ανατολή εύθραυστη αποδείχθηκε αυτή η εκεχηρία. Έχουμε από χθες και πάλι επί του πεδίου κινητικότητα, επιθέσεις που συνεχίζονται, και αυτό προφανώς ερμηνεύεται και από τις αγορές δυσάρεστα. Αλλά πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις επί του πεδίου. Τώρα θα μας τη συνοψίσει η Αθηνά Παπακώστα. Αθηνά.
7: Λοιπόν, επί δύο ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούσαν το Ιράν, στα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες, υποδομές επιτήρησης. Τώρα, σύμφωνα με την αμερικανική κεντρική διοίκηση, το νέο μπαράζ επιθέσεων πραγματοποιήθηκε ως αντίπινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία την Τρίτη. Τώρα, Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, ενώ μετέδωσαν εικόνες από τις προσπάθειες εντοπισμού παγιδευμένων κάτω από τα ερείπια σε κτίριο κατοικιών, το οποίο επλήγει μετά από την αμερικανική επιδρομή στην Ίσο. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 ετών. Τις νέες σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Βαλ γραφείο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πολύ καλά τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες το βράδυ. Τώρα οι φρουροί της Επανάστασης με νεότερη ανακοίνωσή τους προειδοποιούν για σκληρά αντίπεινα κατά οποιασδήποτε χώρας συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια στιγμή ξαναλένε ότι τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.
0: Ναι, στο ίδιο έργο θεατές. Στο μεταξύ είναι αντιφατικά τα δεδομένα, διότι η Ουάσιγκτον έχει αφήσει μισάνυχτο και αυτό το παραθυράκι διαλόγου, έτσι.
7: Ναι, την ίδια στιγμή όμως από την πλευρά του Ιράν δεν ακούμε κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ? Τις προηγούμενες ημέρες ακούγαμε από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Κάτι το οποίο η Τεχεράνη διέψευδε και μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό το οποίο φέρεται να δείχνει κατά τους ειδικούς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι αναζητεί σταθερά μία στρατηγική εξόδου από αυτό τον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη υπήρξε αυτή η συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακολούθησαν εκ νέου όλα αυτά τα χτυπήματα, πλήγματα. Τώρα, την ίδια στιγμή, αυτό το οποίο έλεγε την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη από το Σαββατοκύριακο είναι το ότι εάν δεν έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών, δηλαδή αν δεν δεσμευτούν σε έναν επικοδομητικό διάλογο, τότε εγώ δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσα να επαναλάβω τα πλήγματα ακόμα και με μεγαλύτερη ισχύ, προειδοποιώντας, απειλώντας ακόμα και για ένα χτύπημα όμοιό του, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, μεγαλύτερο και από αυτό της επικής οργής είχαμε φτάσει να συζητάμε.
0: Ο Τραμπ φαίνεται, βάσει όσων λέει και είναι πάντα αντιφατικά, ότι αναζητά διακαώς μια στρατηγική εξόδου από αυτή την κρίση, σταθμίζοντας και το γεγονός ότι ο Νοέμβριος είναι κοντά και οι ενδιάμεσες εκλογές.
7: Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι ιδιαίτερος αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί βλέπουν τα αποτελέσματα, τις συνέπειες αυτού και στις τιμές, αλλά και την ίδια στιγμή γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν εξελέγει λέγοντας ότι θα τελειώσει ο πόλεμος.
0: Πρόεδρος,
7: ναι, και ξαφνικά βρίσκονται σε αυτή την ταινία την οποία παρακολουθούν και μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ έχει εκλογές τον Οκτώβρη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ουσιαστικά να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, Αθηνά Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει για αρχή πώς αντιδρούν μπροστά σε όλα αυτά οι αγορές. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σου Κατερίνα. Οι αγορές αντιδρούν πολύ άσχημα πρώτα απ' όλα με όσα δεν συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την χτεσινή ομιλία του Αμερικανού Κεντρικού Τραπεζίτη του Kevin Walsh, σήμερα έχουμε εκτείναξη του κόστου δανεισμού στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ σε επίπεδα 19 χρόνια πίσω, 2007. Αυτό έχει επηρεάσει και επηρεάζει πάρα πολύ τις αγορές, επηρεάζει τα πάντα και σε συνδυασμό με την αναθέρμανση του πολεμικού σκηνικού στη Μέση Ανατολή που έχει ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω τα $90 το βαρέλι, έχει επαναφέρει το συναγερμό πάνω από την παγκόσμια οικονομία σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι ο Αύγουστος δεν θα είναι τόσο ήρεμος όσο θα αναμέναμε πριν από 20 μέρες με ένα μήνα.
0: Ναι, και όπως γράφεις, ούτε ο Σεπτέμβριος, ούτε ο Οκτώβριος, διότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει ξανά, αναφέρομαι στα όσα γράφει σήμερα στην Καθημερινή, αλλά αυτή τη φορά δεν συνοδεύεται από μια οικονομία που υπερθερμαίνεται.
8: Ναι, είναι η μεγάλη διαφορά, δεν υπάρχει ζήτηση. Και η ζήτηση μεταπανδημική του 22 κράτησε τις οικονομίες και την περίπτωση της Ελλάδας ιδιαίτερα. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι μια συγκράτηση της ζήτησης, το βλέπουμε στην καταναλωτική δαπάνη και εδώ στη χώρα μας, το οποίο σε συνδυασμό με την ακρίβεια, την αύξηση του κόστου του χρήματος, όλα αυτά προμηνύουν σημάδια επιβράδυσης και ύφεσης. Θα δούμε πόσο θα μας επηρεάσει και με τι κάψιμα θα μπορέσουμε να κινηθούμε, γιατί Επιπλέον δεν έχουμε ούτε καν την υπόσχεση του Ταμείου Ανάκαμψης ή πολλών πλούσιων ευρωπαϊκών κονδυλίων που είχαμε το 2022.
0: Σωστά. Το 26 δεν είναι 22 λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού σου άρθρου στην Καθημερινή. Πριν σε αποδεσμεύσω, ένα σχόλιο για αυτό το θέμα το οποίο διαβάζω στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής σήμερα. Στείνεται αυτός ο μηχανισμός απαραίτητος μετά τα όσα έχουμε ακούσει, κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών. Άρα αναβαθμίσεται το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η ιστορία της προεκλογικής ανεμελιάς, να λέει ο καθένας ό,τι του καπνίσει, το οποίο περάσε η χώρα δεκαετίες και το οποίο έχει μια ενδιαφέρον, γιατί λέγαμε ότι σε επόμενες εκλογές, εφόσον την πατήσαμε, θα τους μαυρίσουμε. Αλλά αυτό, ξέρεις, το πληρώσαμε κάποια στιγμή και το πληρώσαμε πολύ πολύ άσχημα. Με χρεοκοπίες αλλεπάλληλες.
0: Κανείς ακόμα το πληρώνουμε, δηλαδή ακόμα πληρώνουμε τα απόνερα. Ναι.
8: Κοίτα, για να σου δώσω, καταλάβεις, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά εφόσον το κάθε κόμμα το επιθυμεί. Στην Ολλανδία που γίνεται αυτή η δουλειά εδώ και πολλά πολλά χρόνια και γίνεται από το Γραφείο για την Ανάλυση των Οικονομικών Πολιτικών, στις τελευταίες εκλογές προσήλθαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση τους ακροδεξιούς λαϊκιστές, το Εθνικολαϊκιστικό Κόμμα του Βίλντερς, το οποίο μάλιστα ήρθε δεύτερο, ενώ ήταν το φαβορί για να κερδίσει.

0: Δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε Γερμανός πολίτης αυτή τη στιγμή χρωστάει περίπου 32.000 ευρώ. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφός μας από την Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Πόλη.
0: Δεν καλά τα μαντάτα, καθόλου καλά.
1: Όχι, ναι. Βέβαια, εδώ μιλάμε για το χρέος, για το χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά εκεί τα χρέη αυξάνονται πολύ τα τελευταία 5-6 χρόνια, γιατί ενώ ενισχύονται, πολλαπλασιάζονται οι αρμοδιότητες, δεν πολλαπλασιάζονται αντιστοίχως και τα έσοδα των Δήμων από τοπικούς φόρους ή άλλες επιχορηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε τώρα ακριβώς, όπως είπες και εσύ, σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό ρεκόρ. Πάνω από 30.000 ευρώ, αν το δούμε στατιστικά, κατά κεφαλή για τον κάθε Γερμανό το χρέος. Mm-hmm. Και μιλάμε μόνο για το δημόσιο χρέος. Να μην πούμε και για το ιδιωτικό, που ακούγαμε πριν λίγες μέρες ότι έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων. Mm-hmm. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Mm-hmm. Και να θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα της κρίσης, το 2010, δηλαδή στο απόγειο της κρίσης, η αντίστοιχη στατιστική καταγραφή έλεγε ότι κάθε Έλληνας χρωστούσε περίπου 24.000 ευρώ. Κάτι λέει λοιπόν αυτό.
0: Κάτι λέει.
1: Βέβαια, εντάξει, υπάρχει η ερμηνεία των στοιχείων. Σημασία έχει και ποιος χρωστάει, όχι μόνο πόσα χρωστάει. Έχουμε και την Ιαπωνία με χρέος 250% του ΑΕΠ, που όμως δεν έχει πρόβλημα αναχρηματοδότησης. Δεν είναι παντού σε κάθε χώρα τα ίδια δεδομένα. Σίγουρα όμως αυτά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία χτυπούν ένα καμπανάκι. Και πριν από λίγο είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, επειδή είναι δεδομένο και όλη το κατά γενική ομολογία η αύξηση του χρέους οφείλεται στην τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών και στη βοήθεια που παρέχεται προς την Ουκρανία. Παρενέβη λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς και είπε ότι δεν βλέπει εναλλακτική λύση, γιατί και η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και η Γερμανία πρέπει να γίνει πιο αξιόμαχη. Άρα λοιπόν να επενδύσει περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις.
0: Κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Παπαδημητρίου. Και πάμε και στη Μαρία Τσιλινίκου, που βρίσκεται στην Κύπρο και παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουντέρες. Μια επίσκεψη η οποία στην πραγματικότητα ήρθε να διαφυλάξει τη διαδικασία, να κρατήσει ανοιχτή την διαδικασία διαλόγου, χωρίς όμως ιδιαίτερες προσδοκίες, χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα, Μαρία.
2: Καλημέρα Κατερίνα, καλό μεσημέρι μάλλον, συγγνώμη. Συγχωρείστε με, αλλά καταλαβαίνετε, είμαστε στο τρέξιμο που έχουμε χάσει.
0: Έχει και πολύ ζέστη στην Κύπρο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
2: Απόρριτη ζέστη. Αν θέλεις να σου δώσω και ένα από αυτά τα παρασκήνια που μας αρέσουν εμάς πριν πούμε τα σοβαρά, τα διπλωματικά. Εχθές λοιπόν, όταν ήμασταν στην νεκρή ζώνη στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, που είναι ένα αεροδρόμιο φάντασμα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Μας είχαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο τους δημοσιογράφους. Φαντάζομαι ότι ήμασταν πάνω από 100 τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, όπου είχαν στήσει μία σκηνή για σκιά. Σκέψω ότι το θερμόμετρο κάποια στιγμή πρέπει να έχει αγγίξει και τους 48 βαθμούς. 47-48, κάπου εκεί. Και κάποια στιγμή, ευτυχώς μας έφεραν νεράκια για να δροσιστούμε, είχαμε προνοήσει κι εμείς. Όμως πήγαν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί και είχαν φέρει μέχρι και ομπρέλες θαλάσσιες για να είμαστε στη σκιά. Αυτά είναι το παρασκήνιο.
0: Ναι, θέλει, τα ντεσού, που έχουν πάντα και αυτά το ενδιαφέρον τους.
2: Τώρα, το ενδιαφέρον τους. Ναι. Πάμε όμως τώρα στο διπλωματικό.
0: Επί της ουσίας, πέρα από το ότι το Κυπριακό ήταν και παραμένει ένα δυσεπίλητο διεθνές πρόβλημα, έχει προκύψει κάτι ενδιαφέρον.
2: Δευτέρα θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Σήμερα υπήρχε στο Προεδρικό Μέγαρο η συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Νίκος Τουβλίδης, απευθυνόμενος στα μέλη του σώματος, είπε ότι αναφέρθηκε σε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό, λέγοντας ότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα και ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα μια συστηματική προσπάθεια που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023. Υπογράμμισε την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα, όπου, για την οποία έχει πάρει στην κατάθεση από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, για να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη. Όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς ο Αντώνιο Γκουτέρες έβαλε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη προετοιμασία, διότι δεν θέλουν να πάνε σε άλλη μια συνάντηση χωρίς να βγει λευκός καπνός και να μην υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό που υπογράμμισε

0: πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι για πρώτη φορά άκουσαν να μιλούν για συγκλήσεις, για το διαπραγματευτικό και κεκτημένο, δημόσια μάλιστα. Και εκεί πατούν από τη Λευκοσία στη βάση αυτών των συγκλήσεων. Ήταν κάτι που συζήτησαν και στη διμερή συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Αντώνιο Κουτέρες, αλλά και στην τριμερή συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Και κατά την Λευκοσία οι συγκεκριμένες συγκλήσεις απαντούν σε πολλά άλλα ερωτήματα σε σχέση και τη μορφή της λύσης και το τι συζητούν.
1: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου, κυρίες και κύριοι, βέβαια η Τουρκία έσπευσε να τορπιλήσει κάθε απόπειρα κατά την προσφυλή της τακτική. Σύνδεση με Βόνη τώρα για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Πώς σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο? Το Μάντσεστερ αναζητά τον διάδοχο του Μπέρναμ στο δήμο της πόλης. Νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών σε Ιράν και Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Θετικά σχόλια για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια επισκέφθηκε την Κύπρο, σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν, που επέμεινε όμως στη λύση των δύο κρατών, μιλώντας για κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Τον διάδοχο του Άντι Μπέρχαμ στη Δημαρχία του Μάντσεστερ ψηφίζουν από σήμερα οι κάτοικοι της πόλης. Και το ερώτημα είναι αν οι εργατικοί θα καταφέρουν να κρατήσουν το Δήμο ή αν θα τον χάσουν από το ακροδεξιό Reform UK. Δύο γυναίκες δίνουν τη μάχη για τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, που πάντως έχει συσσωρεύσει και τεράστια χρέη. Νύχτα έντονων συγκρούσεων η χθεσινή και στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα του πλανήτη. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότο της χώρας. Οι βομβαρδισμοί αποτελούν ανταπόδοση στις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε βάσεις μας στη Μέση Ανατολή, δήλωσε Αμερικανός εκπρόσωπος. Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 70 πυράβλους και 280 ντρόνς κατά τη διάρκεια μεγάλης επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι ζήτησε για μια ακόμα φορά περισσότερη βοήθεια από τους διεθνείς εταίρους του και ανέφερε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη μέσων αεροπορικής άμυνας.
1: Φινάλι με την αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Σταματέλος είναι στο στούντιο. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για τον απόψινο αγώνα?
4: Έτοιμος και με προβάδισμα, Κατερίνα, από τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Έχει επικρατήσει τη Σπάξη με 2-1. Στις 9.30 θα αρχίσει η ρεβάνς. Ξεκάθαρα, όχι μόνο την πρόκριση θέλουν οι πράσινοι, θέλουν και την νίκη, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια ως ελληνικό ποδόσφαιρο να πετάμε βαθμούς. Mm-hmm. Είναι φαβορί ο Παναθηναϊκός και η λογική λέει ότι θα βρει τον τρόπο να σφραγίσει την πρόκριση απέναντι στους Ούγγρους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους Τσέσκα Σόφιας 1948, όπως λέγεται πάλι ποτέ Τσέσκα Σόφιας σκέτο. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa. Στον πρώτο αγώνα ΠΑΟΚ έχει νικήσει με 3-2. Είναι το φαβορί για να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Γκουστάβο Σά. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον Γάλλο Περιφερειακό.
1: Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 μόλις ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρούδη. Καλό σας απόγευμα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Η ώρα είναι 3.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της περιοχής Λευκόγεια να απομακρυνθούν προς Ασώματο. Είχε προηγηθεί και άλλο μήνυμα με το οποίο καλούνταν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους οι κάτοικοι των περιοχών Γέφυρα Μοναστήρη και Λίμνη Πρέβελης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ρηπέσους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, μάχοι με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν από εχθές τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Αγία Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την κυριότερη εστία φωτιάς πλησίων κατοικιών, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας και κρατικής αρρωγής. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι του Άσπρου χωριού να απομακρυνθούν προς Δριό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Μία ακόμη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 7 μποφόρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το πλοίο Superstar δεν κατάφερε να προσεγγίσει νωρίτερα το λιμάνι του Γαβρίου στην Άνδρο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιο του για την Τίνο μεταφέροντας 317 επιβάτες. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουρά Σαμαρίου στο Ρέθυμνο η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από εχθές στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία του νεαρού πυροσβέστη τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος και πλήθους κόσμου. Στις 5 το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν και τον 58χρονο πυροσβέστη που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου, όπου θα γίνει και η ταφή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια και τη Σκύρο, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε Εύρο και Σαμοθράκη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Η εισήγηση της Επιτροπής παραπέμπεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά για τις πρόσφατες δηλώσεις της που αφορούν την πυρηνική οικογένεια έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αξίες της, τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι είναι υπουργός κάθε οικογένειας, της οικογένειας με ένα παιδί, της τριτεκνής, της πολυτεκνής, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας και είναι στενάχωρο να αλλοιώνονται τα λεγόμενά του, σημειώνει η κυρία Μιχαηλίδου. Ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του ανέφερε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Ασυνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, τονίζει ο κ. Σαμαράς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9:30 την Μπάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή και θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 4, όπως όλη αυτή την εβδομάδα. 30 Ιουλίου σήμερα. Να δω ποιος γιορτάζει. Αγίων Σύλλας Ιλιοανού Επενετού Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Ο ήλιος ανέτειλε 26 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει στις 8.30. Το λέμε αυτό γιατί ξέρετε τώρα αυτές τις μέρες με τόσες φωτιές είναι μέχρι και ποια ώρα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, μπορούν να εκτελούν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ στο στούντιο και ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, για να τα δούμε, γιατί δεν ξέρω, μέρα με τη μέρα όλο και δυσκολότερα πάνε τα πράγματα. Να τα πάρουμε λίγο έτσι με τη σειρά, Γιώργο, για να μας πεις πού είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δύσκολο μέτωπο, η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι στον ασώματο Ρεθύμνου. Είναι καινούρια πυρκαγιά σε σχέση με την χθεσινή. Ναι, μεν ο ίδιος Δήμος Αγίου Βασιλείου, αλλά άλλη εστία. Και μάλιστα η πυρκαγιά αυτή καίει τη δασική έκταση γύρω από τον Κουρταλιώτη ποταμό. Είναι μια περιοχή ευαίσθητη, είναι μια περιοχή πανέμορφη.
0: Νατούρα ίσως
1: είναι. Νατούρα, γιατί ο Κουρταλιώτης ποταμός σταματάει και εκβάλλει ακριβώς στην περιοχή της Πρέβελης. Είναι καταπληκτικό τοπίο και έτσι λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή καίγεται αυτή η περιοχή. Έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις με 72 πυροσβέστες, 11 οχήματα, επιχειρούν τα 3 ελικόπτερα. Δεν είναι εύκολο όμως οι εναέριες δυνάμεις να κάνουν ρήψεις νερού, διότι έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, από ό,τι μας λένε και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εκεί στην περιοχή νότια του Ρεθύμνου. Δεν μπορούν να κάνουν και ρήψεις νερού, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και λήψη του νερού από διάφορες πηγές και από διάφορα σημεία. Είναι πολύ ισχυρή άνεμη και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα εναέρια μέσα. Η άλλη φωτιά είναι που απασχολεί τώρα την πυροσβεστική υπηρεσία, η καινούργια στην Άνδρο, είναι στην περιοχή της Παλαιόπολης. Η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ένα σπουδαίος και μεγάλος αρχαιολογικός χώρος εκεί στην Άνδρο. Εκεί λοιπόν επιχειρούν οι πυροσβέστες με τα οχήματα και το ένα ελικόπτερο και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα 112. Οι κάτοικοι από την Παλαιόπολη να μετακινηθούν προς το Μπατσί. Και η τρίτη φωτιά, η μεγάλη τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η αναζωπήρωση της Πάρου, πολύ κοντά στο σημείο που είχαμε και προχθές την έναρξη της πυρκαγιάς, κοντά στη Χωματερή, στο Χιτά Πάρου, και μάλιστα υπάρχει και εκεί πάλι η μήνυμα 112, οι κάτοικοι από το χωριό Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν προς Διό και οι κάτοικοι από το χωριό Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Είναι λοιπόν η αναζωπήρωση εκεί στην περιοχή της Πάρου. Τα καλά νέα είναι η πυρκαγιά στη Βιωτία που είχαμε κοντά στο χωριό Στεφάνι έχει τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, όπως επίσης και η πρωινή φωτιά που είχαμε στο Χάρακα εδώ στην Αττική, και αυτή τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο.
0: Κύριε Γιαννόπουλο, δεν βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες.
2: Είναι καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι νομίζω η πιο δύσκολη ημέρα στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ στο Αιγαίο, προφανώς στην Κρήτη, αλλά και στην Εύβοια, έχουμε θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα, από το πρωί σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και δελτίο θυελλωδών ανέμων, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε και 9 μποφόρ σε κάποιες περιοχές εκεί στο κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες. Άρα πιθανόν να έχουμε και απογορευτικά σε κάποιες διαδρομές. Αυτό ισχύει μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα. Μέχρι τη 1 το μεσάνυχτα σήμερα θα έχουμε 9 μποφόρ, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές. Πολύ ενισχυμένη είναι η άνεμη, βέβαια, εκεί που είναι η φωτιά στο Ρέθυμνο. Κοιτάξτε, όταν δεν φυσάει το ίδιο σήμερα στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο, με εκεί που έχουμε φωτιά, όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται κι άλλο. Έχει τύχει στην Πρέβελη να βρεθώ κι εγώ. Κουνούσε και το πούλμαν ο αέρας τέτοια μέρα. Είναι πραγματικά η άνεμη πολύ θελώδης εκεί στην περιοχή της φωτιάς. Υπάρχουν σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπίου αρκετά κοντά στη φωτιά, στη 1:30 τα χαράματα σήμερα, ενώ το Μελτέμι κόβει τη νύχτα, είχαμε πει ότι δεν θα κόψει τη νύχτα και πράγματι 1:30 έδειξαν οι σταθμοί, το μετρήσαν, όχι να βλέπουμε στη τηλεοράση ή να λέμε ότι φυσάει πολύ, 125 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου. Τώρα που είδα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή, τα πράγματα δεν είναι καλά σήμερα, αύριο θα είναι μισό μποφόρ κάτω ο άνεμος. Μισό τι σημαίνει? Θα έχουμε 8, θα έχουμε λίγο 9, κάποια στιγμή στο Αιγαίο ενδέχεται πάλι να έχουμε και 9. Θα είναι λίγο καλύτερο, πολύ λίγο καλύτερο. Νομίζω ο κόσμος δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Το Σάββατο θα αρχίσει να εξασθενεί ο άνεμος. Και η θερμοκρασία βέβαια είναι καλή στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, Αθήνα είναι γύρω στους 33-34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω οι θερμοκρασίες. Κλείνοντας να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε επικεντρωθεί στη φωτιά και αυτό είναι το σωστό, στις φωτιές. Αύριο θα είναι επίσης μια δύσκολη μέρα με πορτοκαλί, θα τα έχετε δει. Σύμφωνα με το χάρτη εξάπλωση κινδύνου πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, πιο πολλές από ό,τι σήμερα, και στη Δυτική Ελλάδα που σήμερα δεν ήταν στο πορτοκαλί. Οι επόμενες μέρες ζέστης θα είναι από τις 5 Αυγούστου και μετά. Αν θέλετε να το κρατήσετε, από 5 Αυγούστου μέχρι.
0: Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες.
2: Θα ξαναέχουμε.
0: Πιθανόν
2: να έχουμε έναν νέο καύσωνα. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το μυαλό μας είναι στον αγώνα κατά των φωτιών.
0: Και βλέπω κιόλας ότι στην Άνδρο είναι τόσο θυελλώδης άνεμη και είναι... δεν μπόρεσε το Superstar να προσεγγίσει το
2: σωστό
0: λιμάνι.
2: Και στην Άνδρο, έχουμε ταινία μποφόρ εκεί τώρα.
0: Όποιος ταξιδεύει αυτές τις μέρες.
2: Είναι μια τυπική περίπτωση για τη χώρα μας.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε ξανά 9 φέτος, δεν είχε ξαναμπεί 9 του καλοκαίρι. Μπήκε το 9, πριν μπει το 9 βέβαια, είχαν ξεκινήσει ήδη φωτιές από χθες το απόγευμα.
0: Άρα, όπως καταλαβαίνω, θα μπει ο Αύγουστος λίγο καλύτερα το Σάββατο.
2: Όχι, είπαμε το Σάββατο εξασθενούν, ναι. Και εκεί Δευτέρα είναι μια όμορφες μέρες χωρίς ανέμους και από Τετάρτη Πέμπτη αρχίζει να ανεβαίνει λίγο
0: θερμοκρασία. Να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία.
2: Έχουμε δρόμο μέχρι τότε.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Γιαννόπουλο, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Είναι αρκετά τα μέτωπα, βλέπετε συνεχίζει στο Ρέθυμνο, πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο χωριό Φουρφορά Σαμαρίου, που δυστυχώς έχασε τη ζωή του πάνω στο καθήκον, ενώ στις 5 το απόγευμα θα γίνει και η κηδεία του 58χρονου που επίσης έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Λοιπόν, το Ρέθυμνο είναι που μας απασχολεί, η Πάρος και η Άνδρος μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη, το τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει αργερό για μελιάρι στο 210-48-00-170-174. Μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, skyradio.gr στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, αλλά και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πω καλησπέρα στο Δημήτρη Μπεκιάρη που μόλις μου έστειλε μήνυμα, γιατί λέει καλή δύναμη σε όλους σας, καλή δύναμη κυρίως στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που δίνουν τη μάχη. Ξέρετε, εμείς όταν καθόμαστε και τα βλέπουμε αυτά από τη τηλεόραση, μας φαίνεται πολύ απλό. Έβλεπα τον. Αλλά δεν είναι καθόλου. Και σας το λέω γιατί όταν έχεις κάνει ρεπορτάζ σε τέτοιες συνθήκες, μπορείς να καταλάβεις κυρίως τους συναδέλφους. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που επιχειρούν μέσα στις φλόγες. Έβλεπα τον συνάδελφο, τον Χάρη τον Λεοντάκη, ο οποίος ήταν στην Κρήτη ανταποκριτής. Ήταν όλη τη νύχτα, μέχρι τη μία και. Και σήμερα το μεσημέρι που βγήκε στο μεσημεριανό δελτίο με τον Μάρκο Δεϊμέζη, καταλάβαινα, παιδί μου, πόσο πολύ ήταν η καταπώνησή του και η κούρασή του. Οπότε να είστε και λίγο πιο επίκεις με τους συναδέλφους που για ώρες ατελείωτες είναι εκεί, μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Εμείς πάντα ζητάμε εδώ οι συνάδελφοι που είμαστε πίσω πάντα την καλύτερη εικόνα ή ξέρετε όσο πιο κοντά, αλλά αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που είναι εκεί, καταγράφει το ρεπορτάζ, δύσκολο να αναπνεύσεις. Οι συνθήκες δυστυχώς πολύ, ξανά λέω το ρήμα αυτό, το επίθετο αυτό, δύσκολη για κάποιον που είναι σε τέτοιο είδους ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα και επιστροφή εδώ παρέα. Και να πω ενώ ακούμε το κομμάτι αυτό, το τσάι για σεμνιού, ότι στην άνοδο της Κηφισσού, στο ύψος της Πειραιός, έχουμε ένα τροχαίο με ένα μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο και έχει δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, έντονο κυκλοφοριακό. Άνοδος Κηφισσού, στο ύψος της Πειραιός. Τροχαίο με μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο. Σας το λέω για όσους είστε στο δρόμο και αν έχετε περισσότερες πληροφορίες, να μας στείλετε.
3: Όταν ψάχνω εγώ και μια ζωή

0: Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Sky 100,3 Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο σήμερα που είναι 5η, 30 Ιουλίου, μια μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο με πολλά μέτωπα πυρκαγιάς, Πάρο, Άνδρο, Ιούλιο. Τι είπα? Θα ήθελα, θα ήθελα να είναι Αύγουστος, δεν είναι. Λοιπόν, 30 Ιουλίου, Άνδρος, Ρέθυμνο και Πάρος είναι τα μεγάλα μέτωπα που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Να πω καλησπέρα στη Μία και τον Άρη που ταξιδεύουν και ακούνε Sky 100,3. Ελπίζω να είναι καλό ταξίδι, Δημήτρη μου, να είστε καλά και να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Είναι στο τηλέφωνο η κυρία Ειρήνη Σταματώδη, η οποία είναι καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε, κάνετε διακοπές?
1: Είμαι στην Άνδρο.
0: Α, λοιπόν, για να μας πείτε λίγο, έχετε εικόνα καθόλου? Έχει τόσο πολύ ανέμους, γιατί και εκεί έχει ένα μεγάλο
1: είναι
0: μέτωπο.
1: Είναι η περίοδος των μελτεμιών τώρα, ναι, που σημαίνει ότι υποφέρουν οι Κυκλάδες. Έχει πάρα πολύ αέρα, ο οποίος φαίνεται ότι θα κρατήσει ως και το Σάββατο, γι' αυτό και το μπάνιο είναι δύσκολο με τόσο κύμα. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο ευνοεί πάρα πολύ τις φωτιές, έτσι και ανάψουν.
0: Εσείς είστε κοντά στην Παλαιόπολη, εκεί που
1: Όχι,
0: είναι το.
1: Δεν είμαι κοντά, γι' αυτό και δεν έχω εικόνα.
0: Ναι.
1: Και ούτε έχει έρθει κάποια μυρωδιά ως εδώ, είμαι στο Κόρθι.
0: Μάλιστα. Το ρωτάω γιατί δεν ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να είστε εκεί για να μας δίνετε και εικόνα. Λοιπόν, με έχει απασχολεί στον τελευταίο καιρό, αυτές τις τελευταίες μέρες, αυτό το θέμα, κυρία Σταματώδη. Και πολύ κόσμο, φαντάζομαι, αλλά ξέρετε, μέχρι να διαμορφώσεις γνώμη, καλύτερα είναι να διαβάζεις πρώτα, να ακούς και μετά να διαμορφώσεις. Λέω για την υπόθεση με τον κύριο Μητσιά και το τραγούδι ο Γιάννης Σοφωνιάς, το οποίο απήγγειλε σε συναυλία πρόσφατα, στις 26 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ο κληρονόμος του έργου του Μάνου Χατζηδάκη, ο γιος του, απαγόρευσε να ακουστεί αυτό το κομμάτι.
1: Σωστά.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο, να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο πώς λειτουργεί αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα. Και πώς, αν δώσει δηλαδή ο δημιουργός μία εντολή για το πώς θα διαχειρίζεται κάποιος το πνευματικό του έργο, αυτός θα είναι και ο τρόπος που θα πρέπει εμείς να σεβαστούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι όταν κανείς δημιουργεί κάτι, οτιδήποτε δημιουργεί το οποίο είναι προϊόν του πνεύματος, δηλαδή γράφει ένα βιβλίο, γράφει μια μουσική σύνθεση, γράφει στίχους, γράφει ένα δημοσιογραφικό άρθρο, έτσι, φτιάχνει ένα οπτικοακουστικό έργο. Όλα αυτά θεωρούνται έργα τα οποία προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια. Στα τραγούδια έχουμε δύο δημιουργούς. Έχουμε εκείνον που έχει γράψει τη μουσική σύνθεση και εκείνον που έχει γράψει τους στίχους. Και ο καθένας έχει ένα χωριστό πνευματικό δικαίωμα. Αυτό το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Είναι δηλαδή ένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Όπως εγώ έχω ιδιοκτησία στο σπίτι μου, στο αυτοκίνητό μου, στην τσάντα μου, έτσι έχουν και εκείνη ιδιοκτησία στο έργο στο οποίο έχουν δημιουργήσει. Αυτή η ιδιοκτησία, το πνευματικό δικαίωμα, διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του. Που σημαίνει πως όταν ο δημιουργός αποβιώσει, πλέον κληρονομείται το δικαίωμα αυτό και το ασκούν οι κληρονόμοι του. Αυτό το δικαίωμα έχει δύο πτυχές. Τι σημαίνει αυτό? Έχει, χωρίζεται στο περιουσιακό δικαίωμα, που σημαίνει ότι προωθείς την εκμετάλλευση του έργου σου και παίρνεις ένα αντίτιμο από την εκμετάλλευση του έργου σου, άρα το αδειοδοτείς και σε συναυλίες και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, το αδειοδοτείς έναντι ενός αντιτίμου. Έτσι, αυτό είναι το περιουσιακό δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Έχεις και το ηθικό δικαίωμα που διαφυλάσσει τον προσωπικό δεσμό που έχει ο δημιουργός με το έργο του, διότι το έργο του είναι κατά κάποιο τρόπο το παιδί του. Οπότε είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Έτσι λοιπόν ο νόμος έχει προβλέψει αυτό το ηθικό δικαίωμα, ώστε να μπορεί ο δημιουργός ή οι κληρονόμοι του να αποφασίζουν πότε θα δημοσιεύεται το έργο, πώς θα δημοσιεύεται, με ποιο πότε κτλ. Αυτές τις δύο πτυχές του δικαιώματος, όπως σας είπα, κληρονομούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση τις έχει κληρονομήσει ο γιος Χατζηδάκη.
0: Ο οποίος, από ό,τι γνωρίζω και με ενημερώνουν, κυρία Σταματώδη, έχει απαγορεύσει να ακούγονται οι στίχοι, όχι η μουσική.
1: Όχι.
0: Το αντίθετο, η μουσική, όχι
1: στίχοι.
0: Μουσική, όχι στίχοι.
1: Ο Χατζηδάκης έγραψε τη μουσική σύνθεση.
0: Ναι.
1: Τους στίχους του ο Γιάννης Σοφωνιάς τους έχει γράψει ο Γκάτσος.
0: Ο Γκάτσος. Άρα μπορούσε να πει τους στίχους. του Γκάτσο και όχι να ακουστεί η μουσική.
1: Ακριβώς, δεν έχει όμως νόημα ότι τα τραγούδια
0: ναι,
1: είναι για να απαγγέλλονται.
0: Ξέρετε
1: είναι για να τραγουδιώνται. Δηλαδή αυτό που λέτε όμως είναι πολύ σημαντικό, διότι αν ένας εκ των δύο δημιουργών, γιατί είναι συνδημιουργία αυτή, έτσι.
0: Τρομερό δεν είναι αυτό τώρα.
1: Αν ένας εκ των δύο δεν θέλει, στην ουσία κυρώνει και τη χρήση του άλλου. Παίρνει την μπάλα και ο άλλος, γιατί ένα τραγούδι δεν είναι για να απαγγέλλεται, είναι για να τραγουδιέται. Έτσι. Οπότε,
0: αυτά
1: εδώ
0: τα κομμάτια όμως, κυρία Σταματού, δεν μπορεί να τα παίζει ναι, κάποιος στη Ζιμπάμπουε, παντού. Δηλαδή, πώς θα το απογορεύσει αυτό το πράγμα?
1: Λοιπόν, προσέξτε. Υπάρχουν αυτό το οποίο συμβαίνει και αναγνωρίζει ο ελληνικός νόμος, το αναγνωρίζουν σχεδόν όλοι οι νόμοι σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή ελληνικό φαινόμενο, ούτε καν ευρωπαϊκό φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο, έτσι. Και εμείς το ότι το έχουμε στην Ελλάδα, το έχουμε και βάσει ενωσιακής νομοθεσίας και βάσει διεθνών συμβάσεων κτλ. Το πώς απαγορεύεται σε άλλα κράτη, υπάρχουν μηχανισμοί. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι ποια είναι η διαδικασία όταν κανείς θέλει να κάνει μια συναυλία. Η διαδικασία όταν κανείς θέλει να κάνει μια συναυλία είναι ότι πηγαίνει σε έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπεί τα δικαιώματα όχι μόνο ενός μουσικοσυνθέτη, ενός τριχουργού, αλλά εκατοντάδων, χιλιάδων. Εκπροσωπεί τα δικαιώματα και ξένων, όχι μόνο Ελλήνων, έτσι, γιατί υπάρχουν συμβάσεις αμοιβαιότητας. Παίρνεις μια άδεια και εκτελείς τα έργα για τα οποία έχεις πάρει άδεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος Χατζηδάκης έχει κάνει μια επιχειρηματική επιλογή. Έχει εξαιρέσει τις συναυλίες από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που τον εκπροσωπεί και τις έχει αναθέσει σε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία διοδοτεί εκείνη τις συναυλίες του Χατζηδάκη. Και ο Χατζηδάκης, ασκώντας τόσο το περιουσιακό όσο και το ηθικό του δικαίωμα, λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε το έργο μου θα πρέπει να διοδοτηθείτε. Το λέει σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Προσέξτε όμως, εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Έχουμε το νόμιμο και έχουμε και το ηθικό. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, όντως τα δικαιώματα του έργου του πατέρα του ανήκουν σε εκείνον.
0: Ναι.
1: Και εκείνος αποφασίζει πώς θα τα διαχειριστεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν νοείται κάτι άλλο πέρα από αυτό. Όμως, το πώς θα τα διαχειριστεί είναι μια επιλογή δική του. Και για την επιλογή του αυτή κρίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Από τον κόσμο. Δηλαδή, όταν κανείς έχει κληρονομήσει μια τέτοια μουσική πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι το έργο του Χατζηδάκη, το οποίο αποτελεί βίωμα των περισσότερων Ελλήνων, θα πρέπει να απαγορεύει κατά τη γνώμη μου την εκτέλεσή τους μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Όταν για παράδειγμα υπάρχει αλλίωση του έργου του, ναι, κακή προσβλητική εκτέλεση κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο για το Μητσιά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Κυρία Σταματώδη, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα μια πρώτη έτσι συζήτηση να κάνουμε για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά.
1: Να είστε καλά.
0: Τροφή για σκέψη είναι όλα αυτά. Κυρία Ειρήνη Σταματώδη, καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και να σας πω ότι υπάρχουν εκπτώσεις μέχρι και 50% στα Condo Center για να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας μπραντς σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσόρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center. Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Αχαρνών, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ρηπές τους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω μηνυμάτων από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών Καμάρι και Ασπροχωριό να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο Άσο Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άντρας στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη, σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3. Μαρία Δερουδή στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 σήμερα που είναι 30 Ιουλίου. Δεν είμαι πολύ σωστή? Μπράβο μου. Μία μέρα λοιπόν. Όχι, κι άλλη μία μέρα έχουμε για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο. Και είμαι τόσο χαρούμενη που το είπα σωστά. Δεν είναι. Όχι. Για να υποδεχτούμε τον Αύγουστο. Στο χωριό μου που λέγεται.
1: Αντίσα.
0: Μπράβο. Τι αντίσαμε, ρε. Τι αντίσαμε, ρε. Στο χωριό μου λοιπόν, 31 Ιουλίου αύριο, ανάβουμε φωτιά στην πλατεία. Α, δεν είναι καλό αυτό. Τώρα που λέω, ανάβουμε φωτιά στην πλατεία. Δεν είναι καλό. Με τις φωτιές βιβλί αυτές τις μέρες. Όχι. Είναι μια πολύ μικρή φωτιά. Καλησπέρα. Καλώς
2: ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Και να υποδεχτούμε τον Αύγουστο. Όμως εγώ θα πάω κατευθείαν τώρα στον συνάδελφο του Χάρη του Λεοντάκη, ο οποίος από χθες. Χάρη, καλησπέρα. Είσαι εκεί και καταγράφεις. Να ξέρεις, πραγματικά σε βλέπω και σε θαυμάζω και σε κατανοώ, γιατί μόνο όποιος έχει κάνει αυτή τη δουλειά μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να είσαι ώρες εκεί. Μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολη η δουλειά μας σε σχέση με τους πυροσβέστες που έχασαν και τη ζωή τους οι άνθρωποι. Ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι εκεί, να πρέπει να είσαι κοντά στο σημείο, στο πεδίο. Οι συνθήκες είναι αποπνικτικές. Και πραγματικά έχεις τον απόλυτο θαυμασμό μου, σου λέω, από χθες, Χάρη μου.
3: Πολύ δύσκολη κατάσταση και χθες. Πολύ δύσκολη και τώρα που μιλάμε και εδώ που βρισκόμαστε. Είμαστε δίπλα από τον σώματο. Είμαστε στην έξοδο του χωριού Γιαννιού. Η φωτιά έχει μπει μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού και οι κάτοικοι είναι έξω από τα σπίτια τους με μπελάστικα και προσπαθούν να σβήσουν. Υδροφόρες παντού, υδροφόρες δήμων, πυροσβεστικά οχήματα, βιτιοφόρα για να κάνουν ανεφοδιασμό. Και η φωτιά κατευθύνεται, ξεκίνησε από το Σταγιό και το Φαραγγί, λίγο πιο κατά την είσοδο του Φαραγγιού, και κατευθύνεται νότια προς την Πρέβελη. Θυμίζω, η Πρέβελη είχε καεί το 2011 σε μια ανάλογη φωτιά.
0: Είναι περιοχή Natura, Χάρη?
3: Βέβαια. Φυσικά και είναι περιοχή Natura. Η Πρέβελη, το δάσος της Πρέβελης, το φιλικό δάσος της Πρέβελης, που είναι η έξοδος του Κουρταγιώτη ποταμού, δηλαδή από το Φαράκι κατεβαίνει το νερό, περνάει μέσα από το φιλικό δάσος της Πρέβελης. Το φιλικό δάσος είχε καεί το 2011 και η φωτιά κατευθύνεται προς τα εκεί. Νομίζω ότι ακούτε τον άνεμο.
0: Ναι, ακούμε και πόσο δύσκολο προσπαθείς να επικοινωνήσεις και μαζί μας. Ναι, είναι, φαίνεται η δυσκολία.
3: Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, ακόμα και για τους πυροσβέστες. Τα επίγεια δύο μέρες δεν έχουν βοηθήσει, είναι γνωστό αυτό. Τώρα τη βλέπω τη φωτιά και ανεβαίνει προς τα πάνω, προς το βουνό. Έχουν ζητηθεί εκενώσεις σε Λευκό, για Πρέβελη, Δαμνώνη. Και όλους τους γύρω μικρούς οικισμούς, μιλάμε για μικρούς οικισμούς, και εγενώνονται, γιατί η φωτιά και ανεξέλεκτα τώρα βλέπω και οι στήλους κολόνες της ΔΕΗ.
0: Είναι τρομερή περιγραφή, Σωνά. Και ό,τι βρει στο διάβα της.
3: Και ό,τι βρει στο διάβα της και σταματάει μόνο όταν δεν έχει να κάψει.
0: Στη
3: μπορεί
0: θάλασσα.
3: Να είναι χαμηλή βλάστηση, μπορεί να είναι λεώνες, αλλά περνάει από μέσα η φωτιά και τα πάντα. Έχει εκενωθεί το μοναστήρι, υπάρχουν περίπου 50 με 60 άνθρωποι στην Πρέβελη κάτω. Στην Πρέβελη προσεγγίζεις με δύο τρόπους, είτε με τα πόδια είτε με σκάφος. Πήγε σκάφος της Frontex, από ό,τι μας είπαν,
0: για να βοηθήσει κόσμο εκεί.
3: Για να πάρει κόσμο, κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν κινδυνεύουν εκεί. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Αλλά σας λέω, η φωτιά.
0: Μιλάμε τώρα, Χάρη.
3: Από τη μία στιγμή στην άλλη, τη βλέπεις να πηγαίνει σε
0: ανεξέλεγκτη.
3: Απίστευτες. Απίστευτες αποστάσεις. Απίστευτες αποστάσεις.
0: Μιλάμε για τον ασώματο, ρε Θύμνο.
3: Ναι. Έχουμε φύγει από την περιοχή των Μέλαμπες, Κρία Βρύση. Μιλάμε για νέο μέτωπο. Είναι ένα νέο μέτωπο, 20 χιλιόμετρα δυτικότερα από χθες, από το σημείο που εχθές εξελίχθηκε η τραγωδία.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή υπομονή, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύ, στην Ίσο Κάλυμνο. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε, για εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Είναι ένα άλλο ένα μέτωπο αυτό στην Κάλυμνο. Κάλυμνος λοιπόν είναι ο ασώματος Ρεθύμνου, που είναι πολύ σοβαρό τώρα μέτωπο αυτό. Έχαμε αναζωπήρωση στην Πάρο, ενώ υπάρχει και μέτωπο πυρκαγιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Να σας πω επίσης ότι σε μήνυμα που μου στέλνει η φίλη μου η Μία, καθώς είναι στο δρόμο στην Εθνική προς την Πάτρα, επισημαίνει να οδηγεί ο κόσμος προσεκτικά, γιατί έχει τόσο πολύ αέρα, φυσάει, που σημαίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνα. Καμιά φορά, ξέρετε, κουνάει και τα μάξι όταν είναι πολύ έντονος ο άνεμος. Και η Αργυρόμοντος εδώ, έχουμε δύο ακινητοποιημένα φορτηγά στην άνοδο Κηφισού, μεσαία και δεξιά λωρίδα, πριν τα πρακτορία, και όπως καταλαβαίνετε έχει δημιουργηθεί πολύ πολύ κίνηση. Βιβί, η Βιβί Γκίκα εδώ μαζί μας. Οι μέρες είναι πλούσιες, έτσι, πλούσιες, δεν σταματάμε, ναι, δεν χαλαρώνουμε ποτέ.
2: Να σβήσουν φωτιές, να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ δύσκολες οι μέρες.
0: Δυστυχώς.
2: Σήμερα, δυστυχώς.
0: Ναι. Να πω και καλησπέρα στο Γιάννη από την Κέρκυρα που μου στέλνει μήνυμα και σκέφτεται, λέει, και εκείνο την πολύ δύσκολη θέση των περισβεστών που δίνουν τη ζωή τους στο καθήκον. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εμείς λέγαμε να συνεχίσουμε λίγο να λέμε και τίποτα πιο χρηστικό για τον κόσμο που μας ακούει. Λέγαμε χθες για τις νέες ταυτότητες και υπήρχε και ένα ερώτημα, Βιβί, τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιος είναι ανάπηρος, δεν μπορεί να σηκωθεί. Δεν μπορεί να πάει στο αστυνομικό τμήμα για να τη βγάλει.
2: Θα το δηλώσουν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και θα φτάσουν εκεί Μαρία αστυνομική και θα κάνουν όλη τη διαδικασία. Όπως και εσύ έλεγες χθες
0: ότι
2: έγινε με τον μπαμπά σου. Ναι, ότι ήρθαν αστυνομικοί και του βγάλανε τη φωτογραφία και πήραν.
0: Κανονικά έγινε μέσα στο σπίτι.
2: Κανονικά θα τον εξυπηρετήσουν άμεσα οι αστυνομικοί, θα πάνε στο σπίτι και θα έχουν όλοι έτσι, θα μπορέσουν να βγάλουν την ταυτότητά τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ έτσι ωραίο θέμα για τον τουρισμό για όλους, για διακοπές.
0: Ωραία.
2: Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα από τις 7 Αυγούστου και έχουμε σημαντικές αλλαγές. Αυξήθηκαν λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Α, για αυτούς που δικαιούνται.
2: Ακριβώς, αυξήθηκαν λίγο για αυτούς που δικαιούνται. Να σας πω ότι θα πάρουν το βάουτσερ, θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Τώρα να πούμε ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ποιος δικαιούται δηλαδή.
2: Ποιοι δικαιούται. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο του εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ από 19.000 που ήταν. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από 31.000 που ήταν. Και για οικογένειες με παιδιά φτάνει μέχρι και τις 58.000. Για πρώτη φορά θα μπορούν να έχουν και τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, αλλά και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας θα μπορούν να κάνουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό. Δηλαδή, ό,τι εισόδημα και να έχουν θα μπορούν να συμμετέχουν.
0: Αυτό πολύ.
2: Ναι. Πού μπορούν τώρα να κάνουν την αίτηση? Μπορούν να κάνουν την αίτηση στο gov.gr.
0: Σήμερα άνοιξε.
2: 7 Αυγούστου ανοίγει, ανοίγει από τις 7 Αυγούστου. Ή στον gov.gr ή στον gov.vouchers.gr. Οι όσοι είναι πιο, δεν έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με την τεχνολογία,
0: ναι,
2: θα μπορούν να πηγαίνουν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών της περιοχής τους και να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Στα ΚΕΠ.
2: Ναι, στα ΚΕΠ, ακριβώς.
0: Υπάρχουν τα ΚΕΠ.
2: Ναι, υπάρχουν. Σε κάποιες περιοχές δεν έχουν κλείσει παντού.
0: Ναι, είχαν υπάρχουν, κλείσει,
2: υπάρχουν. Να υπάρχουν.
0: Θυμάμαι στην Δάφνη υπάρχει ένα. Ναι, υπάρχουν. Κατά τόπους περιοχές έτσι υπάρχουν.
2: Ναι. Τώρα να σου πω ότι όσοι επιλεγούν θα δουν το ποσό της επιδότησης να πιστώνεται στην άλλη ψηφιακή τους κάρτα. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή της διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε όλη την Ελλάδα. Όπου επιλέξουν
0: είναι
2: να πάνε.
0: Είναι συγκεκριμένες νομίζω και ημερομηνίες. Δεν μπορείς να πας όποτε θες. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν μπορείς να πας. Γίνεται και αυτό με κλήρωση.
0: Ναι, να γιατί ξέρεις, θα υπάρχουν, ναι, πούμε, κάποιοι ξενοδόχοι που λένε ότι την περίοδο 19-25. Μπορείτε, ας πούμε, στην Τίνο.
2: Εκεί. Είναι, ναι, και κάποιοι, ας πούμε, που κάποια περίοδο, λέμε τώρα, που λέγονται υψηλή περίοδος, δεν διαθέτουν τα καταλήμματά τους.
0: Είναι καλύτερα να πας εκτός υψηλής περίοδου.
2: Είναι
0: δηλαδή
2: καλύτερα
0: να μην είσαι μέσα στο πρώτο, ναι, 15η μέρο του Αυγούστου.
2: Μπορεί όμως και να βρεις σε υψηλή περίοδο.
0: Μπορεί και να βρεις.
2: Ναι, μπορεί και να βρεις. Αν το ψάξεις, μπορεί και να βρεις. Έχει και τα Χριστούγεννα. Κάποιος μπορεί να κάνει χειμερινές διακοπές.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Μπορεί να επιλέξει να πάει το χειμώνα κάπου. Έχω φίλους που έχουν παλαιότερα είχαν κληρωθεί στον τουρισμό για όλους και έλεγαν: εγώ δεν θέλω να πάω το καλοκαίρι και πήγαιναν το χειμώνα σε κάποιο χειμερινό προορισμό.
0: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία, ναι.
0: Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να ξεκουραστείς.
2: Ναι. Αυτό είναι το παν. Μπορείς να φύγεις, να έχεις τη δυνατότητα να ξεκουραστείς που είπες και εσύ.
0: Εγώ σε λίγο θα μιλήσω με νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού για το τι πρέπει να έχει το φαρμακείο του καλοκαιριού. Εμείς όμως αύριο. Mm-hmm. θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να δούμε και τις ημερομηνίες, τι πρέπει, τι οφείλουμε να έχει το φαρμακείο πια το αυτοκίνητο.
2: Το αυτοκίνητο, ωραία.
0: Να το δούμε αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Πρώτα Θεός, αν δεν έχουμε καταστραφεί, κάθε φορά που είναι να κλείσω έναν άνθρωπο, αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, όταν παίρνω τηλέφωνο και λέω θέλω να βγούμε να συζητήσουμε αυτό. Πρώτα Θεός, αν δεν καταστραφεί ο κόσμος και αν δεν καούμε. Και μου λέει σιγά, τι μπορεί να συμβεί. Α, δείτε εδώ. Ακούτε τις ειδήσεις και θα δείτε τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Βιβίγκικα μαζί μας.
2: Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
17: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
16: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
17: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
16: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
18: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
16: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
19: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Λοιπόν, πάμε για μια ίστατη, μια τελευταία προσπάθεια. Σήμερα είναι 5η, 30 Ιουλίου. Αύριο είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου.
20: Τι κάνουμε?
0: Υποδεχόμαστε, πηδάμε τον Άξτο, έτσι λέμε. Ο καλός τον Άξτο. Άξτος, αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και υποδεχόμαστε τον Αύγουστο. Επιτέλους τα είπα σωστά. Λοιπόν, έχω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου, η οποία είναι νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Καλησπέρα σας.
21: Καλησπέρα κυρία Δουρουδή.
0: Τι κάνετε?
21: Και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
21: Προς το παρόν καλά. Μας ανησυχούν βέβαια οι φωτιές.
0: Ναι.
21: Αλλά σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Πραγματικά πολύ κρίμα. Δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα όλοι οι πυροσβέστες εκεί. Ακούμε και συγκλονιζόμαστε.
0: Έχουμε μαυρίσει τα καλοκαίρι μας και είναι κάτι που συμβαίνει, όπως βλέπετε, παγκοσμίως. Στη Γαλλία τι γίνεται,
21: σίγουρα,
0: στην Ισπανία τι γίνεται. Η γη φλέγεται παντού.
21: Απ' άκρη σ' άκρη.
0: Λοιπόν, να ξέρω.

0: επειδή είναι μπροστά μας καλοκαιρινές διακοπές. Και κάποιοι ήδη είναι σε καλοκαιρινές διακοπές. Εμείς, σαν Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καλούμε όλους τους πολίτες να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόληψης. Το πιο σημαντικό, λοιπόν, πριν από κάθε ταξίδι, είναι η πρόληψη για να απολαμβάνουμε όλες τις διακοπές μας με ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Να γνωρίζουμε κανόνες ασφάλειας, να αποφεύγουμε ρίσκα, να είμαστε προετοιμασμένοι για το πιο απλό συμβάν, αλλά και για το επίγον περιστατικό. Άρα, ένα από τα σημαντικότερα βήματα πριν ξεκινήσουμε τις διακοπές είναι να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να οργανώσουμε σωστά το φαρμακείο των διακοπών. Οπότε, να δούμε λιγάκι το περιεχόμενο. Πριν το αναλύσω, να διευκρινίσω ότι σίγουρα το φαρμακείο των διακοπών θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού, τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών, κυρίως όταν πρόκειται για άτομα με χρόνια νοσήματα. Ένα, λοιπόν, καλά εξοπλισμένο φαρμακείο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά πολύτιμο, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε άμεσα μικροτραυματισμούς, μέχρι τουλάχιστον να λάβουμε εξειδικευμένη φροντίδα ή και κάποια προβλήματα υγείας.
1: Τι πρέπει να έχει, λοιπόν?
0: Τι πρέπει να έχει, λοιπόν, μέσα? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχει διάφορα είδη περιποίησης τραυμάτων. Τώρα εδώ λέμε τα πιο σημαντικά, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τεράστιο φαρμακείο. Τα είδη, λοιπόν, είναι αντισηπτικά μαντιλάκια ή διάλειμμα αντισηπτικό. Μπορούμε να έχουμε φυσιολογικό ορό για να ξεπλύνουμε κάποιο τραύμα ή αν δεν υπάρχει καθαρό νερό, ή να ξεπλύνουμε τα μάτια. Αδιάβροχα αυτοκόλλητα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη, τα χάντζαπλα που λέμε. Γάζες αυτοκόλλητες αποσυρωμένες. Ένα λευκό πλάστικο αλλεργικό. Επιδέσμους ελαστικούς για να δέσουμε ένα στραμπούλευμα, ένα διάστρεμα. Μια λαβίδα. Ένα για να βγάλουμε
1: τη λαβίδα,
0: ξένο,
1: για να πατάς κάποιο αχινό, ας πούμε, έχεις μια λαβίδα. Ναι.
0: Θα μπορούμε να το βγάλουμε την ακίδα του. Μας κυπάει μια μέλισσα, αφήνει κάποιο κεντρί.
1: Ναι.
0: Να μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε. Ένα μικρό ψαλίδι, μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε έναν επίδεσμο, μια γάζα, ένα κομμάτι ρούχου. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα πολύμητερα, δηλαδή υπάρχουν ψαλίδια με στρογγυλεμένες άκρες. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε και παγωτίστη ή ξηρό πάγο. Ο ξηρός πάγος είναι πολύ πρακτικός όταν το μεταφέρουμε το φαρμακείο, γιατί απλά τον χτυπάμε και αυτό συνεργοποιείται.
1: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει ξηρός πάγος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φαίνεται στην αρχή, το πιάνεις, είναι ένα πακετάκι που ακούγεται σαν να έχει μπλίτσες μέσα. Αυτό μόλις το χτυπήσεις γίνεται παγωκίστη.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Βασικά φάρμακα. Τι εννοούμε? Πρώτα απ' όλα, οι χρόνιοι ασθενείς πρέπει να έχουν τα φάρμακα που τους έχει υποδείξει ο γιατρός τους να λαμβάνουν. Συνεπώς αυτά θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους. Από εκεί και πέρα, για τον υπόλοιπο πληθυσμό, αναλγητικά, αντιπηρετικά, ένα διαλλεργικό είτε σε πόσιμη μορφή είτε σε ταμπλέτες, αντιεμετικά, αντιόξινα για το στομάχι μας. Και επειδή πάμε διακοπές, οπωσδήποτε να μην ξεχάσουμε το αντιλιακό μας. Οι ειδικοί λένε χειμώνα-καλοκαίρι το αντιλιακό, γιατί η επίδραση του ήλιου στο δέρμα μας είναι αθρηστική και τα προβλήματα είναι αθρηστικά.
1: Ξέρετε, ακόμα, λοιπόν, και η μπλε οθόνη που βγάζει όλο αυτό το φως, επειδή είμαι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, χρειάζεται πάντα αντιλιακό, χειμώνα-καλοκαίρι, όπως το λέτε.
0: Ακριβώς. Μετά, να έχουμε μία κρέμα ή ένα τζέλ για ηλιακό έγκαυμα. Υπάρχουν και επιθέματα τζέλ που είναι για τα εγκαύματα, αν δεν έχουμε την κρέμα μας. Ένα εντομοπαθητικό οπωσδήποτε. Μία κρέμα που βοηθάει πολύ στην περίπτωση εξανθήματος, κνισμού, παγούρας δηλαδή. Και οπωσδήποτε μία κρέμα υδροκορτιζόνης. Από εκεί και πέρα, για την έκτακτη ανάγκη, τι έχουμε στο μυαλό μας? Το φαρμακείο, μην ξεχνάμε, να έχει μέσα γάντια, μάσκα, ένα αντισηπτικό χεριών. Είναι διαφορετικά τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε στα τραύματα και διαφορετικά το αντισηπτικό των χεριών. Θερμόμετρο. Χρήσιμες πληροφορίες, παράδειγμα, όπως είναι το ΆΜΚΑ. Δηλαδή, να γνωρίζουμε το ΆΜΚΑ μας. Μπορεί να χρειαστεί να πρέπει να πάρουμε εξειδικευμένη βοήθεια. Να χρειαστεί να συνταγογραφήσει ένας γιατρός κάποιο φάρμακο, μία εξέταση. Θα πρέπει να έχουμε, να γνωρίζουμε το ΆΜΚΑ μας. Όπου πάμε για διακοπές, θα πρέπει να μάθουμε πού είναι το πλησιέστερο νοσοκομείο, πού είναι το πλησιέστερο κέντρο υγείας, πού είναι κάποιο φαρμακείο. Να έχουμε στο κινητό μας τις επαφές έκτακτης ανάγκης. Βέβαια, ακόμα και όταν το κινητό είναι, δεν έχει μπαταρία, είναι επενεργοποιημένο, μπορούμε να κάνουμε κλήση έκτακτης ανάγκης, το 112, το 166, την αστυνομία, την πυροσβεστική. Και όταν είμαστε σε απομακρυσμένη περιοχή και χρειαζόμαστε βοήθεια, θα πρέπει να καλέσουμε είτε το 112 είτε το 166.

0: Αυτό είναι
1: απλές, μικρές, χρήσιμες συμβουλές.
0: Ακριβώς. Η διαφορά σου με το φαρμακείο αυτοκινήτου, επειδή θα μιλήσει τα αναλυτικά αύριο, είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε φάρμακα.
1: Ναι.
0: Γιατί το φαρμακείο μας πρέπει να είναι σε ένα χώρο προστατευμένο, να μην είναι στον ήλιο, να μην έχει υψηλές θερμοκρασίες, ναι, να μην εκτίθεται στο φως. Μεγάλη προσοχή με τα φάρμακα σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες λήξης.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι. Πολύ προσεκτική, ακριβώς. Πάρα πολύ προσεκτική. Ένα φάρμακο μπορεί να λήξει αν δεν τηρείται και δεν αποθηκεύεται σωστά και νωρίτερα την ημερομηνία λήξης. Και αυτό που θέλω για να κλείσουμε,
1: ναι, ναι, να κλείσουμε,
0: ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, η γνώση των πρώτων βοηθειών γενικά είναι γνώση ζωής και μπορεί να κάνει τη διαφορά τη στιγμή που κάποιος θα τη χρειαστεί περισσότερο. Συνεπώς, μπείτε, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να μπουν στην ιστοσελίδα την επίσημη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, redcross.gr, και μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά ποιο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιθυμούν να παρακολουθήσουν, αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
1: Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, φυσικά, κυρία Φωτοπούλου. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Και εσείς. Καλό σας απόγευμα.
1: Η κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου, νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Μικρές, απλές, αλλά πολύ σημαντικές συμβουλές για το φαρμακείο που πρέπει να έχουμε τώρα στις διακοπές. Υπάρχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα Θεσσαλίας. Έχουμε 8 πυροσβέστες με 5 οχήματα εκεί. Είναι υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 3 και καθώς πνέουν και 5 μποφόρ εκεί στην περιοχή. Και να πω, αποχαιρετώντας και κλείνοντας, ότι στα αγαπημένα brands Estée Lauder, Tom Ford, θα τα βρείτε στο Honda Center με έκπτωση έως 35%, La Mer 30%, το brand Clinique 35% και αν πάρετε 3 προϊόντα 40%. Επίσης, το brand Sisley έως και 30%, και αυτά είναι σημαντικά να τα ξέρετε, είναι εκπτώση τώρα αν θέλετε να πάτε να ψωνίσετε. Και τέλος, αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παραμείνετε εδώ στο Sky, η ενημέρωση δεν σταματάει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε και εδώ και αύριο στις 3. 31 Ιουλίου αύριο. Αύριο αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Να είστε καλά, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashvitzik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Βελτιωμένη εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έκαψε ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη, στη λεωφόρο ενώσεως, η οποία έκαιγε φυκιά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, στο Χαλκιό εγκαινιάζεται η στέγη Αγάπης. Στα εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Νουσών, κ. Μάρκος. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα 5η, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου ενημερώνει ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά 8 με 23 Αυγούστου. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην Οδός Καραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου, Οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, Οδός Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του. Σήμερα 10 και 4 το βράδυ η ελληνική κομμωδία Βαλκανιζωτέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Αύριο Παρασκευή 9 και μισή το βράδυ η αγγλική δραματική κομμωδία Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Ροντάδου Σικογλέντη. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού σήμερα 5η 6 και μισή το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με μια επετειακή εκδήλωση σήμερα 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Στη συνέχεια, μία ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9 και μισή το βράδυ με τίτλο Άρωμα Σμύρνης. Επίσης, στην Καλλιμασιά το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου θα αναβιώσουν τα παλιά επαγγέλματα, μία εκδήλωση με τίτλο Όπως Παλιά, από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο, στην Αλήθεια TV, καλεσμένος του Γιάννη Τζούμο, ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο περιβόλι έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο Χορομνήμες που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα, αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ, χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόδο Μήλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός. Εκδηλώσεις στα Καρδάμιλα συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου» από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Ο Σκαγκιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, πραγματοποιεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου μουσική βραδιά στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Ροντάδου. Δεύτερη γιορτή μελιού στα Ψαρά το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην Πλατεία Δημαρχείου. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελληνίο». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βιγλές. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973 η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσης Τριανταφύλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η κωμωδία του Μπόστ Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στο Μουσείο Μαστίχας. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι ο ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύκτη ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 36%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

ζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει, ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 22710 920.
4: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο για αυτό.
5: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπος την Μπένα,
5: έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα,
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Τιτίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
5: σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
4: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει

0: αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Βελτιωμένη εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έκαψε ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φυκιά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, στο Χαλκιός εγκαινιάζεται η στέγη Αγάπης. Στα εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών, κ. Μάρκος. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα 5η, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών ομού Χίου ενημερώνει ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά 8 με 23 Αυγούστου. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην Οδός Καραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου, Οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, Οδός Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέπρο Φίτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του. Σήμερα 10 και 4 το βράδυ η ελληνική κομμωδία Βαλκανιζωτέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Αύριο Παρασκευή 9 και μισή το βράδυ η αγγλική δραματική κομμωδία Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Ρονταδού Σικογλέντη. Το πολιτιστικό σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με μια επετειακή εκδήλωση σήμερα 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Στη συνέχεια, μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9 και μισή το βράδυ με τίτλο Άρωμα Σμύρνης. Επίσης, στην Καλλιμασιά το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου θα αναβιώσουν τα παλιά επαγγέλματα μια εκδήλωση με τίτλο Όπως Παλιά από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο, στην Αλήθεια TV, καλεσμένος του Γιάννη Τζούμου, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο Χωρομνήμες που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, 8 το βράδυ, χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόδο Μήλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος», στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός. Εκδηλώσεις στα Καρδάμιλα συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου» από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Ο Σκαγκιστικός Όμιλος Παναγίας Καλαμαθιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, πραγματοποιεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου μουσική βραδιά στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμαθιάς. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροντάδου, θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Ροντάδου. Δεύτερη γιορτή μελιού στα Ψαρά, το Σάββατο 1η Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην Πλατεία Δημαρχείου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελληνίο». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου, 11 το πρωί, στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βιγλές. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσης Τριανταφύλλη, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Την Τρίτη 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, η κωμωδία του Μποστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στο Μουσείο Μαστίχας. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι ο «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου, σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εξ υποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Η Θεά Αθηνά κατά τη διάρκεια του Τροϊκού Πολέμου ήταν με τους Έλληνες και μπερδευόταν στα εσωκομματικά τους συχνά πυκνά. Σε αυτό το επεισόδιο θα έρθουμε σε επαφή με δύο από τις φορές που η Αθηνά έχωσε τη μητούλα της στα τεκτενόμενα στο ελληνικό στρατόπεδο. Μία φορά ήταν τότε που έδωσε μανία, τρέλα δηλαδή, στον Έαντα και μία ακόμα όταν απέτησε από τον πατέρα της να κάνει αθάνατο τον Τιδέα, που εδώ που τα λέμε μάλλον το γούσταρε από λίγο έως πάρα πολύ.
1: pod.gr Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Για να πούμε ακόμα δύο πραγματάκια επί των πολεμικών κατορθωμάτων της θεάς Αθηνάς, για την οποία έχουμε εξηγήσει ότι ήταν η πιο ελληνίδα ή η πιο ελληνοποιημένη θεά του Ολύμπου, εξού και η μεγάλη αγάπη και αφοσίωση που της είχαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Σας είπα στο προηγούμενο podcast για το Διομήδη και πώς η θεά κατάφερε να τον προφυλάξει από το δόρυ του αδερφού της, του θεού Άρη, που κατευθυνόταν προς το στήθος του. Όπως έχετε ήδη εμπεδώσει, η Αθηνά έδαινε και Έλληνε στον Τροϊκό Πόλεμο, πάντα ταγμένη στο πλευρό των Ελλήνων. Αλλά εκτός από τη βοήθεια που προσέφερε στα πατριωτάκια μας για τον αξιοσέβαστο σκοπό τους να καταλάβουν την ισχυρή πόλη της Μικράς Ασίας και να κατασφάξουν τους Τρώες, όπως και έκαναν εν τέλει, μπερδευόταν και στα εσωκομματικά του ελληνικού στρατοπέδου η Αθηνά. Ατόφια Ελληνίδα δεν ήταν? Τι θα έκανε? Ούτε το γεγονός ότι μας υποστήριζε σήμαινε ότι δεν τα έπαιρνε κρανίο με μερικούς από εμάς και μάλιστα διασήμαντον αφορμήν. Ακούστε τώρα το επεισόδιο με τον Έαντα από τα πολύ σημαντικά της Ιλιάδας. Ο Αίας ο Τελαμόνιος, το Αίας βγαίνει από το Αιάζο που στην αρχαιοελληνική σήμαινε θρηνό και το Τελαμόνιος σημαίνει ο γιος του Τελαμόνα. Ο Αίας ο Τελαμόνιος λοιπόν ήταν από τους σπουδαιότερους ήρωες του Τροϊκού Πολέμου. Βασιλιάς της Σαλαμίνας, είχε πάρει μέρος στην εκστρατεία με 12 πλοία και τους αντίστοιχους στρατιώτες. Περιγράφεται ως ένας πελώριος σε ύψος, όγκο και δύναμη άνδρας, που έπαιρνε μέρος άφοβα στη μάχη και τσάκιζε κατά δεκάδες τους εχθρούς Τρώες. Ήταν ο δεύτερος πιο ανδρείος των Αχαιών μετά τον Αχιλλέα και ανώτερος ακόμα και από τον μεγάλο αρχηγό των Τρώων, τον Έκτορα. Είχαν μάλιστα μονομαχήσει οι δυο τους, ο Αίας και ο Έκτορας, κάτω από τα τείχη της Τρίας, πολεμούσαν όλη μέρα δίχως να επικρατήσει κανείς και τους σταμάτησε η νύχτα, οπότε τα παράτησαν γιατί δεν έβλεπαν την τύφλα τους, άρα ο αγώνας έληξε ισόπαλος. Πού να φαντάζονταν εκείνοι οι μυθικοί ήρωες ότι θα έρχονταν εποχές που οι μεγάλοι αγώνες θα γίνονταν μόνο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ σε γήπεδα με πλαστικό χορτάρι και κάτω από το φως των προβολέων που κάνουν τη νύχτα μέρα για να τους δείχνει τηλεόραση. Ο Έαντας ήταν ένας καλοκάγαθος γίγαντας. Όσο τρομερός ήταν στον πόλεμο, τόσο χαμογελαστός ήταν στην παρέα και τόσο πιο φιλικός απέναντι στους άνδρες του. Τώρα, πώς διάολο του ήρθε και άρχισε να κοκορεύεται ότι νικά μόνος του τον εχθρό δίχως τη βοήθεια των θεών και μάλιστα πώς του ήρθε να σβήσει από την ασπίδα του την όψη της Αθηνάς, δεν ξέρω. Κάτι τέτοια πάντως η Αθηνούλα δεν τα συγχωρούσε, οπότε άρχισε να τον βλέπει με μισό μάτι. Του τη φύλαγε του Έαντα, κι ας ήταν και ήρωας κι ας ήταν και παλικάρι, σκασίλα της Αθηνάς. Όταν κατελήφθη η Τρία, αλλά την τελευταία στιγμή ο Αχιλλέας έπεσε νεκρός από το βέλος που του κάρφωσε ο Πάρης στη φτέρνα, αυτά κάνουν τα ξόφτερνα στον πόλεμο, ο Έαντας όρμησε και πολεμώντας αλυσασμένος άρπαξε το πτώμα του ήρωα από τα χέρια των Τρώων που είχαν προσωρινά αναθαρίσει. Μετά λοιπόν λογικό ήταν να διεκδικήσει τα όπλα του νεκρού Αχιλλέα με τον οποίον ήταν και πρωτοξάδερφα, καθότι οι πατεράδες τους Πηλέας και Τελαμόνας ήταν αδέρφια. Τα όπλα του Αχιλλέα δεν τα θέλε ο Έαντας ούτε για να τα βάλει σε κανένα μουσείο στη Σαλαμίνα, ούτε να τα βγάλει αργότερα σε πληστηριασμό στους Σόθμπις και να οικονομήσει. Στην πραγματικότητα, τα όπλα ήταν ένα βραβείο αριστείας για τον Έαντα και πρακτικά ένα είδος διαδοχής για την αρχηγία του στρατεύματος. Εξάλλου, αν δεν ήταν αυτός, τα περιζήτητα όπλα θα είχαν καταλήξει στα εχθρικά χέρια. Πλην έπεσε πάνω στον πολυμήχανο Οδυσσέα, μάστορα της σύντριγκας, της διαπραγμάτευσης και των νοσοκομματικών συσχετισμών, αγαθός γίγαντας και αφελής ο Αίας, δεν έκανε προεκλογική εκστρατεία, συνεδρία στο Συμβούλιο των Αρχηγών, μιλημένα, φτιαγμένα, υπογείως όλα από τον Οδυσσέα, κατοχυρώθηκαν τα όπλα και η άτυπη αρχηγία στο βασιλιά της Ιθάκης, τιμή σένεκεν και καλά. Ο οποίος Οδυσσέας, πανέξυπνος και καταφερτζής ήταν, ο Δούριος ύπος δική του ιδέα ήταν, αλλά ως πολεμιστής δεν είχε δά και καμιά ιδιαίτερη διάκριση στον Τροϊκό πόλεμο, επιτελικός ήταν. Αντιθέτως ο Έαντας είχε φάει τα κομμάτια του στο μέτωπο. Αλλά έτσι δεν γίνεται πάντα. Νίκησε ποτέ ο αφελής τον τετραπέρατο και ο καλοπροαίρετος τον συμφεροντολόγο? Μετά τα πράγματα αγρίεψαν περισσότερο. Τα πήρε στην Κράνα ο Έαντας σαν είδα να τον αποκλείουν. Εμένα ρε που πολέμησα σαν 100 νοματέους και πληγώθηκα άπειρες φορές, πετάτε σαν στημένη λεμονόκουπα. Εσείς που κάθεστε στους θρόνους και μόνο διαταγές δίνετε, φώναξε. Οπότε όρμησε να τους πετσοκόψει και τον Αγαμέμνονα και τον Μενέλαο και όλους τους ατρίδες που ηγούνταν του ελληνικού στρατεύματος στην Τρία. Τα χρειάστηκαν εκείνοι όταν είδαν τον εξαγριωμένο γίγαντα να τους απειλεί, περικυκλώθηκαν από τους φρουρούς τους μπας και προστατευτούν, αλλά εκείνη την ώρα επενέβη η Αθηνά που του τα και φυλαγμένα του Έαντα. Και του ρίχνει, λέει, μέσα στο μυαλό μια δόση μανίας, τρέλας δηλαδή. Οπότε ο ήρωας άρχισε να κάνει απερίγραπτα και φρικιαστικά πράγματα. Βλέπει ένα κοπάδι πρόβατα που είχαν φέρει ως εκεί για να τα θυσιάσουν στην κηδεία του νεκρού Αχιλλέα και νομίζοντας ότι τα πρόβατα ήταν οι αρχηγοί που τον κορόιδεψαν, πέφτει απάνω στο κοπάδι και αρχίζει να τα πετσοκόβει. Καλά τα προβατάκια έτσι κι αλλιώς δεν θα γλίτωναν, από μαχαίρι θα πήγαιναν. Ο Έαντας όμως, όταν ήρθε στα συγκαλά του και είδε τον εαυτό του καταματωμένο και μανιασμένο ανάμεσα σε κομματιασμένα πτώματα προβάτων, με όλο το στράτευμα γύρω του να τον κοιτάζει κατάπληκτο και με ίκτο για το που μπορεί να καταντήσει ένας ήρωας, αποσάλταρε. Και καταντροπιασμένος δίνει μια και αυτοκτονή πέφτοντας πάνω στο σπαθί του. Έκανε χαρακίρι δηλαδή το ανθρωπάκι. Τα περιγράφει όλα αυτά πολύ γλαφυρά και άκρος λογοτεχνικά ο Σοφοκλής στην τραγωδία του Έαντας. Έτσι έληξε η σχέση Έαντα και θεάς Αθηνάς, λίγο βάρβαρα εδώ που τα λέμε. Αλλά πιο βάρβαρο ήταν το άλλο επεισόδιο της Αθηνούλας μας με τον Τιδέα. Ο Τιδέας, δείτε λοιπόν πως τα φέρνει άτιμη μοίρα, ήταν ο πατέρας του Διομήδη, τον οποίον η Αθηνά γλίτωσε από το δόρυ του Άρη μπροστά στην Τρία. Σε προγενέστερο χρόνο, στην εκστρατεία των 7 επί Θήβας, αυτός ο Τιδέας έπαιρνε μέρος στην επιδρομή ως γαμπρός του αρχηγού, βασιλιά του Άργους Άδραστου. Και πρέπει να ήταν πολύ ωραίος άντρας ο Τιδέας, θεωρητικός και γοητευτικός ή τέλος πάντων να είχε κάτι που κέντριζε το ενδιαφέρον των γυναικών, διότι φαίνεται ότι η Αθηνούλα, δηλωμένη αϊπάρθενος και μακριά από χαζοέρωτες, τον λυμπίστηκε. Έβλεπε λοιπόν από ψηλά τον Τιδέα να πολεμά και ποιος ξέρει τι βρωμιές σκεφτόταν. Κατά τον Απολλόδωρο πάντως σχεδίαζε και να τον παντρευτεί. Αλλά θεά εκείνη θνητός αυτός γινόταν? Βεβαίως και γινόταν, μόνο τους πανού τα γένια δεν γίνονται όταν πρόκειται για γυναίκα με σκοπό. Πάνω στην εκστρατεία λοιπόν χυμάει ο Τιδέας εναντίον ενός Θηβαίου ονόματι Μελάνυπου και αρχίζουν να μάχονται. Σκληρός αντίπαλος ο Μελάνυπος, καταφέρνει μια σπαθιά στον Τιδέα και του ανοίγει την κοιλιά, θανάσιμο χτύπημα. Αλλά και ο Τιδέας ήταν θεριό ανήμερο. Αν και βαριά πληγωμένος, τον καρφώνει στο στήθος, τέζα ο Μελάνυπος. Μετά τραβάνε παραπέρα τον πληγωμένο Τιδέα οι συμπολεμιστές του, προσπαθώντας να τον περιθάλψουν. Τι να περιθάλψουν δηλαδή εκείνη την εποχή, τρομάρα τους, αλλά τέλος πάντων. Η Αθηνούλα από ψηλά τρέχει ξεπαπούτσο τη στο Δία, που κι αυτός καθόταν στο θρόνο και σπάγε πλάκα με τη μάχη χαμηλά και με τα ανθρωπάκια που πετσοκόβονταν μεταξύ τους. «Πατέρα, θέλω μεγάλη χάρη, μεγάλη». «Τι θες, κοριτσάκι μου», ρωτάει εκείνος τρυφερά. «Τον βλέπεις τον Τιδέα εκεί κάτω στα τείχη της Θήβας?» Χασμουρήθηκε ο Big Boss. «Ποιον Τιδέα, ρε, ποιος είναι αυτός?» Χτύπησε ανυπόμονη η Αθηνά το ποδαράκι της στο πάτωμα. «Εκείνον καλέ, το στρατηγό των Αργυτών, που κοίταται πληγωμένος». Κοίταξε πιο προσεκτικά ο Δίας, είδε έναν που λίγο διέφερε από σφαχτάρι. «Ποιον, μωρή, αυτόν με τάντερα έξω?» «Ναι, αυτόν». Ξανακοίταξε ο Δίας. «Αυτόν που η κοιλιά του είναι απλωμένη στις μολόχες, η σπλήνα του ακουμπά στο αγκονάρι και το σηκώτη του σε λίγο θα είναι τηγανιτό από τον ήλιο που το τσουρουφλίζει?» «Ναι, μάλιστα αυτόν». «Τον βλέπω. Και λοιπόν, αν και δεν θα τον βλέπω για πολύ ακόμα, σε λίγο θα τον υποδεχτεί το αδερφάκι μου ο Πλούτονας στα κάτω πατώματα». Σούφρωσε το μουτράκι της η Αθηνά. «Γι' αυτό σε θέλω, μπαμπάκα μου. Θέλω να τον κάνεις καλά τώρα». «Να τον κάνω καλά?» «Εντάξει, να τον κάνω», μουρμούρισε ο Δίας αδιάφορα. Ούτε που ρώτησε γιατί. Σάματις οι μεγάλοι ασχολούνται με τα καπρίτσια των παιδιών. Τους κάνουν το χατήρι και τα ξαποστέλνουν. «Ναι, αλλά θέλω και κάτι άλλο», είπε ναζιάρικα η Αθηνά, που είχε αφήσει κατά μέρος τις ασπίδες, τα δόρατα και τις περικεφαλές και τους πολεμικούς πεάνες και είχε θυμηθεί πως ήταν γυναίκα. «Μιας και θα τον θεραπεύσεις, κάν τον και αθάνατο μαζί. Δύο σε ένα, για να μην κουράζεσαι, στο λέω». Εκεί γύρισε πρώτη φορά ο Δίας και την κοίταξε με σμιχτά τα φρύδια. «Αθάνατο? Τι λες τώρα? Για ποιο λόγο να τον κάνω αθάνατο τον ετοιμοθάνατο? Αυτή είναι τιμή για ελάχιστους. Αλλιώς τα γεμίζαμε απέθαντους εδώ πάνω. Τι το κάναμε εδώ πέρα? Όλοι κουτσί στραβεί στην Αθανασία. Αν το πάμε έτσι, σε λίγο θα χρειαστεί να νοικιάσω κι άλλο βουνό απέναντι για να μας χωρέσει». Αλλά η Αθηνούλα ήταν πεισματάρα. Θέλω, έσκουξε. «Έλα καλέ μπαμπά, σου έχω ζητήσει εγώ ποτέ τίποτα?» «Μωρέ, όλο ζητάτε όλοι σας», μούγκρισε ο Δίας, «αλλά τέλος πάντων έχει χάρη. Και συγγνώμη, άμα τον κάνω αθάνατο, τι τον θες δηλαδή, τι θα γίνει?» «Θα τον παντρευτώ, μπαμπά. Τον αγαπάω. Και άπαξ και γίνει αθάνατος, δεν θα έχω τυπικό κόλλημα από το καταστατικό του Ολύμπου». Ξανακοίταξε στα χαμηλά ο Δίας. «Ρε, είσαι σίγουρη? Γιατί εμένα μου φαίνεται σκατόφατσα ο τύπος». «Όχι, μπαμπά, κάνεις λάθος. Είναι πολύ καλό παιδί και ευγενική ψυχή». Κουνάει το κεφάλι του ο Δίας, γεμάτος αμφιβολίες, και ετοιμάζεται να κάνει τον Τιδέα αθάνατο. Και εκείνη την ώρα τι βλέπουν πατέρας και κόρη? Ένας συμπολεμιστής του Τιδέα, ο Αμφιάραος, πάει στο νεκρό μελάνυπο που κοίτονταν παρακάτω, του κόβει το κεφάλι με μια σπαθιά και το πάει για δώρο στον πληγωμένο Τιδέα. Και τι κάνει εκείνος όπως ήταν ξαπλωμένος χάμο? Γεμάτος μανία που τον είχε πληγώσει ο μελάνυπος, ανοίγει το κρανίο του κομμένου κεφαλιού και τρώει όλο τον εγκέφαλο. Τον ρούφηξε με τη μία, τον κατάπιε ο άθλιος και έγλυφε μετά και τα δάχτυλά του. Γουρλώνει τα μάτια η Αθηνά μπροστά στη μιαρή πράξη που διαδραματιζόταν μπροστά της, κάνει ένα μπιλιάχ, ξερνάει όλο της το μεσημεριανό στα αγκονάρια του Ολύμπου. Είναι σαν να πας κάποιον σε ένα πανάκριβο γκρουμέ εστιατόριο με αριστοκρατική πελατεία και ασημένια μαχαιροπύρουνα και εκείνος να παραγγείλει μια βραστή γουρουνοκεφαλή ολόκληρη, την οποία θα αρπάξει με τα χέρια και θα αρχίσει να την τρώει, ροκανίζοντας τα αυτιά και τη μύτη του γουρουνιού με τα ξύγκερα σουρώνου στο φράκο του. Βάζει στο μεταξύ κάτι τρανταχτά γέλια ο Δίας που αντιβούηξαν οι χαράδρες του Ολύμπου. «Αυτός, παιδάκι μου, είναι το καλό παιδί και η ευγενική ψυχή που μου έλεγες? Μπράβο, Αθηνά μου, ωραία επιλογή έκανες. Να τον κάνω αθάνατο τώρα ή να περιμένω λιγάκι να το ξανασκεφτείς?» «Να λείπει το βύσσινο με τις Αθανασίες», είπε αειδιασμένη και φουρκισμένη η Αθηνά. Έχασε ο Τιδέας την αιωνιότητα και την Αθανασία επειδή ήθελε να ρουφήξει ένα ανθρώπινο μυαλό. Άμα δεν έχεις μυαλό. Αμέσως μετά, κατά τον Απολλόδωρο, η Αθηνά κατέβηκε από τον Όλυμπο στην Αττική για να εξαγνιστεί στα νερά του Ηλισσού ποταμού. Εγώ νομίζω πως απλώς ήθελε να ρίξει λίγο κρύο νερό στην κεφάλα της και να συνέλθει από τη βλακεία που παρολίγο να κάνει. Τι τα θέτε, κοριτσάκια. Κάπου μπροστά στο Καλιμάρμαρο θα έκανε το εξαγνιστικό της μπάνιο η Αθηνούλα μας. Εκεί στο φανάρι που στρίβουμε από Βασιλιάς Κωνσταντίνου προς Παγκράτη, όπου από ό,τι υποστήριζαν κάτι αρχαίες φήμες, είχε μια πολύ καλή κολύμπα ο Ηλισσός με γάργαρο παγωμένο νεράκι. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
8: Και επιτέλους φτάνει στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
4: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπος την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τιτίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι μετά την ολονύχτια μάχη πυροσβεστών, εθελοντών, εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση και κατοίκων. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται πλέον σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και δεν αποκλείονται αναζωπηρώσεις. Απίστευτο και όμως αληθινό. Χθες, με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος θεώρησε σκόπιμο να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο κατά παράβαση της παραγράφου 1.3 του άρθρου 8 της πυροσβεστικής διάταξης. Το είδαμε και αυτό, προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χ ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, επεμβαίνοντας στο σημείο, σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους. Και έτσι το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα εγγενιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Στα εγγένεια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα 5η στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους, επαγγελματίες και ιδιώτες, καθώς και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με τις οποίες εμπλέκεται, ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Μύριο. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης Πάλα, στόχος της εκδήλωσης είναι σημαντικές προσωπικότητες με διαφορετικές επιλογές ζωές να μιλήσουν σε νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Κέλλη Λουφάκη, ο Στέφανος Ξενάκης, ο Γιάννης Φουντούλης και άλλοι. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην οδός Καραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, στην οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα 5η στις 10 και 4 το βράδυ με την ελληνική κωμωδία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα και αύριο Παρασκευή 9.30 το βράδυ με την αγγλική δραματική κωμωδία Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Φρονταδού Σικογλέντη. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576 816 και 6973 783 829. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών της Εκκλησίας σήμερα 5η 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση σήμερα 5η 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Επίσης το Σωματείο διοργανώνει και φέτος ένα διήμερο αναβίωσης των παλιών επαγγελμάτων. Το διήμερο αυτό που βασίζεται στα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιμασιάς και στόχο έχει την προβολή του μουσείου σε όλο το νησί και στους επισκέπτες του και τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου με τίτλο «Όπως παλιά στην Καλλιμασιά» από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτητας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται, με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια, κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου ξεκινά το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς, ενώ τις συμμετοχές θα αξιολογήσει η Ειδική Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Μπούζουρα και ακόμη δύο μέλη, η οποία θα απονείμει βραβεία στα τρία κορυφαία πιάτα τόσο στην κατηγορία της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής, το διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα. Αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο περιβόλι έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χορομνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Η έκθεση «Χορομνήμες» γεννήθηκε από την ανάγκη να επιστρέψει σε εκείνες τις ανέμελες στιγμές της παιδικής ηλικίας, τότε που ο χορός ήταν παιχνίδι, η φαντασία δεν είχε όρια και το περιβόλι μεταμορφωνόταν σε ένα μαγικό δάσος γεμάτο πλάσματα, χρώματα και ιστορίες, σημειώνει ο Νίκος Σούτης. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλε σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις στα μέσα Αυγούστου στις Καριές, στα Μεστά, στην Παλαιά Ποταμιά, στον Ανάβατο και στον Εγρηγόρο, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων «Αδαμάντιος Λαιμός». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου στην Προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ. Συνέχεια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων με την παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου συγγραφέα Μάρκου Μισέ «Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας». Εκδόσεις ΑΠ 2026. Ομιλητές θα είναι η Δέσποινα Γεμέλου, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας, Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός, Άννα Παπή, φιλόλογος, διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα, Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος στον εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίκλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου θα μάθουν τι είναι οι βίκλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Buck 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτακτορίας, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μποστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Τζουγανέλη, την Τρίτη 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 9 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά επί. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγασσες Πυρηνός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ παράκληση Ιερό Ευγέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, 7 το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κορασίδων, η εθνική ομάδα νίκησε με 11-5 τη Νέα Ζηλανδία και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Σήμερα η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ουγγαρία. Στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου είχε νικήσει με 8-5 την προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια και αίτητη μέχρι τώρα Ισπανία, και έτσι κατέλαβε την πρώτη θέση στον ομιλό της. Για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 78-77 τη Σερβία και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 21 πόντους. Ο κολυμβητής του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου Κωνσταντίνος Κέλης πήρε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία εφήβων και την πέμπτη στη γενική κατηγορία στα 5.000 μέτρα επιφανείας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων που έγινε στα Ιωάννινα. Ο νεαρός Χιώτης Πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής μετέχει στην 15η της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παίδων που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ από 3 έως 9 Αυγούστου. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Χιώτης επιθετικός Δημήτρης Καπός κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Ελλάδας Σόκα Ποδοσφαίρου. Η αναγέννηση Θελοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Οδυσσέα Μακρύδη που έπαιζε στον Ατρόμητο. Ο Άτλας Νεχωρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Ανέστη Μπακιρτζή που έπαιζε στον Πανινούσιο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη, στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάσι και Κυλιάρη, στη συμβολή των οδών Μιλονάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1925, μετά από διαφωνίες που διαρκούν χρόνια, τοποθετείται το άγαλμα του Κανάρη στον δημοτικό κήπο, σημείο που βρίσκεται μέχρι σήμερα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: ψωμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Πιστεί εδώ στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας για ακόμη μία φορά με τον Θανάση Φρυδά στο ένα μικρόφωνο
1: και την Ειρήνη Αναγνώση στο άλλο.
0: Με ειδήσεις τεχνολογίας που μας αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ειδικά άμα είναι για τεχνητή νοημοσύνη κανένα διάστημα.
0: Εμείς από πότε λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Είμαστε μπροστά από την εποχή μας, αλλά θα μας το αναγνωρίσουμε.
1: Εντάξει, μπροστά από την μετά. Εποχή μας.
0: Πόσα χρόνια λέμε πριν κάνει την μαζική σου εμφάνιση?
1: Όσα χρόνια γράφει και η σχετική ειδησιογραφία. Δηλαδή, εμείς από το μυαλό μας τα βγάζουμε.
0: Από το μυαλό μας δεν τα βγάζουμε, αλλά τα επιλέγουμε. Έχει πολλά να επιλέξεις.
1: Με αυτά που λες, έπεσε το μικρόφωνο. Λοιπόν, αν θες να πεις ένα μπράβο στην εκπομπή αυτή, μπορεί να πεις ότι είναι μία από τις ελάχιστες αμυγός τεχνολογικές εκπομπές που υπάρχουν στα ελληνικά ραδιόφωνα. Αυτό μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Άλλες δάφνες νομίζω δεν μας αναλογούν. Γιατί εντάξει, podcast τεχνολογία συναντάς σε ραδιόφωνο, κανονικό ραδιόφωνο, δηλαδή που έχει πρόγραμμα και δεν είναι playlist και προηχογραφημένο υλικό, είναι νομίζω λίγες.
0: Όμως εμείς θα μπούμε και στη διαδικασία των podcast, προσεχώς.
1: Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε από τα γενέθλια που είχαμε. Τα οποία γενέθλια της εκπομπής είναι 17 Νοεμβρίου. Βγάζει 17 Ιουλίου. Εντάξει, θα μου πείτε 8 μήνες.
0: 17 είναι.
1: Εντάξει, 17 το ένα, 17 το άλλο.
0: Οπότε θα έχουμε μπει στη διαδικασία προετοιμασίας μιας σειράς podcast με τον τίτλο
1: Τεχνολογικά.
0: Τεχνολογικά.
1: Έτσι, προσπαθούμε να το λέμε σωστά.
0: Να εκλαϊκεύσουμε είναι πιο σωστό, την τεχνολογία.
1: Σκέτο σωστό είναι αυτό, είναι το ίδιο πράγμα που προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα μέσα της αλήθειας να κάνουμε. Αυτή τη φορά το κάνουμε μέσα από ένα νέο εργαλείο. Πολύ καιρό το σχεδιάζαμε και νομίζω ότι σιγά σιγά θα βγει επιτέλους στον αέρα και αυτό θα κάνει τα πρώτα του βήματα.
0: Θα μας βρείτε στο Spotify, στο YouTube που έχει podcast.
1: Και εντάξει, εννοείται ότι οι ακροατές του ψηφιακού Αιγαίου, οι πιστοί ακροατές, πρέπει να το μάθουν πρώτοι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις όσον ούπο.
1: Και επίσης ένα από τα πολλά είναι ότι θα περιμένουμε και προτάσεις. Λίγο αφού ακούσετε ένα-δύο και καταλάβετε την προσπάθεια που γίνεται, αφού σας πούμε και εμείς περισσότερα πράγματα από όταν βγουν στον αέρα, θα περιμένουμε να μας προτείνετε και ανθρώπους που θεωρείτε ότι ταιριάζουν σε αυτό το ύφος και το πλαίσιο του συγκεκριμένου podcast, έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε να ακουστούν ιστορίες τεχνολογίας ή εν πάση περιπτώσει και τεχνολογίας που αναδεικνύουν όμορφα πράγματα.
0: Γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στα podcast δεν είμαστε μόνο οι δυο μας. Πάντα υπάρχει και ένας καλεσμένος.
1: Ναι, εντάξει, αν θέλαμε μια εκπομπή για να καταλέμε που έλεγε η συγχωρημένη γιαγιά μου, έχουμε ήδη μία. Οπότε ναι, είπαμε, η ιδέα αυτή είχε γεννηθεί χρόνια πριν, γιατί όταν φέρναμε ένα καλεσμένο εδώ, το οποίο μας άρεσε πολύ να το κάνουμε, αλλά όπως παρατηρείτε όσοι είστε ακροατές εκπομπής πολύ καιρό, το έχουμε σταματήσει. Γιατί? Η αιτία είναι οι διαφημίσεις. Το ραδιόφωνο απαιτεί διαφημίσεις.
0: Είναι οι διαφημίσεις, είναι ο συγκεκριμένος χρόνος που πρέπει να έρθει.
1: Ακριβώς.
0: Ο καλεσμένος.
1: Είναι οι διαφημίσεις, είναι το live, για να είμαστε δικαίοι, ότι πρέπει να μπορεί την ίδια ώρα που είναι η εκπομπή, που εμείς μπορούμε να την κάνουμε Πέμπτη, που δεν βολεύει πολλούς ανθρώπους. Αυτά και τα δύο τώρα έρονται με τα podcast. Οπότε είναι ευκαιρία να πάρεις έναν άνθρωπο, να κάνεις μια κουβέντα, να αναδείξεις τις απόψεις του, να γίνεις έτσι κοινωνός των ιδεών του και βέβαια να τις μοιραστείς και με όλο τον κόσμο. Κάτι το οποίο μας αρέσει πολύ να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε μέσα από αυτά τα podcast.
0: Ακριβώς, και δεν θα τα χάσετε και από το ραδιόφωνο.
1: Αλίμονο, κάτσε, εμάς η μεγάλη μας αγάπη είναι το ραδιόφωνο, παιδιά, όλα και όλα. Εντάξει, καλά είναι τα podcast. Εγώ προσωπικά τα αγάπησα από πολύ νωρίς, επειδή δεν έχω διαφημίσεις, έτσι. Είμαι αντιδιαφημιστικός χαρακτήρας, είναι γεγονός αυτό τώρα, ό,τι και να λέτε, έχετε δίκιο, αλλά αφού αυτό είμαι.
0: Οπότε θα συνδυάσουμε και τα δύο.
1: Είναι σπάνιο να δουλεύεις σε μια εταιρεία και να δίνεις ιδέες για διαφημίσεις, ενώ δεν θέλεις εσύ. Εντάξει, το έχω αποδεχτεί. Αυτά, δεν έχουμε άλλα να σας πούμε σχετικά με αυτό. Από εκεί και πέρα θα βγουν σιγά σιγά στον αέρα με κάποιους φίλους, με κάποιους αγαπημένους της εκπομπής, αλλά και με ανθρώπους οι οποίους στάθηκε ευκαιρία να τους γνωρίσουμε ακριβώς το όχημα αυτό των τεχνολογικών podcast που
0: έτσι,
1: έρχονται.
0: Έτσι. Λίγο υπομονή.
1: Ναι, ιδανικά σήμερα θα παίζει το πρώτο, αλλά εντάξει, πέσα μια εβδομάδα έξω.
0: Θα σας έχουμε πολύ περισσότερα και στην επόμενη εκπομπή και πιθανά και να αποκαλύψουμε κάποιους από τους καλεσμένους. Θα κάνουμε τώρα το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε με τεχνητή νοημοσύνη και το πώς αυτή επιδρά σε έναν τομέα ο οποίος είναι και ραδιοφωνικός, έτσι, μουσική στο ραδιόφωνο. Είναι συνδεδεμένη η μουσική με το ραδιόφωνο.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η είδηση που έρχεται.
0: Και θα δούμε πώς επιδρά λοιπόν εκεί.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Velvet Sundown.
1: Sundown, ε?
0: Sundown.
1: Όχι Shutdown.
0: Πρέπει οπωσδήποτε κάποτε να κάνεις μια εκπομπή με λέξεις.
1: Σ' αρέσει, ε?
0: Πρέπει, δεν είναι ότι μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Η ζωή σου όλη αυτό το πράγμα.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν μου αρέσανε ποτέ τα φιλολογικά μαθήματα, ε? Και έχω γίνει, πώς το λένε, λάτρης των λέξεων και το... χωρίς να έχω και το σωστό υπόβαθρο, μάλιστα. Το προσπαθώ από μόνη μου.
0: Πάντως εγώ όποτε ακούσω κάτι τέτοιο, αντί να σκέφτομαι τον Παπινιώτη, ότι το μυαλό μου πάει σε σένα. Λέω τώρα ρίτε τα 500 και τα λέει, όχι, είναι λάθος.
1: Λοιπόν, το Velvet Sundown, το Velvet Sundown είναι μια νέα μπάντα.
0: Λοιπόν, είναι όνομα νέας μουσικής μπάντας, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο μεταδόσεις στο Spotify.
1: Μόλις σε λίγες εβδομάδες, έτσι.
0: Προκαλώντας προφανώς σοβαρή αίσθηση στη μουσική βιομηχανία.
1: Τι είναι το εντυπωσιακό τώρα σε αυτό?
0: Λοιπόν, το συγκρότημα, τα τραγούδια, οι εικόνες, ακόμα και η ιστορία πίσω από το συγκρότημα
1: το ναι.
0: δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Λέγοντας αυτό, σήμερα έκαναν την εμφάνιση, σήμερα το είδα εγώ, μπορεί να είναι μέρες, και βίντεο που δείχνουν να κάνουν καταδύσεις, άλογα, ζεύρες, πίθηκοι. Ωραίες όμως καταδύσεις, δηλαδή το άλογο πάει στην εξέδρα της κατάδυσης, σηκώνεται στα δύο του πόδια, πάει ψηλά, κουλουριάζεται και πέφτει στην πισίνα βγάζοντας και το λιγότερο, γιατί έτσι γίνει η σωστή κατάδυση, πρέπει να βγάλεις το λιγότερο δυνατό νερό, σκάζοντας μέσα στο νερό. Αποτέλεσμα και αυτό τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν υπάρχει άλογο ή ζεύρα που να κάνει κατάδυση.
0: Μετά από αυτή τη τελευταία δήλωση που καταλαβαίνετε ότι ήταν απαραίτητη, γιατί ορισμένοι από εσάς μπορεί να πιστεύετε ότι όντως κάποιο άλογο ή κάποια ζεύρα μπορεί να κάνει κατάδυση. Να οι παρατήσεις που έχουν να κάνουν τα βιντεάκια αυτά υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό.
1: Εγώ τώρα το είδα, το είπα.
0: Και εμένα μου τα είχαν δείξει, οπότε απλώς ενημέρωνα ότι επειδή εμείς δεν αφιερώνουμε αρκετό χρόνο σε social media, υπάρχει πιθανότητα να μείνουμε λίγο πίσω.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν αφιερώνω ειδικά εγώ.
0: Ναι. Είναι επειδή έχει ελαφρύ πρόγραμμα γενικά.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί. Εντάξει, υπάρχει υποψία ότι, ας το πούμε, έγινε μια σοβαρή προσπάθεια να προωθηθεί αυτή η μπάντα μέσα στην πλατφόρμα του Spotify. Αυτό δεν το ξέρουμε αν έγινε όντως ή όχι. Αλλά αρχικά η συγκεκριμένη μπάντα ήταν μια τετραμελής μπάντα με ήχο που θύμιζε folk rock 60, 70 κτλ. Και με κανονικούς ανθρώπους και όλοι πίστεψαν ότι είναι όντως μια μπάντα που τώρα ξεκινάει, η οποία έβγαλε και 2 άλμπουμ. Βέβαια το ότι έβγαλε 2 άλμπουμ μαζεμένα τον Ιούνιο, εντάξει, είναι και τόσο εύκολο, αλλά λένε ρε παιδί μου, εντάξει, τα είχαν τα παιδιά έτοιμα.
1: Το ένα κομμάτι πάντως του ενός άλμπουμ κατέκτησε την κορυφή των viral 50 σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία, που είναι χώρες με σοβαρή μουσική βιομηχανία από πίσω, έτσι.
0: Οι φήμες για το αν η μπάντα ήταν πραγματική οδήγησαν σε αποκαλύψεις. Ένας συνεργάτης εισαγωγικά αποκάλυψε ότι χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Suno για τη δημιουργία των τραγουδιών και ότι το όλο εγχείρημα ήταν ένα καλλιτεχνικό hoax, ένας, πώς το λέμε, αστικός μύθος.
1: Αρχικά οι επίσημοι λογαριασμοί του συγκροτήματος το διέψευσαν, όμως στη συνέχεια παραδέχθηκαν ότι πρόκειται για ένα project που ζει κάπου ανάμεσα στο ανθρώπινο και το μηχανικό.
0: Έχει ένα πολύ όμορφο κείμενο που έχουν γράψει στο προφίλ του στο Spotify, το οποίο καταλήγει με αυτή τη φράση.
1: Η υπόθεση Velvet Sundown άνοιξε ένα μεγάλο διάλογο για τη διαφάνεια και την αυθεντικότητα στη μουσική.
0: Σήμερα οι πλατφόρμες streaming όπως το Spotify δεν υποχρεούνται νομικά να επισημαίνουν αν ένα τραγούδι ή ένας καλλιτέχνης είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας τους ακροατές στο σκοτάδι σχετικά με την προέλευση της μουσικής που ακούνε.
1: Ο Ρομπέρτο Νέρι, που είναι διευθύνων σύμβουλος της Ivors Academy, Τόνισε ότι οι τέτοιες περιπτώσεις εγείρουν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, πνευματικής ιδιοκτησίας και συνένεσης.
0: Ενώ η Sophie Jones ζήτησε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να θεσπίσει υποχρεωτική σήμανση για AI-generated τραγούδια και να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών.
1: Η Liz Bailey, που είναι συγγραφέας και μουσικοκριτικός, προειδοποίησε ότι οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες κινδυνεύουν να δουν τη δουλειά τους να χρησιμοποιείται χωρίς αποζημίωση για την εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης. Όπως συνέβη με το γνωστό περιστατικό που ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αντέγραψε τις φωνές των The Weeknd and Drake.
0: Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για ρύθμιση, δεν υπάρχει ακόμα κάποιο σαφές νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει τις πλατφόρμες να ενημερώνουν το κοινό για το αν η μουσική είναι ή όχι η δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Η απουσία διαφάνειας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης καλλιτεχνών και παραπλάνησης των καταναλωτών.
0: Η περίπτωση του Velvet Sundown αποτελεί σημείο καμπής για τη μουσική βιομηχανία, καθώς την νοημοσύνη διεισδύει όλο και βαθύτερα στη δημιουργία και τη διανομή τραγουδιών.
1: Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η νομοθεσία και οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις, διασφαλίζοντας διαφάνεια και δίκαιη μεταχείριση για όλους τους δημιουργούς.
0: Εμείς μη έχοντας αποφασίσει αν θέλουμε ακόμα να αρχίσουμε να παίζουμε μουσική που έχει φτιαχτεί από AI, έχει πάρθει αυτή η αποφασή από την ομάδα, δεν τα βάλαμε τα κομμάτια σήμερα. Εγώ τα άκουσα ωστόσο, όχι όλα, αρκετά από αυτά. Ακούγονται ευχάριστα, τουλάχιστον με βάση, προφανώς παίζει ρόλο γιατί μουσική ακούει ο καθένας. Αλλά δεν σου αφήνουν κάποια ιδιαίτερη αίσθηση. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα τα κρατούσα, ας πούμε. Αλλά δεν με ενόχλησαν κιόλας να τα αλλάξω. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό που λέω ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που πήγαν τόσο καλά. Έτσι.
1: Όμως λοιπόν,
0: ενδιαφέρον το πείραμα.
1: Καταλαβαίνουμε το περιβάλλον, έτσι, τώρα που κινείται και η μουσική βιομηχανία.
0: Κοίταξε, είναι μία άλλη διάσταση, εγώ έτσι το βλέπω. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι έχουμε την τάση να είμαστε ιδιαίτερα υπόκριτες, κακά τα ψέματα. Εδώ τώρα η τεχνητή νοημοσύνη το κάνει και λίγο παιχνιδιάρικο. Σου λέει θα το κάνω εντελώς ψέματα όμως, ρε παιδί μου. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Απολύτως. Έτσι, θα είναι όλα στον αέρα. Δεν θα είναι λίγο αλήθεια και 500 ψέματα, θα είναι μόνο ψέματα. Και εδώ είναι αυτό είναι το παράξενο, δηλαδή το πόσο κάτι τόσο ψεύτικο τίνει να το δεχτείς ως αληθινό. Είναι και λίγο φιλοσοφικό το θέμα. Περισσότερα για φιλοσοφία στα podcast εκεί σας περιμένουμε. Έχει ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τους καλεσμένους μας.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τεχνητή νοημοσύνη.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.

0: Κιού την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Είχαμε πει ότι θα παραμείνουμε στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, έτσι μη φεύγετε εδώ.
1: Γιατί τον περασμένο Μάιο στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας είχαμε μια μυστική επιστημονική συνάντηση.
0: Λοιπόν, μια μυστική επιστημονική συνάντηση η οποία έγινε ανάμεσα σε 30 από τους κορυφαίους μαθηματικούς του κόσμου, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να μονομαχήσουν με ένα εξελιγμένο chatbot τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αφού έθεσαν στο chatbot ερωτήσεις πανεπιστημιακού και ερευνητικού επίπεδου επί 2 ημέρες, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι αυτό ήταν σε θέση να επιλύσει προβλήματα που ακόμη και καταξιωμένοι ειδικοί θεωρούν εξαιρετικά δύσκολα, σύμφωνα με το Scientific American.
0: Το συγκεκριμένο chatbot λειτουργούσε με το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο O4 Mini της OpenAI. Ξεχωρίζει για την ικανότητά του να κάνει περίπλοκες συλλογιστικές διαδρομές.
1: Αντίστοιχες επιδόσεις φαίνεται να έχει και το Gemini 2.5 Flash της Google.
0: Αν και βασίζονται στην πρόβληψη της επόμενης λέξης μια ακολουθία, όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις τους, τα νέα αυτά μοντέλα είναι ελαφρύτερα, πιο ευέλικτα και έχουν υποστεί εξειδικευμένη εκπαίδευση και εντατική ενίσχυση από ανθρώπους εκπαιδευτές.
1: Είναι επομένως ικανά να εμβαθύνουν πολύ περισσότερο σε σύνθετα μαθηματικά προβλήματα από ότι τα παραδοσιακά μοντέλα, μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.
0: Θα κάνουμε εδώ μία παρατήρηση, η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί ο τρόπος που γράφουν καμιά φορά δημιουργεί λαθασμένες εντυπώσεις. Και εγώ είχα καταμπερδευτεί στην αρχή. Συλλογισμό δεν κάνουν αυτά τα μοντέλα.
1: Όχι, απλά παίρνουν το συλλογισμό που
0: υπάρχει. Παρότι σχεδόν σε πείθουν σε εισαγωγικά ότι σκέφτονται, αν τα ρωτήσεις τα ίδια.
1: Ναι, σου λένε
0: ότι εγώ αυτό που κάνω είναι
1: βάση δεδομένων.
0: Να προβλέπω μία ακολουθία λέξεων, να υπολογίζω μία συνολική πιθανότητα και να λέω από τα κείμενα που θεωρώ ότι ταιριάζουν σε αυτό που ρώτησες, ποιο είναι το πιο ταιριαστό. Αυτό τι σημαίνει? Δεν υπάρχει συνείδηση της απάντησης. Ένα AI δεν έχει ιδέα σε εισαγωγικά τι σου απαντάει. Δεν είναι δηλαδή ότι το κατανόησε και στο απάντησε. Του φάνηκε το πιο πιθανό να ταιριάζει αυτό που λες εσύ. Του λες και εσύ μπράβο, σου λέει άρα μέσα πέσαμε.
1: Ή δεν του λες μπράβο και σου λέει,
0: οπότε
1: σου λέει
0: άρα δεν πέσαμε μέσα.
1: Ναι. Γιατί αυτό,
0: αυτό
1: δεν γίνεται.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί άρει την καταλογισιμότητα ευθύνης. Κανένα AI από αυτά που συζητάμε τώρα, τα γλωσσικά μοντέλα, δεν έχει καμία ευθύνη για αυτά που κάνει, διότι είναι ευθύς εξ αρχής ξεκάθαρο ότι σου προτείνει σε σχέση με αυτό που του λες τι νομίζει ότι ταιριάζει πιο πολύ. Προφανώς μπορεί και να κάνει λάθος, έτσι.
1: Και τι ταιριάζει με βάση τα δεδομένα που του έχεις φορτώσει.
0: Τώρα, είναι εντυπωσιακό που αυτό το κάνει και στα μαθηματικά? Όχι και τόσο, γιατί όσοι αγαπάμε τα μαθηματικά ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτά είναι μια γλώσσα, έτσι. Ίσως και όχι μόνο μία. Άρα ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, προφανώς αν εκπαιδευτεί κατάλληλα, μπορεί να αρχίσει να κατανοεί και τη γλώσσα των μαθηματικών και με αντίστοιχο τρόπο που φτιάχνει τόσο εντυπωσιακές απαντήσεις σε φυσικές γλώσσες, φτιάχνει και στις γλώσσες του κόσμου των μαθηματικών. Οι μαθηματικοί πάντως που πήγαν εκεί, πιστέψτε με, εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ.
1: Για να παρακολουθήσει την πρόοδο του O4 Mini, η OpenAI είχε αναθέσει σε μια εταιρεία ή καλύτερα σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που αξιολογεί τα γλωσσικά μοντέλα να δημιουργήσει 300 μαθηματικά προβλήματα χωρίς δημοσιευμένες λύσεις.
0: Στο project που ονομάστηκε Frontier Math συγκέντρωσε καινοτόμα προβλήματα διαφόρων επιπέδων δυσκολίας, με τα 3 πρώτα επίπεδα να είναι προκλήσεις σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και ερευνητικό επίπεδο. Το 4ο ήταν μια σειρά προβλημάτων τόσο δύσκολων που μόνο μια μικρή ομάδα ανθρώπων στον κόσμο θα ήταν σε θέση να τα κατανοήσει, πόσο μάλλον να τα λύσει.
1: Κάθε πρόβλημα που δεν μπορούσε να λύσει το O4 Mini θα απέφερε στο μαθηματικό που το είχε επινοήσει αμοιβή $7.500.
0: Η ομάδα προχωρούσε αργά αλλά σταθερά στην έβριση ερωτήσεων και για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, η Epoch AI διοργάνωσε μια συνάντηση με φυσική παρουσία το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Μαΐου.
1: Που μας πέρασε.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί οι 30 συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 6 και επί 2 ημέρες προσπαθούσαν να επινοήσουν προβλήματα που θα μπορούσαν να λύσουν οι ίδιοι, αλλά όχι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ο Κεν Όνο, μαθηματικός του Πανεπιστήμιου της Βιρτζίνια και επικεφαλής της συνάντησης, ηγέτης και κριτής, επιχείρησε να δυσκολέψει το μοντέλο με ένα ανοιχτό πρόβλημα της θεωρίας αριθμών. Ανοιχτό πρόβλημα σημαίνει δεν ξέρουμε αν λύνεται. Δεν το έχει λύσει ακόμα κανείς. Ούτε έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να λυθεί. Έτσι, αλλά δεν ξέρουμε τη λύση.
1: Ήταν μια ερώτηση που...
0: θα αποτελούσε σοβαρό θέμα για μια διδακτορική διατριβή. Το U4 λοιπόν, το μίνι, το μικρό, το άλυσε σε 10 λεπτά.
1: Αρχικά χρειάστηκε 2 λεπτά για να μελετήσει τη σχετική βιβλιογραφία. Τα επόμενα 3 λεπτά κατασκεύασε ένα απλοποιημένο παράδειγμα για να εξασκηθεί στη λύση. Και 5 λεπτά μετά παρουσίασε την πλήρη λύση.
0: Λοιπόν, όσοι είσαστε στον κόσμο των μαθηματικών, τα αγμένοι, τα αγαπάτε, τα κατανοείτε κτλ, κτλ, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά.
1: Μην απογοητεύεστε.
0: Γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Γιατί οι μαθηματικοί κατάφεραν τελικά να βρουν 10 ερωτήσεις που δεν κατάφερε να απαντήσει το chatbot.
0: Μένοντας ωστόσο έκπληκτοι από τις ικανότητες και ιδιαίτερα από την ταχύτητα.
1: Γιατί μπορούσε μέσα σε λίγα λεπτά να κάνει κάτι για το οποίο ένας άνθρωπος θα χρειαζόταν εβδομάδες ή μήνες.
0: Στο τέλος της συνάντησης η ομάδα άρχισε να σκέφτεται πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον για τους μαθηματικούς. Οι συζητήσεις στράφηκαν στο αναπόφευκτο επίπεδο 5, προβλήματα που δεν μπορούν να λύσουν ούτε οι καλύτεροι μαθηματικοί.
1: Και αν η τεχνητή νοημοσύνη φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ο ρόλος των μαθηματικών θα υποστεί μια ριζική αλλαγή.
0: Εδώ λοιπόν τώρα, διαβάζοντας το άρθρο, σε αυτό το σημείο έκανα μία σκέψη που με γύρισε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Όταν ήμουν μικρός λοιπόν, σκεφτόμουν, προφανώς αγαπούσα πολύ τα μαθηματικά και ακόμα τα αγαπάω, σκεφτόμουν λοιπόν ότι όταν δεν ξεζάλισε ένα πρόβλημα, πας στο δάσκαλό σου. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι το να πας στο δάσκαλό σου δεν είναι αρκετό, γιατί μπορεί και εκείνος να μην ξέρει να το λύσει. Οπότε και αυτός θα πάει στο δικό του δάσκαλο. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν ξέρει και ο δικός του, θα μαζευτούν εκεί μερικοί δάσκαλοι και κάποιος θα το λύσει. Εντάξει, προφανώς μεγαλώντας κατάλαβα ότι υπάρχουν προβλήματα που και όλοι οι δάσκαλοι μαζί να μαζευτούν δεν μπορούν να τα λύσουν. Έλα όμως τώρα που ίσως κάποια να τα λύσουμε.
1: Όμως είναι σημαντικό ότι στο άρθρο αυτό οι μαθηματικοί δεν λένε ότι θα καταστραφεί το επάγγελμά τους. Γιατί λέει ότι θα μπορούσαν να στραφούν απλώς στο να θέτουν ερωτήσεις και να αλληλεπιδρούν με chatbots για να τα βοηθήσουν να ανακαλύψουν νέες μαθηματικές αλήθειες όπως κάνει ένας καθηγητής με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του.
0: Ειδικά για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι τεράστιας σημασίας η καθοδήγηση από τον συνομιλητή του chatbot. Είναι πολύ σημαντικό στο δρομολόγιο που θα κάνει αυτό και στη ροή που θα φτιάξει από απαντήσεις. Άρα παίζει ρόλο με ποιον μιλάει στο τι θα απαντήσει. Από εκεί και πέρα, δεδομένου ότι υπάρχουν μαθηματικά προβλήματα τα οποία στη δυσκολία των οποίων στηρίζονται διάφορα πράγματα, αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα φέρει αλλαγές σημαντικές. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμα η αίσθηση ότι μπορεί να λυθούν προβλήματα, ας πούμε, τα οποία θεωρούμε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να λυθούν αυτή τη στιγμή και που συζητούσαμε μέχρι πρόσφατα ότι ίσως ο κβαντικός υπολογισμός είναι εκείνος που θα τα μετατρέψει σε επιλειόμενα σε ρεαλιστικό χρόνο. Έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη να πει ότι κοίταξε να δεις, τελικά μιλάω και μαθηματικά. Ναι.
1: Διαφημίσεις και ξαναγυρίζουμε.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Βελτιωμένη εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Με τυχαίο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έκαψε ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη στη λεωφόρο ενώσεως, η οποία έκαιγε φυκιά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, στο Χαλκαιό εγκαινιάζεται η στέγη αγάπη. Στα εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών, κ. Μάρκος. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα 5η, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου ενημερώνει ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά 8 με 23 Αυγούστου. Η ημερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην Οδός Καραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου, Οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, Οδός Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το ΣΥΝΕΠΡΟ φοιτητής στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του. Σήμερα 10 και 4 το βράδυ η ελληνική κομμωδία Βαλκανιζωτέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Αύριο Παρασκευή 9 και μισή το βράδυ η αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Ροντάδου Σικογλέντη. Το πολιτιστικό σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με μια επετειακή εκδήλωση σήμερα 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Στη συνέχεια, μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9 και μισή το βράδυ με τίτλο Άρωμα Σμύρνης. Επίσης, στην Καλλιμασιά το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου θα αναβιώσουν τα παλιά επαγγέλματα μια εκδήλωση με τίτλο Όπως Παλιά από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο, στην Αλήθεια TV, καλεσμένος του Γιάννη Τζούμου, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο Περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χωρομνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, 8 το βράδυ, χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόδο Μήλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος», στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός. Εκδηλώσεις στα Καρδάμηλα συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου» από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Ο σκαγκιστικός όμιλος Παναγίας Καλαμαθιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, πραγματοποιεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου μουσική βραδιά στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμαθιάς. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Ροντάδου. Δεύτερη γιορτή μελιού στα Ψαρά, το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην Πλατεία Δημαρχείου. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελληνίο». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου, 11 το πρωί, στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βιγλές. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλλη, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Την Τρίτη 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στο Μουσείο Μαστίχας. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι ο «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρο Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εξυμποφόροι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Λέμε να πάμε τώρα στην Τρία. Έχεις πάει?
0: Στην Τρία δεν έχω πάει.
1: Ναι. Πώς φάνηκε?
0: Τι να σου πω. Είχε λίγο ζέστη. Είχα πάει στον Τροϊκό Πόλεμο, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Στον Τροϊκό Πόλεμο.
0: Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Αποκλείεται να έχεις πάει.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακόμη πάντως αναρωτιούνται πολλοί αν ο Τροϊκός Πόλεμος υπήρξε.
0: Εγώ που ήμουνα, τους λέω, παιδιά, έγινε.
1: Ωραία. Αρχαιολόγοι που...
0: Ίσως να μην έγινε για τον λόγο που λέμε, αλλά έγινε.
1: Για την ωραία λένε, εννοείς.
0: Εντάξει.
1: Ένα, για οικονομικούς λόγους έγινε. Αρχαιολόγοι λοιπόν που ανασκάπτουν την περιοχή που η επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχθεί ότι εκεί βρισκόταν η Τρία, ανακάλυψαν νέα ευρήματα που υποδεικνύουν μια εξαιρετικά βίαιη σύγκρουση κατά την εποχή του Χαλκούτα, τα οποία φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αφήγηση της Ιλιάδας.
0: Σύμφωνα με το ομηρικό έπος, ο Τροϊκός Πόλεμος ξεκίνησε όταν ο Πάρης της Τρίας πήγα για την Ελένη, σύζυγο του βασιλιά της Πάρτης Μενέλαου, πυροδοτώντας μια δεκαετή πολιορκία από τους Έλληνες που έληξε με το γνωστό τέχνασμα του Δούριου Ήπου, την είσοδο των Ελλήνων πολεμιστών και την καταστροφή της πόλης.
1: Μια ομάδα Τούρκων ερευνητών υπό τον καθηγητή Ρουστέμ Ασλάν του Πανεπιστημίου Τσανάκαλα εντόπισε πολλές πέτρες στρογγυλεμένες και απόλυτα λιασμένες, ιδανικές για χρήση σε σφεντώνες έξω από τα τείχη ενός ανακτόρου.
0: Βρέθηκαν επίσης αιχμές βελών, καμένα κτίρια, βιαστικά θαμμένοι ανθρώπινοι σκελετοί, εργαλεία από κόκαλο και αιχμηρά αντικείμενα για διάτρηση πανοπλιών, καθώς και ένα οστέινο ζάρι που δείχνει στιγμές αναμονής και παιχνιδιού πριν από τη μάχη.
1: Οι ανασκαφές έδειξαν σημάδια μάχης σώμα με σώμα και απότομης καταστροφής, στοιχεία που συμφωνούν με την περιγραφή της πτώσης της Τρίας.
0: Η συγκέντρωση αυτού του τύπου των πετρών σε τόσο μικρή περιοχή δείχνει έντονη μάχη, είτε απεγνωσμένη άμυνα είτε μαζική επίθεση, αναφέρει ο καθηγητής.
1: Οι πέτρες χρονολογήθηκαν πριν από 3.200 έως 3.600 χρόνια, την χρονική περίοδο δηλαδή που οι ιστορικοί τοποθετούν τον Τροϊκό Πόλεμο.
0: Το 2024 αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το λεγόμενο στρώμα καταστροφής, καμένα ερείπια, σπασμένα όπλα, θαμμένα σώματα, το οποίο επεκτάθηκε φέτος ενισχύοντας την εικόνα μιας ξαφνικής και βίαιης πτώσης της πόλης.
1: Για αιώνες, πολλοί μελετητές θεωρούσαν την Ιλιάδα μυθοπλασία, μια ποιητική αφήγηση για την ωραία Ελένη και ένα πόλεμο που ποτέ δεν έγινε. Όμως τα ευρήματα αυτά, μαζί με άλλα που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνουν πως πίσω από το μύθο υπήρξε μια πραγματική πολιορκία.
0: Η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Legacy for the Future υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.
1: Η Τρία ήταν ισχυρά οχυρωμένη και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται ενισχύουν την πιθανότητα ιστορικής βάσης του Τροϊκού Πολέμου.
0: Οι ανασκαφές που ξεκίνησαν το 19ο αιώνα στο λόφο Χισαρλίκ, με κομβικό σημείο φυσικά τις ανασκαφές του Ερίκου Σλίμαν, έχουν αποκαλύψει αρχαιολογικά ευρήματα που εκτείνονται διαστρωματικά σε χρονικό ορίζοντα πολλών αιώνων.
1: Τα στρώματα 6 και 7 είναι εκείνα που χρονολογικά συνδέονται με την ύστερη εποχή του Χαλκού, γύρω στο 1200 π.Χ., όπου τοποθετείται ο Τροϊκός Πόλεμος.
0: Στο στρώμα 6 εντοπίστηκαν τα νέα ευρήματα και οι ανασκαφές συνεχίζονται με την ελπίδα να εντοπιστούν κι άλλα που θα φωτίζουν ακόμα περισσότερο τι συνέβη.
1: Να σημειωθεί πως ούτε στα νέα ευρήματα εντοπίστηκαν ίχνη που να υποδεικνύουν την παρουσία κάποιας ξύλινης κατασκευής που να παραπέμπει στο Δούριο Ήπο, οδηγώντας τους ιστορικούς στην εκτίμηση ότι αυτή η πτυχή της ομηρικής αφήγησης πιθανότατα είναι προϊόν φαντασίας και ενσωματώθηκε στην ιστορία για λόγους συμβολισμών που πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν από τους μελετητές. Στη σημερινή Τρία πάντως δεν υπάρχουν τα ευρήματα, έχουν μεταφερθεί σε μουσείο, στο χώρο δηλαδή που λένε πως ήταν χτισμένη η Τρία και το παλάτι του Πρίαμου, υπάρχει μια απομίμηση ενός Δούριου Ήπου. Και μόνο.
0: Κράτησαν το δώρο λοιπόν για να θυμούνται.
1: Είναι ένας περιτριγυρισμένος μεν χώρος, αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα πόλη, ούτε καν όπως εμείς έχουμε στο μυαλό μας τις αρχαίες πόλεις που έχουμε βρει κατά καιρούς στον ελλαδικό χώρο.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να μαζέψουμε λίγο στο μυαλό μας που ταξίδεψε μέχρι εκεί και όλα αυτά που μας έχει βάλει ο Όμηρος μέσα στο μυαλό μας, και ξαναγυρνάμε.

0: Κύπριος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κύπριος Κεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κύπριος Κεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Το λοιπόν, το ξέρεις ότι τα φυτά μιλούν στα έντομα?
0: Και τι τους λένε?
1: Γεια σου, τι κάνεις? Τα τελευταία χρόνια νέες μελέτες αποκαλύπτουν άγνωστες μέχρι σήμερα εντυπωσιακές ιδιότητες και ικανότητες των φυτών σε διάφορα πεδία και επίπεδα. Ερευνητές στο Ισραήλ υποστηρίζουν ότι εντόπισαν αποδείξεις ότι τα φυτά και τα έντομα αλληλεπιδρούν μέσω του ήχου, ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο στη μελέτη της ηχητικής επικοινωνίας στη φύση.
0: Η μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση eLife αναφέρει ότι οι θηλυκές ψυχές των λαχανικών εντοπίζουν τα υπηρχητικά σήματα κινδύνου που εκπέμπουν οι ντοματιές όταν αφυδατώνονται και χρησιμοποιούν αυτή την πληροφορία για να αποφασίσουν πού θα εναποθέσουν τα αυγά τους. Αυτές οι πεταλούδες συνήθως γεννούν τα αυγά τους στις ντοματιές ώστε να βρίσκουν τροφή οι κάποιες τους αφού εκολαφθούν.
1: Η έρευνα διενεργήθηκε από τη Ρία Σέλτζερ και τον Γκάι Ζερεσέλ στα εργαστήρια του Γιώση Γιοβέλ της Ελίλεκ Χαντάνη στη Σχολή Επιστημών Ζωής του Πανεπιστημίου του Τελαβίβ. Αποκαλύψαμε την πρώτη απόδειξη ηχητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός φυτού και ενός εντόμου, ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.
0: Η έρευνα βασίστηκε σε προηγούμενες μελέτες της ίδιας ομάδας που είχε διαπιστώσει ότι τα φυτά εκπέμπουν υπερήχους όταν στρεσάρονται. Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία και τον έλεγχο των παρασίτων, προσφέροντας νέες δυνατότητες στη διαχείριση της υγείας, των καλλιεργειών και των εντόμων μέσω του ήχου.
1: Οι ήχοι που εκπέμπουν τα φυτά δεν είναι εντός του φάσματος της ανθρώπινης ακοής.
0: Πολλά έντομα όμως, καθώς και ορισμένα θηλαστικά όπως οι νυχτερίδες, τους ακούν. Στη μελέτη τους οι ερευνητές παρουσίασαν στις θηλυκές πεταλούδες δύο υγιείς ντοματιές. Η μία ήταν σιωπηλή, η άλλη ήταν εφοδιασμένη με ένα ηχείο που έπαιζε ήχους που είχε εκπέμψει ένα φυτό που διψούσε για νερό.
1: Τα έντομα προτίμησαν τη σιωπηλή ντοματιά, κάτι που υποδηλώνει ότι χρησιμοποίησαν αυτή την πληροφορία για να βρουν τα καλύτερα σημεία για να γεννήσουν τα αυγά τους.
0: Περαιτέρω πειράματα επιβεβαίωσαν ότι οι ψυχές επέλεγαν τις ντοματιές συγκεκριμένα από τον ήχο και μόνο από ήχους που προέρχονταν από φυτά. Εδώ είδαμε ότι υπάρχουν ζώα ικανά να βγάλουν νόημα από αυτούς τους ήχους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή πολλά ζώα που είναι να ανταποκρίνονται σε διαφορετικά φυτά, είπε η Χαντάνη.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και πάμε τώρα σε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ μετάδοσης δεδομένων στο ίντερνετ.
0: Πόσο γρήγορα μπορεί να στείλουμε τα δεδομένα?
1: Εδώ στοιχείο.
0: Γενικά στον κόσμο.
1: Α.
0: Ερευνητές στην Ιαπωνία ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο, στέλνοντας από 125.000 GB δεδομένων το δευτερόλεπτο σε απόσταση 1.802 χιλιόμετρων.
1: Αυτό αντιστοιχεί σε ταχύτητα περίπου 4 εκατομμυρίων φορών μεγαλύτερη από τη μέση ταχύτητα διαδικτύου στις ΗΠΑ και σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις θα επέτρεπε το κατέβασμα ολόκληρου του Internet Archive σε λιγότερο από 4 λεπτά.
0: Η ταχύτητα αυτή είναι περισσότερο από διπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ των 50.250 GB ανά σεκόντ που είχε επιτευχθεί από μια άλλη ερευνητική ομάδα το 24.
1: Για να επιτύχουν αυτή τη νέα ταχύτητα, η ομάδα ανέπτυξε μια νέα μορφή οπτικής ίνας, ικανή να μεταδίδει πληροφορίες σε πρωτοφανείς ταχύτητες σε απόσταση αντίστοιχη με αυτή μεταξύ Νέας Υόρκης και Φλόριντας. Δεν πιστεύω να θέλουν. Τώρα τις βάλαμε εμείς τις οπτικές ίνες, δεν τις ξαναλλάξουμε.
0: Δεν τις ξαναλέγουμε.
1: Α, ωραία.
0: Μην αγχώνεσαι. Ναι, αυτή η οπτική ίνα έχει ισοδύναμη χωρητικότητα μετάδοσης με 19 συμβατικές. Είναι πιο κατάλληλη για μεταδόσεις μεγάλων αποστάσεων, διότι τα κέντρα και των 19 ινών αλληλεπιδρούν με το φως με τον ίδιο τρόπο, μειώνοντας έτσι τις διακυμάνσεις και τις απώλειες δεδομένων.
1: Το καλώδιο ενσωματώνει 19 ξεχωριστές ίνες σε μία διάμετρο μόλις 0,127 χιλιοστών, όσο ένα υπάρχον μονόινο καλώδιο.
0: Επιτρέπουν έτσι πολύ μεγαλύτερη μετάδοση δεδομένων χωρίς να απαιτείται νέα υποδομή.
1: Ευτυχώς. Η ανακοίνωση για το επίτευγμα αυτό παρουσιάστηκε στις 3 Απριλίου στο 48ο Συνέδριο Οπτικής Επικοινωνίας στο Σαν Φρανσίσκο και μένει τώρα η επιβεβαίωση του επιτεύγματος από κάποια ανεξάρτητη πηγή επαλήθευσης.

0: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.

0: σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
2: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και διακόπτουμε τον Elvis. Για να σας πούμε κάτι αρκετά σοβαρό.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επιβάλλουν δικές τους εθνικές απαγορεύσεις για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, σύμφωνα με νέες κατευθυντήριες.

0: γραμμές στο πλαίσιο του ισχυρού κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
1: Η Κομισιόν έχει δεχθεί αυξανόμενη πίεση τους τελευταίους μήνες για να λάβει μέτρα προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Κυβερνήσεις σε χώρες όπως Γαλλία, Δανία, Ισπανία και αλλού έχουν ζητήσει περιορισμούς στα social media, ενώ ορισμένες έχουν επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστέρηση στη λήψη δράσης.
0: Η Γαλλία και η Ολλανδία υποστηρίζουν την πλήρη απαγόρευση χρήσης των social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών.
1: Η Ελλάδα έχει εκφράσει την άποψη ότι η γονική συνένεση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για παιδιά κάτω από συγκεκριμένη ηλικία.
0: Η Δανία, η οποία σκέπει του παρόντος την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί πιο αυστηρά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ο τεχνολογικός κολοσσός Meta τάχθηκε επίσης υπέρ της επιβολής νομικών περιορισμών που θα καθιστούν υποχρεωτική τη γονική συνένεση για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία.
0: Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανηλίκων συνοψίζεται τώρα στο ότι η επαλήθευση της ηλικίας δεν είναι απλώς κάτι καλό να υπάρχει, είναι απολύτως απαραίτητη. Και αυτά τα δήλωσε η Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Δανίας, η Caroline Stage Olsen, η οποία και παρουσίασε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές μαζί με την Επίτροπο Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Χένα Βιρκούνεν.
1: Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο στοχεύουν στο να εξασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες θα επρόκειται σε ενιαίους κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες του βασικού νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Οι οδηγίες δεν είναι δεσμευτικές, αλλά θέτουν ένα σημείο αναφοράς για το πώς οι εταιρείες μπορούν να ερμηνεύσουν τις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τον κανονισμό.

0: σας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με τον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: για σκεφτείτε να μην είσαι και βιολογικός. Και να είχαμε κάπνα και ξέρετε το άλλο.
1: Τίλα.
0: Καλή σας μέρα. Αλλά αδέρφια, χι όλες τις γης.
1: Πρώτη τελευταία ημέρα του Ιουλίου του 2026.
0: Αυτή τη φορά καίγεται η Μούγλα στην Τουρκία.
1: Η
0: Μούγλα, περιοχή Μούγλα. Μούγλα στην Τουρκία. Στη Μυτιλίνη απέναντι καίγονται τα ελαιόδεντρα και πάει κάπνα στη Μυτιλίνη. Και από τη Μυτιλίνη καίγεται το πλωμάρι και πάει κάπνα σε εμάς.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Για όλα φταίει ο βοριάς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα αδερφιά.
1: Ο οποίος δεν βλέπω και να πέφτει, ε.
0: Εορτάζει ο Απόστολος Σίλας
1: και ο Ανδρόνικος.
0: Τελειώνει και ο Ιούλιος.
1: Διεθνής ημέρα φιλίας σήμερα. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Ναι, ενέτη 2026 γίνεται ακόμη αυτό.

0: Τα νησιά Βανουάτου, πού είναι αυτά, γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία. Νησιά Βανουάτου.
1: Ψάξτε το.
0: Θα το ψάξω.
1: Ψάξτε το. Λοιπόν. Και με ανθρώπους.
0: Ναι, σε βρείτε.
1: Το έχουμε καταλάβει ότι και με ανθρώπους.
0: Στην Οκεανία, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό έχει αυτές.
1: Έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες.
0: Τρεις.
1: Τρεις.
0: Δύο στην Κρήτη και ένα στο Γήθιο.
1: Γήθιο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν το έχω συγκρατήσει. Τέλος πάντων, και με ανθρώπους. Τι άλλο να πεις
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν θα γινόταν γι' αυτό κάποια στιγμή.
1: Δηλαδή. Εντάξει, πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι στο ραδιόφωνο, αδέλφια. Λοιπόν, πάμε με τη σειρά. Με τη σειρά. Απέναντι από την Τουρκία, απέναντι από τη Μυτιλίνη, υπάρχει μια περιοχή τεράστια με λιγόδεντρα, όπως βλέπετε τη Μυτιλίνη, είναι ακριβώς απέναντι το ίδιο πράγμα. Η διαφορά είναι ότι οι Τούρκοι έχουν τη Σοφία και τα έχουν κοντά. Τα λιγόδεντρα και μπορούν και μαζεύουν τον καρπό. Ενώ εμείς τα φέρνουν και γίνονται πλατάνια. Λοιπόν, καίγονται τα λιγόδεντρα και η κάπνα αυτή πάει στην Τουρκία. Η κάπνα της Τουρκίας, η δικιά μας είναι η Μυτιλινιά, η οποία έρχεται από το Πλωμάρι. Από χθες το απόγευμα και για το Πλωμάρι. Δύσκολη νύχτα πέρασαν οι Μυτιλινοί, έτσι. Και τώρα η φωτιά ακόμα συνεχίζεται. Είναι περιμετρικά του οικισμού. Δίνουν μεγάλη μάχη και οι πυροσβέστες. Έχουν αναζωπηρώσεις. Και βέβαια τώρα από τι και λοιπά, μην το ψάχνουμε τώρα, από τι και λοιπά. Δεν υπάρχει σωτηρία, που λέει και ο στρατηγός ο Δρύβας. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει.
0: Στο μεταξύ και σήμερα, όπως θα είναι και αύριο βέβαια, από τη Λίμνο και κάτω μέχρι τα Δωδεκάνησα η Ελλάδα είναι στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Και μιλάμε και για τη Χίο και για τη Σάμο και για τη Λέσβο.
1: Δεν υπάρχει εξωτηρία. Το αποδίδουν στον Αϊνστάιν. Τώρα δεν ξέρω αν το είπε ακριβώς ο Αϊνστάιν.
0: Ότι αλλά... η ανθρώπινη βλακεία είναι ανίκητη.
1: Ποιος του λένε τι πράγμα είναι ανίκητο. Πουρε παιδί μου, τι είναι ανίκητο. Η πυρηνική δύναμη, τι πράγμα, τι είναι ανίκητο, λέει η βλακεία. Λοιπόν. Εκτές ένας ηλίθιος. Ηλίθιος, από τους χιλιάδες που είναι έξω. Που πιάνονται αυτοί. Πιάνονται, σας ρωτώ, πιάνονται. Περνάει και πετάει τσιγάρο. Παπ! Όπως κάνουν μέσα στο δρόμο, ρε παιδί μου. Πώς κάνουν τα ζά μέσα στο δρόμο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά λέμε τώρα, μέσα στο δρόμο. Βλέπετε τώρα πώς γίνεται η δουλειά. Το τσιγάρο πέφτει στα φύκια, τα οποία είναι απέναντι από το κότι. Κάντε το τώρα εικόνα αυτό. Το λέω γιατί ήμουνα μπροστά. Δηλαδή, έτυχα να πω, ήταν
0: όταν λέμε σταφή και εννοούμε σε αυτά που από την παραλία έχουν βγει στο δρόμο. Μπράβο. Και έχουν περάσει και το περίφημο πάρκινγκ Νταλικών και βρίσκονται
1: στην άκρη του δρόμου.
0: Εκεί που έχει κάνει αποχετευτικό αντιπλημμυρικό έργο η περιφέρεια.
1: Βλέπετε τώρα, κάντε το εικόνα. Πάνε οι πυροσβέστες και τι βλέπουν τώρα. Όλο το δρόμο να καπνίζει και η φωτιά, η κάπνα αυτή, να πηγαίνει προς τα καλάμια που είναι μέσα στο αεροδρόμιο. Που στα καλάμια δίπλα είναι οι δεξαμενές καυσίμων των αεροσκαφών. Βλέπετε τώρα τι μπορεί να γίνει. Έφυγε, παιδιά, η φωτιά από τα φύκια που είναι
0: υπόγεια
1: στην άκρη του δρόμου. Πέρασε υπόγεια που είναι πάλι γεμάτα φύκια και ακαθάριστα. Τις σχάρες
0: τα καθάρισαν, γέμισαν.
1: Μπράβο. Που είναι μέσα στο δρόμο και πήγε η φωτιά απέναντι. Η φωτιά πέρασε από το δρόμο, η κάπνα δηλαδή, δεν είναι φλόγα ακόμα. Βέβαια οι πυροσβέστες ξέρουν, γιατί είναι από πάνω εκείνη την ώρα, ξέρουν ότι η φωτιά σβήνει με ένα ποτήρι νερό στην αρχή. Είναι λοιπόν από πάνω. Βλέπω τον κύριο Λιώτσο, λοιπόν, τον διοικητή της πυροσβεστικής, και αρχίζει να σκαλίζει με ψυχραιμία τα φύκια. τα σκάλισε με ένα ξύλο. Παπ! Και βρίσκει τη γόπα. Βρήκε τη γόπα που ήταν από κάτω. Και αφού βρήκαν τη γόπα, μετά άρχισαν και λέγαν λίγο νεράκι, πέρα και τη σβήσαν. Αν δεν πήγαινε η πυροσβεστική στα πρώτα 3 λεπτά, η φωτιά θα πέρναγε απέναντι και εμείς θα λέγαμε ότι πήρανε φωτιά τα καλάμια ή πήρανε φωτιά οι δεξαμενές καυσίμων του αεροδρομίου. Και ποιος πήρε φωτιά? Τα φύκε απέναντι από έναν ηλίθιο που πέταξε ένα τσιγάρο. Διότι δεν έχει, ρε παιδί μου, την νοημοσύνη να το σβήσει το ανάθεμα μέσω τασάκι. Δεν το κάνει. Πάμε παρακάτω.
0: Καλέ, εδώ ανοίγει το παράθυρο και πετάει ολόκληρο το κυπελάκι του καφέ.
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
0: Για την γόπα μιλάς τώρα.
1: Δεν υπάρχει. Χθες πιάνει η υπερβεστική υπηρεσία το πρωί κάποιον να καίει ξύλα μέσα στο οικόπεδο του στον κάμπο και του βάζει πρόστιμο 250. Ο άνθρωπος με επικίνδυνοτητα 4 έβαλε φωτιά μέσα στον κάμπο να κάψει ξύλα. Τι να πεις τώρα από εδώ και πέρα? Ξέρω θα πει, εγώ είχα ρε νερό δίπλα μου, εγώ ρε δεν ξέρω, εγώ είχα, έχω ένα βαρέλι με νερό, έχω ένα λάστιχο δίπλα μου, δεν μου ξεφεύγει εμένα, ξέρω. Δεν πάει παραπέρα το μυαλό του, δεν πάει παραπέρα στη στραβή. Δεν αντιλαμβάνεται το απαγορεύεται που του λένε. Θέλει 2,5 χιλιάρικα. Είναι τόσο μαλθάκας που δεν καταλαβαίνει ότι τον βλέπει ο δορυφόρος από πάνω και με το που θα βάλει τη φωτιά θα τον ψακώσουν με τη μία. Δεν το καταλαβαίνει, ρε παιδί μου. Διότι δεν σε βλέπει ο γείτονας, ούτε βλέπουν πια κάπνα να την γλιτώσεις. Σε βλέπει ο δορυφόρος από πάνω με τη μία, σε ξέρουνε πού είσαι, στο χιλιοστό. Και στα πρώτα 5 λεπτά θα έρθει η υπερβεστική και θα σου ρίξει 250.
0: Επαναλαμβάνουμε ότι επειδή σήμερα η άνεμη είναι πάλι ισχυρή και στην περιοχή μας, απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έστω και εξαμελίας. Αν και όταν σου λένε με αυτόν τον άνεμο μην κάνεις εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, δεν είναι πια αμέλεια.
1: Και επίσης, ρε φίλε, θες να φουμάρεις ή να ατμίζεις, θες να αυτοκτονήσεις, εντάξει, κανένα πρόβλημα, αυτοκτόνα. Γιατί όμως δεν το σβήνεις το ρημάδι αν το πετάς απ' έξω? Γιατί να κάψεις ανθρώπους? Γιατί να κάψεις περιουσίες? Γιατί να ξοδεύεται αυτή η χώρα?
0: Μα σου είπα, είναι η ίδια λογική που ο άλλος πετάει το κυπελάκι του καφέ. Έτσι, θα πει κανείς, μα από το κυπελάκι του καφέ δεν παίρνουμε φωτιά. Συμφωνώ, αλλά είναι λογική? Ανοίγω το παράθυρο και όταν μου περισσεύει το πετάω απ' έξω?
1: Από το 1980, ρε γαμώτο, γίνονται περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις στα σχολεία. Γιατί λέγαμε κι εμείς κι εγώ ότι η παιδεία είναι εκείνη. Ρε, ποια παιδεία είναι εκείνη, ρε? Δεν γίνεται ο γάδαρος άνθρωπος, ρε. Δεν μπορεί να γίνει. Αν και οι γαδάροι είναι συμπαθέστατοι και δεν καπνίζουν και δεν. Δεν βάζουν και φωτιές. Και τώρα παρακαλώ πολύ τον κύριο Λιώτσο, είναι η μόνη μας ελπίδα άμα δεν πάρουμε φέτες φωτιά, να πάει να κόψει τον κόλο της ΔΕΗ. Κύριε Λιώτσο, συγγνώμη δηλαδή που το βάζω έτσι, αλλά περί κόλου πρόκειται, κόψιμο κόλου. Είναι η 15η φορά που λέμε περνάνε καλώδια υψηλής τάσης και υπαρκές σταθμός, τυποσταθμός της ΔΕΗ και καλώδια μέσα στα έλατα, πάνω στην πασπάτη, μέσα στο χορέμικο. Άμα θα πάρει φωτιά το χορέμικο, παιδιά, ξέρετε τι θα γίνει? Θα γίνει μπουρλότο όλη η πόλη. Είναι ένας δημοτικός κήπος το χορέμικο, σε μέγεθος, πυκνό φύλλωμα, με πυκνά δέντρα. Δεν είναι όπως το κήπος που είναι καρακουζιλίκι, έτσι, άρα η ίδια δήλωση, είναι πυκνά τα φυτά σωστά βαλμένα και όπως πρέπει να είναι βαλμένα και περιποιημένα και. Αλλά θα την κάψει, θα το κάψει το χορευτικό. Μα το λέμε κύριε Λιώτσο, μια, δυο, τρεις, πέντε. Τι πρέπει να γίνει? Να καούμε?

0: είμαστε και οι πλέον αρμόδιοι. Πού να ξέρω εγώ τώρα ποιος πιανού. Είδα στην υπηρεσία πρέπει να το δει. Είναι λογικό να περνάνε τα καλώδια μέσα τα κλαδιά, να κόψουν τα κλαδιά. Δεν ξέρω τι να κάνουνε. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αυτοκτονία. Το οποίο το λέμε κάθε μέρα. Το έχουμε ξαναπεί. Ξέρω και γείτονα εκεί, επώνυμο μάλιστα. Όλοι είναι επώνυμοι, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε και ένα υψηλό αξίωμα. Ο οποίος συνέχεια ενοχλεί το ΔΔΕ. Συνέχεια ενοχλεί τις υπηρεσίες. Παιδιά, τα καλώδια, παιδιά, τα καλώδια. Γι' αυτό λέω κύριε Λιώτσο, κόψου λιγάκι το ό,τι έχει απομείνει από τη ΔΕΗ τροχοστάσιο που θα βάλουν φωτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάτσουν φωτιά εκεί. Η κυβέρνηση ξέρετε, δεν υπάρχει. Εντάξει. Γιατί μπορεί κάποιος να μπει, κάτσε ρε παιδί. Είναι όλα θέμα κυβέρνηση. Τι νους είναι ρε παιδιά. Τι νους είναι. Τι νους είναι τα υπουργεία. Τι νους είναι οι υπηρεσίες.
1: Το ρολόι σε λίγο θα δείξει 8 και 19. Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-19-19 και πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Είναι αγίως 8 και 23 από τα λεπτά. Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτίριου το είπαμε. Του δημόσιου θα το πούμε όταν ανοίξει του χρόνου Τσαγιάς Μαρκέλας. Βάζω και ημερομηνίες όμως. Μετά τα γένεια του δημοτικού μας κήπου.
17: Το δημοτικό κήπο τον είδα εγώ χθες.
16: Έτσι, φωτισμένος, έτοιμος, πανέτοιμος. Άντε να κόψουμε.
17: Βγάλτε και την πλαϊνή, τις πλαϊνές περιφράξεις. Νομίζω ότι δεν έχει. Τι άλλο έχει? Μέσα παίζανε παιδάκια στην παιδική χαρά.
16: Μπράβο, μπράβο. Ναι.
17: Φώτα είχε.
16: Ας είναι και ατελείωτος. Δεν μας πειράζει.
17: Καλέ, τι, τελειωμένος ήταν.
16: Ναι, μας πειράζει.
17: Άντε, ούτε, τα γένεια.
16: Ούτε μας, και τα αυτοκίνητα που έχετε στους δρόμους και τα έχετε κάνει τους δρόμους μάντρες αυτοκινήτων.
17: Αυτά είναι για τις εργασίες που γίνονται, μόλις τελειώσουν οι εργασίες.
16: Όχι αυτό, αυτά είναι μάντρα μόνιμη αυτή που δεν σε. Εγώ λέω ότι είναι αυτή που είναι στην Μαρτύρων, οδός Μαρτύρων.
17: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
16: Λοιπόν κύριοι, αυτοί ψηφιστήκανε, αυτοί δεν υπάρχουν. Πάμε στο τηλέφωνο που περιμένει στη γραμμή.
18: Καλημέρα κύριε.
16: Καρδασιλάρης.
19: Καλημέρα, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, καπετάνια, καλημέρα.
18: Είστε ο κύριος, είπαμε Καρδασιλάρης, το μικρό σας.
19: Δημήτρης.
18: Δημήτρης. Σας ακούμε.
19: Είμαστε εδώ και δύο μέρες, συγγνώμη, χωρίς νερό.
17: Πού?
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 65 είναι το σπίτι απέναντι από πάνω από το Γιού.
16: Μάλιστα.
19: Πήραμε τηλέφωνο, Γιάννη, δύο φορές τη ΔΕΙΑΧ. Λέει δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχετε κάποιο πρόβλημα εσείς. Φέραμε προχτές και χτες δύο υδραυλικούς. Ήρθαν οι άνθρωποι πάνω στις εξαμενές, δεν έχετε πρόβλημα στο σπίτι. Το πρόβλημα είναι στο Δήμο. Χτες πήρα πάλι τη ΔΕΙΑΧ το μεσημέρι, μου λέει σίγουρα η Βενιζέλου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ξαναπαίρνει η μάνα μου άλλο υδραυλικό, θα την ξέρεις τη μάνα μου, 84 χρονών η γυναίκα, πήρε άλλα 2-3 τηλέφωνα, όλη τη νύχτα δεν έχει κοιμηθεί. Εγώ έχω χαλάσει όλα τα μπουκάλια, τα Evian, Ζήκος.
16: Μπράβο.
19: Για να παίρνεις
16: και, αρένα που είναι του Τσάκου. Ναι.
19: Όλα τα νερά τα έχω χαλάσει.
16: Μπράβο.
19: Αν μπορείς στείλε μου και καμία παιδική πισίνα από το κουμί, διότι δεν βγαίνει έτσι.
16: Να κάνεις μπάνιο. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε.
19: Έστειλα και ένα άρθρο και μου είπανε ότι επειδή διαβάσαμε το άρθρο στον κύριο Τζούμα, τώρα λέει θα στείλουμε δύο τεχνικούς. Δηλαδή, αν δεν σου είχα στείλει και το άρθρο, με τα τηλέφωνα δεν θα γινόταν τίποτα μόνο.
16: Μάλιστα.
19: Έπρεπε να στείλεις και άρθρο.
16: Μάλιστα.
19: Τι άλλο να πω, Γιάννη.
16: Μήπως έστειλες email εκεί, έχει μια υπηρεσία στο Δήμο που κάνει τα παράπονά σου και στέλνεις email και αμέσως.
19: Έστειλα email από τα 20 email, τα 10 μου ήρθαν πίσω. Γιατί μου είπαν ότι αυτές οι διευθύνσεις που βάζεις, λέει δημάρχου, αντιδημάρχου και το να τα άλλο, τα email έρχονται πίσω και λέει δεν υπάρχουν αυτές οι διευθύνσεις.
17: Θα μπείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης του Δημότη.
19: Όλα μπήκα. Όλα τα έψαξα μέσω. Είμαι καλό στα κομπιούτερ, μέσω ChatGPT, Gemini, μέχρι. Τα Υπουργεία βρίσκω στην Νορβηγία.
16: Μπράβο.
19: Εδώ σου έρχεται η διεύθυνση, η παρούσα που λέτε που διαβάζετε σήμερα, σου έρχεται ένα email και σου λέει δεν υπάρχει.
16: Λοιπόν.
19: Δηλαδή δεν ξέρω, αλλάζουν email διευθύνσεις κάθε μήνα. Δεν ξέρω. Τέσσερις διευθύνσεις δημάρχου βρίσκει το κομπιούτερ. Από τις τρεις ήρθα πίσω.
17: Έστω πήγε η μία. Είστε πόσες ώρες χωρίς νερό?
19: Δύο μέρες,
17: εντάξει. Μόλις σας έρθει, ειδοποιήστε μας παρακαλούμε.
16: Κάτι μας μια...
19: Μακάρι.
16: Ναι.
19: Όταν δώσ' θα λέμε, εγώ πάω στο Βασιλόπουλο να πάρω νερά να κάνω ντουζ.
16: Άντε πάρε για σιγουριά, ναι.
19: Άντε πάρε για σιγουριά.
16: Καλημέρα.
19: Σας ευχαριστώ από εσάς. Καλή συνέχεια.
16: Καλημέρα. Έχουμε γίνει ο Λούκι Λουκ. Πώς πήγαινε ο Λούκι Λουκ και καθάριζε, έτσι έχει καταντήσει το πράγμα. Ο Λούκι Λουκ να μας
17: πει. Έλα, μωρέ.
16: Μα τι να πω τώρα, ο άνθρωπος σου λέει δύο μέρες τώρα, έχω φέρει τραυλικούς, δεν περιμένει. Η άλλη πάει τη δελιά, έλα, μωρέ τώρα, δύο μέρες χωρίς να ρωτήσω, τι έγινε, να πούμε, εντάξει. Κάνε ένα θέμα, σας είπα, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Το καταλαβαίνετε, ελληνικά τα λέμε, δεν υπάρχουν. Τους λες, τους ξαναλες, τα δείχνεις, τα δημοσιεύεις. Εδώ πήγαν και βγάλανε τρελούς τώρα αυτούς που κάνουν τον έλεγχο για τις 14 ημέρες.
17: Α, είπε ο Δήμαρχος ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
16: Τους βγάλανε παλαβούς τους άνθρωπους και.
17: Δεν τους βγάλανε παλαβούς, λοιπόν, είπανε ότι είναι.
16: Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Για χαρά, τελείωσε το καλαμπούρι. Άλλη φορά να προσέχετε. Να προσέχομαι. Α, το κάνω και επιθετικό. Λοιπόν, τώρα πάμε παρακάτω. Αυτό που μας απασχολεί τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι κάνουμε άλλη μια φορά έκκληση σε όλους, μήπως μπορέσουμε φέτος το καλοκαίρι να μην καούμε. Δεν έχουμε ρε παιδιά και πολλά περιθώρια εδώ μεταξύ. Ας κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί.
17: Όσον αφορά το χορέμικο.
16: Μάλιστα.
17: Η διοκτήτριά του μας ενημέρωσε ότι πρώτον, τα καλώδια της ΔΕΗ δεν περνούσαν πάντα από το περιβόλι, από το κτήμα. Έγινε μια μετατόπιση μιας κολόνας και πήγαν και κολλήσανε τα καλώδια και το καινούριο κουτί ο ΔΔΕ πήγε και το κόλλησε στο περιβόλι και τώρα τι κάνουνε, κόβουνε μονίμως κλάδια των δέντρων, σε λίγο θα κόψουνε και τα ίδια τα δέντρα για να μην πάρουν φωτιά. Τα καλώδια δεν μετακινούνται. Εδώ που τα λέμε για να μετακινήσεις καλώδιο θα κόψουνε το ρεύμα. Σήμερα πάλι έχει διακοπή ρεύματος στο πυργί, έτσι.
16: Δηλαδή ρε παιδιά, βάζουν τα καλώδια και δεν υπολογίζουν ότι ο στήλος δεν φυτρώνει. Τελείως, αυτό είναι. Τα καλώδια επίσης δεν βγάζουν διακλαδώσεις, δεν είναι κέρατα.
17: Είναι σταθερά.
16: Λοιπόν,
17: τα δέντρα όμως δεν είναι.
16: Τα δέντρα είναι. Δεν τους κόβει λοιπόν να πούνε ρε, άμα το βάλω το, το καλώδιο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πήγαν και το βάλανε το καλώδιο ΣΥΡΙΖΑ στην Πασπάτη, πάνω στο τοιχείο του χορέμιου. Δεν κόβει το μυαλό να πει κάτσε ρε, εδώ σε 5 χρόνια, 10, σε ένα, τα κλαδιά που θα πάνε.
17: Σιγά σιγά θα κόψουν όλα τα δέντρα για να μην πάρουν φωτιά τα καλώδια. Που και πάλι δεν σημαίνει ότι θα αποφύγουμε το πρόβλημα, διότι από την ώρα που τα καλώδια εκεί περνάνε μέσα από το κτήμα και κομμένα να είναι τα κλαδιά, αν γίνει ένας πυνθήρας θα πάρει δίπλα, θα πάρουν τα υπόλοιπα.
16: Λοιπόν παιδιά, απλά ελληνικά.
17: Εκεί θέλει έτσι, υπογείωση καλωδίων βέβαια.
16: Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η ΔΕΗ οφείλει να μετατοπίσει τους στήλους. Ή τώρα τι μαρθακίες κάθομαι και λέω τώρα. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουν ένα στήλο μέσα στη μέση του δρόμου, δίπλα στο κοκκολιά ροδάκι εκεί, όπως λέγεται εκεί εδώ. Το κατάστημα που πουλάει τα είδη υδραυλικά και χρώματα κλπ. Πώς λέγεται αυτή η οδός που κάμανε τώρα τη διανοίξανε, μια χωμάτινο, είναι χώμα ακόμα. Πάει προς την Αγία Ειρήνη, πάει προς το Ίκα, πάει προς το Εύκα. Ο στήλος είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Και η κερατά είναι εκεί.
17: Λοιπόν, θα φύγει βρεσί.
16: Ο καθένας λοιπόν δεν είναι απλό. Πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η ΔΕΗ πρέπει να κάνει μετατόπιση καλωδίων. Μάλιστα. Πρέπει να κάνει υπογείωση. Ας κόψει την κεφαλή της. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Ο δασαρχείο πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Θα καεί το χωράμικο. Ποιανού δουλειά είναι το δασαρχείο? Η υπερευαισθητική. Η υπερευαισθητική το βλέπει. Το βλέπει. Το λέμε. Περιμένουμε λοιπόν να πάρουν μέτρα. Εάν δεν συμμορφώνεται ο ΔΕΔΙΕ, να τον κάνουν να συμμορφωθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να γίνει, να καούμε, να πάει η φωτιά μέχρι την Ευαγγελίστρια μετά, να γίνει παράλληλα του πυρός μέσα στο κέντρο της πόλης για να ξυνέρθουμε ότι τα καλώδια δεν πρέπει να είναι πάνω στα κλαδιά των δέντρων. Και βέβαια, το χωρέμικο το βλέπουμε. Τα καλώδια που είναι στα δάση μέσα κλπ. Τα βλέπουμε. Εντάξει, αυτό τώρα το λέμε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά και τι να κάνεις τώρα, αγαπέ μου, να κυνηγάς τη δουλειά από πίσω.

0: Κάνετε ασφάλιση, γιατί με αυτά όλα που ακούμε νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε μια ασφάλεια. Ασφάλεια μυαλού.
1: Πυρός.
0: Μυαλού. Έσπινα Γιωρούλη κάνει και ασφάλειες μυαλού.
1: Μυαλού.
0: Βεβαίως βάζει μυαλό 690-605-1419, διότι δεν κάνουν τα προγράμματα όλων των εταιριών για το δικό σας εξειδικευμένο πρόβλημα ασφάλισης που έχετε. Κάποια εταιρεία όμως ταιριάζει με το δικό σας πρόβλημα. Όταν λοιπόν κάποιος δεν πουλάει ένα προϊόν, αλλά πουλάει προϊόν από όλες τις εταιρείες, θα σας καθοδηγεί σωστά σε ποια εταιρεία πρέπει να πάτε να το κάνετε. Πιο ελληνικά να τα πω, δεν γίνεται. Αδαμαντίου Κοραή 4. Ανεβαίνει στην ανηφόρα, αριστερά είναι η Δέσποινα. Πας, τη ρωτάς.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε έτσι να απολαύσετε το μεσημεριανό σας ή το βραδινό σας σε δροσιά γύρω από μια πισίνα, δεν έχετε παρά να πάτε στο Golden Sand και να δοκιμάσετε το à la carte menu από τον Σεφ Ζούρα Κοτσαρασβίλη. Καθημερινά μπορείτε να κλείσετε και τραπέζι 2271-032-080.
1: Μάλιστα. Για να μην νομίζετε ότι έχει αλλάξει τίποτα.
0: Σε ποιο τομέα?
1: Σας λέω ότι το 1925.
0: Τρία χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 30 Ιουλίου, μετά από διαφωνίες πολλών χρόνων, τελικώς τοποθετείται το άγαλμα του Κανάρι στο Δημοτικό Κήπο.
0: Εκεί είναι ακόμα.
1: Στο σημείο που είναι σήμερα. Διότι το Δημοτικό Συμβούλιο έλεγε λοιπόν να μπει εκεί, να μπει εκεί, να μπει εκεί, να μπει εκεί, να μπει στο λιμάνι, να μπει αστερά, να μπει δεξιά, όχι εσύ, όχι εγώ, Παπατζίτσικας. 6-7 χρόνια ήταν αυτός ο καυγάς. Λοιπόν, τελικά πέρασε του Γλύπτη, ο οποίος επέμενε ότι πρέπει να μπει και να δεσπόζει του Δημοτικού Κήπου. Επαναλαμβάνω για να μην νομίζετε ότι άλλαξε κάτι από το 1925 που τυχαία έπεσε από μέσα στην ημερομηνία αυτή μέχρι σήμερα. Εχθές είχαμε τρεις πολύ ποιοτικές εκδηλώσεις οι οποίες θα παρακολουθούν από την τηλεόραση. Ξεκινήσα από Βόρεια στα Καρδάμιλα, όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αριστίδη Καλλιπερτζή από την Ευτυχία Βλυσίδου, με 6.000 τόσες παροιμίες, παρακαλώ.
0: Καρδαμιλίτικες όλες.
1: Δεν είναι μόνο καρδαμιλίτικες, είναι καρδαμιλίτικες, αμιγώς μερικές, αλλά και άλλες. Είναι από αυτές που λέμε όλοι οι Έλληνες μεταξύ μας.
0: Όλοι οι Έλληνες.
1: Ναι, όπου υπάρχει Έλληνες.
0: Καπνός υπάρχει και φωτιά.
1: Υπάρχει και παροιμία, ναι. Ο Ακίμ Καλίκης ήταν αυτός ο οποίος χρηματοδότησε την έκδοση. Και αυτή την έκδοση του Αριστίδη Καλλιπερτζή. Είναι αυτό που είπε η Ευτυχία Ευλυσίδου, ότι τα Καρδάμιλα έχουν την ευτυχία να έχουν ένα γαλαντόμο άνθρωπο ο οποίος προσφέρει στις εκδόσεις.
0: Δεν έχουν μόνο έναν, έχουν διάφορους.
1: Ναι, το συγκεκριμένο λέμε εμείς, και τον Χαλκέντερο, όπως τον ονόμασε, και σωστό ήταν αυτό, τον Αριστίδη Καλλιπερτζή, ο οποίος συνεχίζει να γράφει και να παράγει και να δημιουργεί. Ο Αριστίδης έχει κάνει φοβερή δουλειά, παιδιά, και στη λαογραφία των Καρδαμιλών και στην ιστορία των Καρδαμιλών, τα οποία Καρδαμιλά έχουν μεγάλη ιστορική παράδοση, έτσι. Σας πω μόνο ονόματα: Ζολώτας, Βίος, Ιερά Τέρατα γνώσεων και μόρφωσης και πολλοί άλλοι, μην ξεχάσω τώρα κάποιον και παραξηγηθώ. Υπάρχει λοιπόν τεράστιος πλούτος και είναι, επαναλαμβάνω, είναι σωστό αυτό, ευτυχία που πέσαν αυτοί οι δύο μαζί και μπορεί να γίνεται αυτή η προσφορά. Όμως εγώ θεωρώ κεφαλαιόδου σημασίας, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο βιβλίο του Καλλιπερτζή, το οποίο είναι η πατριδογνωσία του νησιού μας. Κάποτε στο σχολείο κάναμε μάθημα πατριδογνωσίας.
0: Εγώ έκανα. Ένα μαύρο βιβλίο ήταν, μικρό, με τυχείο απ' έξω.
1: Τώρα δεν τους ενδιαφέρει να μάθουμε για την πατρίδα μας. Δεν θέλουνε την πατρίδα.
0: Τι θέλουνε?
1: Ένα κοιμά θέλουνε. Πώς το είπε ο Χριστόδουλος, μπιφτεκάκι και στο φουρνάκι.
0: Σου έχω και κοιμά.
1: Ναι.
0: Ανάμεικτο.
1: Καταλάβατε, αυτό μας θέλουνε. Δεν θέλουνε πατρίδα. Δεν τη θέλουνε την πατρίδα. Εντάξει. Γι' αυτό και το μάθημα αυτό το καταργήσανε. Και σήμερα λέει στο παιδάκι κορακάρης και σου λέει, κοίτα, αν έγινε στο στόμα, θα το χάνω. Πού να ξέρει ποιος είναι ο κορακάρης? Του το είπε κανένα στο σχολείο ποιος είναι ο κορακάρης. Είπα ένα παράδειγμα τώρα, έτσι.
0: Επειδή όμως ανέφερε στον κύμα.
1: Ναι, ναι, αυτό νομίζω ότι έκανα ένα πολύ σωστό.
0: Το Χίος Φάρμ που γιορτάζει τα 6 χρόνια του διαθέτει κύμα ανάμεικτο.
1: Ναι, ανάμεικτο. Βλέπετε, ανάμεικτο.
0: Δηλαδή χοιρινός και μοσχαρίσιος αναμεμειγμένος για να είναι λιγουλάκι πιο φτηνός στα 8,49 το κιλό. Γιατί άμα πάρεις καθαρά μοσχαρίσιο, βαράει λιγάκι. Νομίζω πως έχει 15 το κιλό, 14 κάπου εκεί. Και όλο και ανεβαίνει. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί η κυβέρνηση θα ελέγξει την ακρίβεια.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ελεγμένη είναι.
0: Ελεγμένη. Τώρα έχω και άλλες προσφορές όμως. Τι διάλεξε, ρε παιδί μου, κάτι. Ρολό κοτόπουλο.
1: Τι διάλεξε. Εμένα, αντί με στέλνετε να πάω, πάω προχθές.
0: Αντί 9,65, 7,95 το κιλό το ρολό κοτόπουλο. Ανά. Βόιο σπάλα ελιά, βόιο κρέας από σπάλα.
1: Βούδι, από βούδι.
0: Ναι, η σπάλα του όμως. Ναι, σπάλα του.
1: Ναι, βούδι, όχι βούδι.
0: Αντί 15,95, δεν σου παγώ. Αντί 15,95, μόνο 13,49 το κιλό.
1: Τι πάω κι εγώ και λέω κι εγώ ένα κιλό γυμά ανάμεικτο. Λέω στα δύο. Έτσι το πέρα.
0: Τι θα πει στα δύο.
1: Μισό και μισό να μου το κόψει. Να μου το βάλει σε
0: δύο σακουλάκια.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και πάω, πληρώνω. Έθιμαμαι τώρα 8, 9 ευρώ, 10 έθιμαμαι.
0: Κιλό και ανάμεικτο. Ναι.
1: Σου λέω εγώ και περίμενα μετά, λέω.
0: Τι.
1: Ήταν μπροστά μου μια άλλη. Και είχε πάλι μια σακούλα, είχε πάλι μέσα, είχε πάλι.
0: Ωραία, παραγγέλνω.
1: Παναγιά μου, λέω για φυλάκιο, αγοράζει. Τι μη μιλιά, λέω Γιάννη. Δίνει κανένα 35 ευρώ ή τα παίρνει. Πάει δίμενα κι εγώ. Του δίνει λαχνό. Λαχνό.
0: Στα 25 ευρώ δίνει το
1: λαχνό. Να αυτό λέω κι εγώ. Ο λαχνός μου λέω πού είναι. Μου λέει συγγνώμη κύριε Τζο, εσείς λέει δεν είσαστε του λαχνού.
0: Βέβαια, έπρεπε να πάρεις κι άλλα.
1: Α, λέω πρέπει να.
0: Κάθε 25, παίρνεις, κάθε 25 ευρώ παίρνεις ένα λαχνό.
1: Και θα πάρω λέω τα 3.000 τώρα που θα πέσει ο λαχνός. Τι με θα πέσει, λέω το λαχνός.
0: Ναι, πώς θα σου πέσει χωρίς να πάρεις.
1: Αυτό. Μου λέει. Πάρτε, μου λέει κι άλλα. Λοιπόν, πόσα χρόνια εγώ θα ζει ο.
0: 6
1: χρόνια.
0: Λεωφόρος Ενώσεως 106.
1: Βέβαια, μετά τα έργα. Με έργα του αεροδρομίου που τελειώνουν.
0: 106.
1: Τελειώνουν τα έργα και πάμε προς το My Market.
0: Τελειωμένα είναι τα έργα.
1: Στο My Market, προσέξτε, θα γίνει η στραβή και θα γίνει καλά.
0: Λοιπόν, εδώ χρειάζεται ένα μικρό κυκλικό κόμβο, αλλά εδώ δεν κάνουμε μωρέ.
1: Α, καταλάβατε. Λοιπόν, το κάνω κι εγώ. Προσέξτε.
0: Ποιο?
1: Αυτό που θα πω το κάνω και εγώ. Δεν το κάνουν όλοι, το κάνω και εγώ. Όταν βγαίνεις από το Main Market.
0: Από πού?
1: Από την πλευρά του Καρφά.
0: Ναι.
1: Βγαίνεις.
0: Όχι από τη Λεωφόρο Ενώσεως.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Με διά για να πας στο Καρφά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν βγεις και πας δεξιά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όταν πας αριστερά.
1: Όταν πας αριστερά. Όλοι αριστερά δεν πήγε και εγώ το κάνω.
0: Καταρχάς έπρεπε να μην επιτρέπεται είσοδος από εκεί.
1: Καταλάβατε, όταν βγεις απ' έξω είναι διπλή γραμμή, δηλαδή ντουβάρι. Δεν πρέπει να κάνεις αριστερά να πάει να βρεις την.
0: Γι' αυτό λέω έπρεπε να επιτρέπεται η είσοδος μόνο από τη Λεωφόρο Ενώσεως και όχι από τον παράδρομο του Καρφά, γιατί είναι και το βενζινάδικο και γίνεται ένας χαλασμός. Και η έξοδος, τώρα η αλήθεια είναι η έξοδος από πού να πας.
1: Η έξοδος να βγεις από εκεί και να πας να βρεις τον κόμβο και να γυρίσεις πίσω.
0: Ποιο κόμβο?
1: Ξέρω εγώ, στο Νένιτα, στο Νεχώρι που έχει. Δεν έχει προβλεφτεί αυτό το πράγμα. Θα γίνει στραβή εκεί. Και όποιος την πατήσει, θα την πατήσει χοντρά. Γιατί θα του πει τροχέα μετά, παραβίασε διπλή γραμμή στην έξοδο.
0: Γενικώς προσοχή, γιατί έχουν αυξηθεί και τα αυτοκίνητα. Είναι και αρκετοί ξένοι που οδηγούν, είτε ενοικιαζόμενα είτε δικά τους αυτοκίνητα προέρχονται από τη γειτονική χώρα. Δεν ξέρουν τους δρόμους μας, δεν ξέρουν τις συνήθειές μας, δεν ξέρουν διάφορα πράγματα και πρέπει να είμαστε και εμείς.
1: Είναι και χειρότεροι από εμάς, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε ανεκτικοί, και προσεκτικοί. Να προβλέπουμε λίγο τι θα κάνουν αυτοί.
1: Ντουρ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπος την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Τι Πύλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά τροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αναζητάτε τον Δανή.
2: Τι έγινε ρε παιδιά? Λουλωθήκανε και τα μηχανήματα. Όλα όλα μαζί παίζουν. Μ' αρέσει που είστε προσεκτικοί. Μου στέλνει ένα μήνυμα μια ακροάτρια. Λέει είπες τρεις εκδηλώσεις και είπες μια. Δεν προλαβαίνω. Δεν μ' αφήνω καθόλου να μιλήσω. Η δεύτερη εκδήλωση, ποιοτική, έγινε στο Ίδρυμα Τσάκος.
1: Μιλάμε για την παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη, του γιατρού Ανδρέα Μιχαηλίδη και υποψήφιο βουλευτή, εγώ λέω.
2: Είναι ο άνθρωπος υποψήφιος.
1: Θα είναι.
2: Θα είναι,
1: μωρέ.
2: Κάτι ξέρεις.
1: Που αφορά τους γιατρούς της Χίου. Μία αναφορά. Ούτως ή άλλως ο Ανδρέας Μιχαηλίδης είναι και διδάκτορ ιστορίας της ιατρικής.
2: Μπράβο, Ανδρέα, μπράβο και σε όλους και στον Μητροπολίτη μας και στον κύριο Αγκιάλα, μεγάλη μορφή. Είναι συσιολόγος, καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Λοιπόν, θα το αναζητήσουμε το βιβλίο αυτό. Η τρίτη ποιοτική εκδήλωση είναι αυτή που έγινε για τα 30 χρόνια των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μεγάλη συγκίνηση. Βραβεύτηκε η Σοφία Μιχάλα και άλλοι πολλοί που βοήθησαν το σύλλογο. Θα διαβάσετε τα έχουμε δημοσιεύσει. Θα τα δούμε και τηλεοπτικό στις επόμενες μέρες. Τώρα με έστειλε κάτι το Καραματζάκι.
1: Ποιο?
2: Η Καλλιόπη, η Καραματζή, η οποία είναι από την πατρίδα της χειρότερη. Γιατί μου λέει θα το κάνω και μετά θα το πω. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου η Καλλιόπη. Και όταν καθαρίστηκε το μευτήριο,
1: η αυλή του πρώην μευτηρίου,
2: με βρήκε στο δρόμο και μου λέει, τώρα το πω Καλλιόπη έτσι, μου λέει θα κόψω και τη σικιά δίπλα.
1: Ναι.
2: Αυτή την τεράστια σικιά που έχει σαν πλατάνη και βρωμίζει όλη την Μιχαήλ Λιβανού.
1: Γιατί βρωμίζει, επειδή μαζεύουμε τα σίκα.
2: Λοιπόν, και έχει μπει μέσα στο κτίριο δίπλα γιατί το έχει κρεμίσει. Το κτίριο του Δηλπιανού που είναι ένα ερείπιο, που και αυτό είναι η περιουσία του νοσοκομείου.
1: Πού σε αυτό έχουμε βάλει μια περίφραξη και λέμε επικίνδυνο. Όπως έχουμε γεμίσει.

0: Μπράβο. Πολύ ωραία, μπράβο. Το πάρκινγκ, κυρία Καλλιόπη, το πάρκινγκ.
1: Βλέπει τώρα Καλλιόπη τι έκανε, θα λέμε στην ίδια κυρία Καλλιόπη. Τι δεσπότε. Συγχαρητήρια και στην Καλλιόπη και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον κύριο Μελτζάνη που πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία που πήραν ήταν πολύ σωστή για να αρχίζει σιγά σιγά να καθαρίζει το τοπίο, παιδιά. Γιατί άμα δεν καθαρίζει, δεν βλέπει και το από πίσω τι ακριβώς υπάρχει. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο. Αυτά είναι καλά πράγματα. Έχει αιμοδοσία σήμερα στη ΔΕΙΑΧ. 9-1. Α, είναι ωραία, δεν μυρίζει σήμερα. Πάτε κοιτά, οι υπάλληλοι είναι καλοί. Όποιος πάρει, είμαι από εκεί, παιδιά. Οι υπάλληλοι είναι ανθεκτικοί.
0: Σε τι?
1: Τι διαπηγείτε, τα πνευμόνια τους είναι, ξέρεις, είναι όλη μέρα μέσα σκατήλια να κάνεις.
0: Έμα δίνεις, όχι αέρα.
1: Ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω, είναι δοκιμασμένοι άνθρωποι.

0: Θα γίνει, λέει, και το πάρκινγκ.
1: Ποιος το?
0: Με κυβόληθους και με θέσεις στάθμευσης, με ενημέρωσε ο κύριος Μιλωνάδης. Ο ΟΜΑΣ, λέει, φροντίζει, που βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις για να γίνει αυτό το περίφημο, το περιβόητο πάρκινγκ του νοσοκομείου. Το λοιπόν,
1: μπράβο,
0: διαβάζω εδώ
1: ότι
0: στο Ελ Σαλβαδόρ γίνεται εκεί μια εκστρατεία καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της... Στο Ελ Σαλβαδόρ, ναι. Και το... πώς το λένε, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, το να σταματήσουν τις συμμορίες και δεν ξέρω εγώ τι, και καταδικάστηκαν 28 φερόμενα μέλη μιας συμμορίας, κρίθηκαν ένοχα για σειρά βαριών αδικημάτων και δύο από τους καταδικαστέντες, σε δύο από τους καταδικαστέντες επιβλήθηκαν ποινές στον καθένα 1048 χρόνων κάθειρξης. 1048 χρόνια. Άρα για εκεί, όταν φας 1000 χρόνια, πόσο μένεις μέσα?
1: 7.
0: Γιατί εδώ τρως ισόβια και μένεις 25.
1: Θες να πεις ότι η ανομαλία δεν είναι δική μας, δηλαδή δικό μας πλεονέκτημα? Το έχουν και άλλοι αυτό το πράγμα.
0: Όχι, εκεί δεν ξέρω, όταν τρως, ας πούμε, 1000 χρόνια, πόσο μένεις? 30, 40, 50, 50,
1: και ζήσεις 1000 χρόνια. Λοιπόν, η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών μας ενημερώνει ότι από τις 8 Αυγούστου...
0: Θέλω να πάρουν άδεια τώρα αυτή, άκου, άκου. Από τις 8 μέχρι...
1: 23.
0: 8 με 23. Έμα, είναι...
1: 23, 8 με 23 θα είναι κλειστά τα γραφεία, τα λογιστικά. Καλή ξεκούραση.
0: Αύριο πρώτη δόση, ε. Πρώτη δόση φόρου εισοδήματος.
1: Αναγία.
0: Ποια δόση είναι, δεν θυμάμαι, η παριθμόν τάδε
1: που
0: του ένθια.
1: Και πού να θυμηθεί.
0: Χώρια όλα τα υπόλοιπα.
1: Πού να θυμηθείς. Ποιο καλό να μην θυμάσαι, απάντησε Αλσχάιμερ. Και να απάντησε Αλσχάιμερ, εσύ δεν παθαίνουν αυτοί. Γιατί που τους βλέπετε που κάνουν τους χάζους, εκεί που θέλουν δουλεύουν. Εκεί που θέλουν τέλειοι. Λοιπόν, 1 και 2 Αυγούστου, Σαββατοκύριακο, υπάρχει μια πολύ ποιοτική εκδήλωση που μπορείτε να παρακολουθήσετε στην Καλλιμασιά, με την πρόοδο, η οποία θα στα 50 χρόνια της και η οποία οργανώνει εκεί ένα, στην ουσία στείνει ένα λαογραφικό μουσείο το οποίο υπάρχει στα υπόγεια του γυμνασίου Καλλιμασιάς από τον Γιάννη τον Κολιάρ. Το ξεστήνει και το στείνει δημόσια και μπορεί κανείς να παρακολουθεί όχι μόνο τα αντικείμενα του μουσείου αλλά και καλλιμασιώτες με παραδοσιακές ενδυμασίες.

0: υπηρεσίες με να κάνουν τους ντανούς ηθοποιούς, δείχνοντας για παράδειγμα ένα παλιό κουρίο. Ένα παράδειγμα φέρνω. Βέβαια είναι πάρα πολλά το Σαββατοκυριακό, είναι και ο Σόπολης, ε. Δεν είναι.
1: Το Σάββατο.
0: Είμαι.
1: Στο Περιβόλι.
0: 8 στο Περιβόλι. Παρουσίαση του βιβλίου του για τις γυναικοκτονίες. Σήμερα είναι και ο Αυτιάς, παιδιά, στην τηλεόραση, ε. Πρώτη φορά με έκανε ο Αυτιάς να αισθανθώ εξομολόγος.
1: Ε, όχι και πρώτη. Και άλλοι έχουν εξομολογηθεί διάφορα πράγματα. Τους το βγάζεις αυτό, φαίνεται.
0: Πώς, τι έχω, ρε παιδί
1: μου. Είναι το ύφος σου τέτοιο.
0: Τι έχω και στο...
1: Δεν μπορώ να στο αναλύσω τώρα,
0: ρε,
1: στον αέρα.
0: Λέω, ήρθαμε να πούμε για τα πολιτικά εδώ. Μην ακούτε το σπότ που παίζει, που λέει για την Τουρκία. Και τα σώψη κάτι μου βγάζει. Λοιπόν, λέγε.
1: Αν έχει λέγε, έχουμε φτάσει στο τέλος.
0: Αφού στέλνουμε...
1: δεν είπαμε για τα έπιπλα.
0: Αφού στέλνουμε...
1: μέχρι 31 Ιουλίου.
0: Μηνύματα στέλνουμε.
1: Μέχρι 31 Ιουλίου. Μέχρι αύριο δηλαδή. Καλά, θα δούμε και μετά. Θα δούμε και μετά.
0: Όχι, όχι, θα τα κρεμίσουν πια, τελείωσε.
1: Αλλά στο εντός της Χίου έχουμε πολύ καλές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες που διατίθενται ακόμη και στη μισή τιμή. Οπότε Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο, σπεύσατε. Σπεύσετε.
0: Το πού το πας.
1: Άντε, γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream ΧΥΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της ΧΥΟΥ.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Ρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Μπάχαλο, χάος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
5: Και ζήτω το χάος.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
1: Θυμήσου που ήμασταν παιδιά και κάναμε όνειρα πολλά.
0: Όμορφη Πέμπτη, τελευταία του Ιουλίου, έτσι. Φίλε, για φαντάσου εδώ. Εφτάσαμε στην τελευταία Πέμπτη του Ιουλίου, τρομερό έτσι. Καλημέρα χάος, Μαλούς Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή, καθημερινή, ραδιοφωνική ενημέρωση, παρέα, ό,τι θέλει ο καθένας, τέλος πάντων.

Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε για κάποιο λόγο μαζί μας, 22 71 0 25 6 7 8. Ναι, μπορείτε να το καλείτε ελεύθερα, να το καλείτε δωρεάν.

Λοιπόν, φυσάει και σήμερα και φυσάει και σήμερα και θέλει και προσοχή, έτσι. Φυσάει και σήμερα και φυσάει και πολύ. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα πάλι έχουμε, είμαστε στα... Είμαστε στο 4. Και χθες και σήμερα και αύριο και το Σάββατο, μη σου πω και την Κυριακή, θα είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή θα δοκιμαστεί η βλακεία του καθενός. Θα δοκιμαστεί η βλακεία. Η βλακεία του καθενός. Με κίνδυνο πυρκαγιά στο 4. Μέσα στον κάμπο. Λοιπόν, μέσα στον κάμπο η πυροσβεστική υπηρεσία βρήκε έναν ημεδαπό. Ο ημεδαπός είναι δικός μας, έτσι δεν είναι. Σαν και εμένα, σαν και εσένα. Ο οποίος θεώρησε σκόπιμο να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του. Λοιπόν, με συνοπτικές διαδικασίες εντοπίστηκε από την πυροσβεστική εδώ στο πτυχίο και έφαγε ένα ωραιότατο πρόστιμο 2.250 ευρώ. 2.250 ευρώ. Βάλε άλλα 50. Πατέρα, βάλε άλλα 50. Ο νιός είναι λεβέντης. Ο νιός είναι λεβέντης. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Πειραιά, στον Κώστα τον Μακρινό. Μας έστειλε χθες. Ναι, μας στέλνει, συνήθως μας στέλνει τα, με email μας στέλνει τα. Γι' αυτό δεν τα διαβάζουμε έτσι γρήγορα στην ώρα τους. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, στους διαδικτυακούς μας. Μέσα από Facebook, Instagram.

0: Στο μεταξύ από την υπόλοιπη Ελλάδα οι φωτιές χαμός, παιδιά, έτσι. Στο Ρέθυμνο παραμένει ανεξέλεγκτη η φωτιά. Από τη γειτονική Μυτιλίνη κάπως καλύτερη εικόνα αναφέρει ο Δήμαρχος Μυτιλίνης εδώ στα site, στο Sky διαβάζω. Καλύτερη εικόνα, είμαστε σε επιφυλακή βέβαια. Φωτιά και στη Σιτία. Ναι, εμείς τώρα δεν... Και εμείς έχουμε να ανησυχούμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το διάστημα ότι ήταν να κάψουμε, το κάψαμε.
1: Δίπλα σ' από πάρτι σε πάρτι, ναι. Δίπλα σ' από live σε live.
0: Λοιπόν, με καφεδάκι Series Bakery, βρέπετε, μου είχε γράψει πάνω εδώ ένα ωραίο και η κοπέλα μου έγραψε χάος, χάος αλήθεια. Χάος αλήθεια, ωραίο, έτσι. Και το τσουρεκάκι Series Bakery, ένα 80, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά, δεν τα βρείτε πουθενά, έτσι. Ένα 80, εδώ από τη Φάρκαινα, καθώς ερχόμουν. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα στα παιδιά που μπαίνουν εδώ στην παρέα μας, την ιντερνετική.

Καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Α, όχι, ο Λευτέρης Μάριος είχε στείλει στην... είχε στείλει στην εκπομπή την προηγούμενη, είχε στείλει τα μηνύματά του. Μπράβο, Λευτέρη, σε βλέπω δραστήριο, έτσι. Τα λόγια μικρά για να πούνε. Λοιπόν, χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σιλουανός, ο Επένετος, όχι, σήμερα είναι Διεθνή ημέρα φιλίας, Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Αύριο Παρασκευή γιορτάζει ο Ιωσήφ και η Ιωσήφίνα, ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη. Μια βασίλισσα νομίζω είχαν Φρυδερίκη. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο είναι η Κασάνδρα. Όχι, δεν βλέπω να έχουμε καμία. Την Κυριακή, ούτε την Κυριακή. Εν τω μεταξύ το Σάββατο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, μπαίνουμε στον Αύγουστο, έτσι. Ναι, παιδιά, πάει το καλοκαίρι του 26. Is going home. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Αδελαΐδα. Ιάκωβος Ντουμπανάκης. Χθες είδα μία οικογένεια. Μία οικογένεια εδώ έκανε διακοπές. Από Αδελαΐδα, Αυστραλία. Τους λέω τον Ιάκωβο τον Ντουμπανάκη. Μου λέει δεν τον ξέρω. Ρε Ιάκωβε. Λέω καλά, δεν ξέρεις τον Ιάκωβο το... Μου λέει δεν τον γνωρίζω. Δεν πειράζει να είσαι καλά. Τι να κάνεις.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε το ρεπορτάζ τηλεοπτικό με την οικογένεια. Στο μεταξύ όμως, επειδή έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις, θα συνδεθούμε αμέσως. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Πάλα Αναστασιάδη, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, τι είναι τώρα αυτός ο κύριος Αλέξανδρος Πάλας Αναστασιάδης που μας έκανε την πρωινή επικοινωνία μαζί μας? Ο Αλέξανδρος είναι από τον οργανισμό που λέγεται Χίος Φόρουμ, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Το Χίος Φόρουμ, το οποίο θα κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση αυτό το Σάββατο στο Ομήριο. Λοιπόν, Αλέξανδρε, καλημέρα. Θέλεις να μας πεις μερικά στοιχεία για την εκδήλωση αυτή?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Εμείς
1: με το Χίος Φόρουμ κάνουμε το Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 12 η ώρα στο Ομήριο μια φιλανθρωπική εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Με σύντομες 15 λεπτές ομιλίες με τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή, τον Γιάννη Φουντούλη, την Κέλλη Τιλουφάκη. Καλλιτεχνική δράση με χιώτες εθελοντές, οι χιώτες καλλιτέχνες εθελοντές που έρχονται να κάνουν έργα εμπνευσμένα από τη θεματική των επιλογών. Οι επιλογές μάλιστα είναι η θεματική της εκδήλωσής μας. Και κλείνουμε με ένα πολύ ωραίο πάρτι από τις Follow the Orange για φιλανθρωπικό σκοπό στο καφέ του Ομηρίου από τις 7 στις 11 το βράδυ. Και είναι μια εκδήλωση για τους νέους του νησιού με έμφαση σε αυτούς για φιλανθρωπικό σκοπό, ομιλίες, έμπνευση, κάτι πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο για να καταλάβουμε. Καταρχήν, αυτό το Χίος Φόρουμ, τι ακριβώς είναι?
1: Το Χίος Φόρουμ είναι ένας οργανισμός που έχω ιδρύσει εγώ, έχει από το Δεκέμβρη που κάναμε την πρώτη μας εκδήλωση. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με τον οποίο αναλαμβάνουμε και κάνουμε διάφορες πρωτοβουλίες για ανάδειξη του τόπου αλλά και κινητοποίηση της νέας γενιάς πάνω στο νησί. Οπότε κάνουμε δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι νέοι, θα έρθουν να ακούσουν οι νέοι, θα ακούσουν ομιλητές, φέρνουμε από το εξωτερικό, φέρνουμε από την Αθήνα, φέρνουμε εκτός νησιού, αλλά συνδυάζουμε πάντα και τους ντόπιους.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν κάποιες αντίστοιχες εκδηλώσεις, νομίζω έκανε το Πανεπιστήμιο παλαιότερα.
1: Ακολουθάμε και αυτή την τακτική. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε δράσεις οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στους νέους. Είτε ναι. Είναι δράσεις ομιλιών, είτε είναι δράσεις φόρουμ, είτε είναι όλο δράσεις για τους νέους.
0: Α, οπότε, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Να τα ζητήματα της γενιάς τους, να χτίσουν το πορτφόλιό τους, να γίνουν μέλη στην ομάδα μας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι το Χίος Φόρουμ αυτή τη στιγμή έχει 15 νέους εθελοντές για τη συγκεκριμένη δράση και χτίζουμε συνέχεια την ομάδα μας και αυτό είναι που μας ευχαριστεί, να συμμετέχουν οι νέοι σε τέτοιες δράσεις.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, εσύ είσαι φοιτητής εδώ στο Πανεπιστήμιο?
1: Όχι, είμαι φοιτητής νομικής στην Κύπρο, είμαι από τον Κάμπο και είναι αυτό το μήνυμά μου ότι θέλω να γυρίσω στον τόπο μου και αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησα και τον οργανισμό. Για να κάνω κάτι το οποίο θα βρω έτοιμο στο νησί να με υποδεχτεί και να υποδεχτεί και άλλους νέους.
0: Πάντως, από τις διάφορες κοινοποιήσεις που έχετε κάνει και έχω δει, θα είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Όλη αυτή η οργάνωση και από τους ομιλητές και από το ότι προσπαθείτε να το περιορίσετε σε μια πιο σφιχτή έτσι παρουσίαση.
1: Θέλουμε να πλατιάσουμε γιατί ακολουθάμε ένα διεθνές πρότυπο Steel TEDx, δηλαδή σύντομες 15 λεπτές ομιλίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές και όλους όσους συμμετέχουν γιατί έρχονται εθελοντικά και μας στηρίζουν, όπως ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής, δηλαδή μιλάμε για προσωπικότητες με διεθνή αναγνωρισιμότητα. Έχουμε τον Γιάννη το Φουντούλη της υδατοσφαίρισης, έχουμε την Κέλλη Τιλουφάκη, την Παραολυμπιονίκη μας. Ουσιαστικά επιλέξαμε χιώτες να περάσουν το δικό τους μήνυμα, την ιστορία τους, τη δική τους προσωπική επιλογή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, τι ώρα ξεκινάτε?
1: Ξεκινάει η προσέλευση από τις 12 και συνιστούμε σε όλους να έρθουν από την αρχή για να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Η πρώτη ομιλία ξεκινάει στις 12.30. Οι χιώδες εθελοντές από τις 4. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί θα έχουμε χιώδες καλλιτέχνες οι οποίοι θα ζωγραφίζουν και θα φτιάχνουν έργα τέχνης κάτω από τη θεματική των επιλογών ταυτόχρονα με τις ομιλίες. Οπότε θα εμπνευστούν από τις ομιλίες, θα δημιουργήσουν τα έργα τους και από τις 6 έως τις 7 στην αίθουσα εκθέσεων του Ομηρίου, στον πρώτο όροφο, θα τα παρουσιάσουν και θα τα διαθέσουμε για το φιλανθρωπικό σκοπό της εκδήλωσης. Έχουμε μαζί μας επίσης τον Κωνσταντίνο Κίτζιο, public speaker, πολύ γνωστός σε social media και με μεγάλη επιρροή στους νέους, γιατί μιλάει για την επιχειρηματικότητα, δίνει συμβουλές για το πώς να χτίσεις το προφίλ σου, το επαγγελματικό. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση. Τη Δόκτωρ Μαρία Ρεοζίλη Κουτσουπιά, η οποία είναι υπεύθυνη τεχνητής νοημοσύνης στις Βρυξέλλες. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγάλα ονόματα. Και πάντα, όπως είπα, συνδυάζουμε τους ντόπιους μαζί με το εκτός του νησιού για να συνδυάσουν και οι δύο τις γνώσεις και το know-how τους.
0: Και κάτι τελευταίο, για να γίνει όλη αυτή η εκδήλωση, φαντάζομαι ότι θα υπήρχε και κάποιο κόστος. Είναι κάποιοι που βοήθησαν. Δεν θέλουμε να μας αναφέρεις χορηγούς.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, αγκαλιάστηκε από την περιφέρεια, από το Δήμο, από το κράτος.
1: Αυτό είναι μια προσπάθεια που την τρέχω εγώ. Το στηρίζουν από την πρώτη στιγμή. Έχουμε το Δήμο Χίου στο πλευρό μας. Ο Δήμος Χίου είναι στο πλευρό μας. Υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική κοινότητα της Χίου, επιχειρήσεις, ιδιώτες, οι οποίοι είτε ανώνυμοι είτε επώνυμα στηρίζουν την προσπάθεια. Υπάρχουν αυτοί που στηρίζουν τέτοιες δράσεις. Και να σας πω και κάτι. Είμαστε η μοναδική εκδήλωση μέσα στο καλοκαίρι ανάμεσα σε μπουζούκια και συναυλίες, που και αυτά είναι αρεστά.
0: Βέβαια.
1: Εμείς κάνουμε κάτι για τους νέους, μια διαφορετική εμπειρία,
0: ναι,
1: την οποία θέλουμε να έρθουν να την αγκαλιάσουν. Υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: μόνο από τη φόρμα εγγραφών είναι 200 και τα αιτήματα που δεν τη διαφημίσαμε καν. Οπότε θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και γι' αυτό συνιστάμε και στον κόσμο να είναι από τις 12 στο Μύριο. Θα έχουμε τα διαλύματά μας, θα έχουμε τον μπουφέ μας, συζήτηση με τους ομιλητές, πάντα
0: ναι,
1: θα έχουμε διαλύματα δικτύωσης. Γιατί αυτό είναι, περνάμε κάτι διαφορετικό στο νησί. Έχουμε τις ομιλίες μας, έχουμε τη δικτύωσή μας, έχουμε το κλείσιμο με ένα πάρτι για τους νέους και το κοινωνικό αντίκτυπο, που αυτό είναι για το Χίος Φόρουμ. Κάνουμε δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.
0: Πολύ ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήσουν σύντομος και περιεκτικός.
1: Εγώ ευχαριστώ. Σας περιμένουμε όλους και καλή συνέχεια να ευχηθώ.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλή σου μέρα. Γεια, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία δράση. Μ' άρεσε και ο οργανωτής, ο διοργανωτής, ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Πάλας. Αλέξανδρος Πάλας Αναστασιάδης, εκ Χίου ορμόμενος. Το Χίος Φόρουμ κάνει αυτή την εκδήλωση το Σάββατο από το μεσημέρι στο Ομήριο. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Σ' ακούμε στο Νότιο Βροντάδο. Καλή Πέμπτη, καλές ειδήσεις. Στο Βροντάδο μας ακούει και η Αντζέλικα Ζανίκος. You came for holidays, summer holidays. Γεια σου Αναστασία, καλημέρα. Η Αναστασία μας ακούει πολύχρονη και πολύχρωμη. Παιδιά, αυτές όλες οι γιορτές, αυτά τα φόρουμ, αυτές οι εκδηλώσεις, αυτά τα γενέθλια συμπεριλαμβάνουν πάντα και την πλευρά του γλυκού. Καλός ή κακός, τελειώνεις, πληρώνεις, έρχεται ο λογαριασμός. Γλυκό φέρνετε. Βέβαια έχουμε μασουράκια Αυγουστάκι. Βενιζέλου 84. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Αντζέλικα, να επισκεφθείς το εκεί το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι, να του πεις και καλημέρα χάος. Άκου που σου λέω, υπάρχει λόγος.

Οι φωτιές, παιδιά, είναι το πρώτο θέμα. Τι να κάνουμε, αφού η βλακεία μας δεν έχει κόστος. Λοιπόν, ακούσατε τι έγινε στην Πάρο. Είχε κάποιες μικρές διάσπαρτες αιστείες. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών εκεί οδήγησαν σε συλλήψεις. Συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος της διαχείρισης απορριμμάτων, υπάλληλος του Δήμου που είναι οδηγός στο απορριμματοφόρο. Έτσι έγινε προανάκριση, συνελήφθησαν οι συγκεκριμένοι. Εξετάζουν κάποιες παραλήψεις που μπορεί να οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς, έτσι. Παιδιά, αν βγείτε έξω τώρα και δείτε τον αέρα που έχει, εμείς είμαστε ένα βαθμό πάνω από την Πάρο. Η Πάρο κατακάηκε και ήταν στο 3, βαθμό επικινδυνότητας 3. Εμείς τώρα όλες αυτές τις μέρες είμαστε στο 4. Δεν έχει πάνω από το 4. Δεν έχει πάνω από το 4. Το 4 είναι το... Η κορυφή είναι το 4. 9, 8, χαμός θα γίνει. 7. Λοιπόν, ικανοί είμαστε, δεν είναι δύσκολο δηλαδή. Λίγο η βλακεία, λίγο κάτι να γίνει, έχει πάρει φωτιά. Λοιπόν, διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε όλους αυτούς. 8.437 ευρώ, 50 λεπτά. Και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πάμε τώρα όλοι μαζί να κορέψουμε στο πρωί. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Ο Νίκος μας ακούει στα καρδά, μιλάει εκεί. Στο όμορφο The Steel All Day Bar. Παιδιά, γίνεται χαμός με τις κρατήσεις για την επόμενη μουσική βραδιά. Για την επόμενη μουσική βραδιά με Γιάννα Φαφαλιού. Γιάννα Φαφαλιού, Κώστας Σταναΐνης, Γιώργος Σταναΐνης, Κώστας Αγγελάρας, Δημήτρης Λιούντρης, Σοφία Χατζαθανάση. Αυτό έγινε, έτσι. Ναι. Τώρα έρχεται 21 Αυγούστου, Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Σταναΐνη. 21 Αυγούστου. Όποιος πρόλαβε τη Γιάννα είδε. Στο 2272-0 22-22-0. Δεν ξέρω αν έχει τραπέζια. Για να ακούσουν όλοι αυτοί που είναι έξω από το μαγαζί. Τα σφυλάκια παίρνουν σειρά. Ξεκινάει η μοιρασιά. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Τραγουδίστε πιο δυνατά. Κάτω το σας λέω. Λοιπόν, σας διαβάζω το μήνυμα. Εφόσον έχει όνομα και επώνυμο, ο Γιώργος ο Μισεντζής μας έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει. Ο Δήμος χάνει 5 γαλάζιες σημαίες, αλλά χρηματοδοτεί. Δεν ξέρω αν χρηματοδότησε, Γιώργο, όμως. Είναι, λέει, από την αιγίδα του. Χρηματοδοτεί, συνεχίζει εδώ το μήνυμα του Γιώργου του Μισεντζή, δεξιές ονεδίτικες μάλλον εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν χρηματοδότησε. Εγώ ρώτησα το παιδί για το ποιος ήταν, ποιος βοήθησε πέραν των χορηγών. Λοιπόν, αυτό που μας είπε είναι ότι ο Δήμος στάθηκε χορηγός. Πώς το λένε, στο πλευρό τους. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς έβγαλες το συμπέρασμα, αλλά... Λοιπόν, η Αντζέλικα μας λέει εδώ πέρα: πάντα έρχεται δύο κουτιά πίσω στην Αγγλία μαζί μου. Τι, μήπως στέλνεις τα μηνύματα μετά φενιά, δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Πάντα έρχεται, λέει, με δύο κουτιά πίσω. Λοιπόν, χθες μας ενημέρωσαν για μία λακκούβα επικίνδυνη στην περιοχή Γιαλούρικα. Είναι αυτός ο δρόμος Αγίας Κυριακής και ο άλλος που κατεβαίνει από πάνω, Καυκάλου. Είναι το σημείο της διασταύρωσης, περνάνε πολλά αυτοκίνητα, πολλά μηχανάκια.
λάθος να κάνω. Λοιπόν, πήγαμε εκεί πέρα, κάναμε το ρεπορτάζ, πήγαμε στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Δεν γνώριζαν κάτι για το συγκεκριμένο σημείο, για το συγκεκριμένο κομμάτι. Προφανώς, παιδιά, δεν παίρνετε τηλέφωνο τις υπηρεσίες, παίρνετε κατευθείαν εμένα στο ραδιόφωνο. Δεν είναι σωστό αυτό. Να παίρνετε τις υπηρεσίες, και αν οι υπηρεσίες δείτε ότι αργούν και δεν κάνουν και δεν το... Ευχαρίστως να με ενημερώσετε και εμένα, να απευθυνθείτε.

0: Λοιπόν, δεν το γνώριζε η υπηρεσία. Εμένα μου είπαν την ίδια ώρα, ενημέρωσαν τα συνεργεία. Αν κάποιος είναι εκεί στην περιοχή, στα Γιαλούρικα, είναι αυτός ο δρόμος που περνάει εκεί το τέννις, που πάει και βγαίνει στον άλλο δρόμο, που πάει για Άγιο Εφραίμ. Βοήθειά μας, ναι. Βοήθειά μας. Οδός Αγίας Κυριακής και Καυκάλου, έτσι λέγεται η διασταύρωση. Να φάω και λίγο τσουρεκάκι. Λοιπόν, τον καιρό τον είδαμε. Από Σάββατο έχουμε λίγο ζέστη παραπάνω και από Δευτέρα έχουμε... Ο Αύγουστος θα μπει με συννεφιά. Μπορεί να ρίξει καμιά καταιγίδα. Δεν ξέρω τώρα αυτά τώρα... Παιδιά, το κλίμα έχει γίνει τροπικό, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Μου λέει η Αγγέλικα, μου λέει, ήρθα από την Αγγλία για να πάω να πάρω μασουράκι από τον Αυγουστάκη, αυτό που έλεγες. Στη Βενιζέλου, έτσι. Αγγέλικα, στη Βενιζέλου θα πας, έτσι. Είναι δίπλα στα παιχνίδια του Αποστολή. Του Γιάννη του Αποστολή. Λοιπόν, έχω μία θεατρική παράσταση στο θέατρο Καστρομινά. Αύριο στις 9 το βράδυ με ενημερώνει εδώ η Άννα. Άννα, χρόνια πολλά. Εσύ έχεις γενέθλια, η κόρη σου. Ποιος έχει γενέθλια? Καλημέρα στο Βάιο, το Μαλλιόρα από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, αύριο στις 9 το βράδυ έχει μία θεατρική παράσταση στο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα Χίου.
1: Τι άλλο πρέπει να σου πω?
0: Έχω 4 εισιτήρια. 4 εισιτήρια. Τα 4 πρώτα τηλέφωνα μου λέτε όνομα και επώνυμο και παίρνετε τα εισιτήρια και πάτε αύριο στο θέατρο. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα.
1: Σου, και σου.
0: 4 εισιτήρια για τη θεατρική παράσταση στο Καστρομινά. Από τη θεατρική ομάδα Χίου. Άννα, τι παράσταση είναι αυτή? Τι θα ανεβάσετε, κωμωδία, τι θα... Κάτσε να μας πει εδώ πέρα τι έχουμε. Δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά όμως, έτσι. Δεν θα το ξαναπούμε άλλη φορά. Τα 4 πρώτα τηλέφωνα 2-5-6-7-8 παίρνουν ένα εισιτήριο για την παράσταση αύριο στο 9 το βράδυ στο Καστρομινά.
1: Πάμε, σου λέω, να του...
0: Καλημέρα Μάγδα, καλημέρα.
1: Εδώ δεν έχει προκοπή.
0: Χαμός γίνεται, έτσι.
1: Δεν τους χρωστάμε και μας δίνουνε και μένουμε...
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου
1: αλαλούμ, αλαλούμ.
0: Την καλημέρα μου από τα νότια
1: αλαλούμ, αλαλούμ.
0: Α, δεν τον ξέρω το φίλο, μια Μαρία είναι εδώ. Όταν ήρθαμε Χίο ακούσαμε την εκπομπή στο ραδιόφωνο και κολλήσαμε και τη βάζουμε κάθε πρωί. Μάλιστα μένοντας στα νότια, νοικιάζοντας, ακούσαμε από την πρώτη μέρα την προτροπή σου για το μόλο στον Καταράκτη και από εκείνη τη μέρα πηγαίνουμε κάθε μέρα. Μα σας πω κάτι, κυρία Μαρία, δεν σας ξέρω κιόλας. Κυρία Μαρία, δεν σας ξέρω κιόλας, αλλά μένετε σε μια πολύ σημαντική περιοχή, γιατί έχει το... είναι ο μόλος στον Καταράκτη, τον οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε για το φαγητό σας, για την έξοδό σας, για τη βόλτα σας. Πάτε για Νοουζάκι, εκεί πάνω στο λιμάνι του Καταράκτη. Εξαιρετικό φαγητό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάθε μέρα είναι ανοιχτά. Αν είστε πολλά άτομα, κάντε και μια κράτηση, έτσι. 61-292 Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού, Εντάφθα.

0: Λοιπόν, η Νεφέλες του Αριστοφάνη θα αποδοθεί από τη θεατρική ομάδα Χίου αύριο το βράδυ στις 9 στο θέατρο Καστρομινά. Τέσσερα εισιτήρια για τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής μας. Λοιπόν, η κυρία Μαρία, άλλη Μαρία είναι αυτή. Μανώλη, καλησπέρα. Είμαι συνέχεια στο λιμάνι. Έχω ένα μαγαζί και μόνιμα οδηγώ ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Υπάρχει θέμα με τις διαβάσεις στο λιμάνι αλλά και στην πλατεία. Θέλω πολύ να το ανεβάσω αυτό, αλλά επειδή εσύ έχεις απήχηση, μπορείς να το βάλεις σαν μήνυμα αναγνώστη. Οι διαβάσεις πεζών στο λιμάνι και γύρω από την πλατεία χρειάζονται άμεσα προσοχή. Με την αυξημένη κίνηση που υπάρχει αυτή την περίοδο στο νησί, η κατάσταση είναι πραγματικά επικίνδυνη. Οι περισσότερες διαβάσεις δεν υπάρχουν, είναι τελείως ξεθοριασμένες και βέβαια δεν φαίνονται από απόσταση. Τρεις φορές έχω πετύχει μπροστά μου ατύχημα ή παραλίγο ατύχημα σε διάβαση με πεζό να προσπαθεί να περάσει με αυτοκίνητο, έτσι. Το αυτοκίνητο να σταματάει ο προφυλακτήρας στο γόνατο του τέτοιου. Και πραγματικά θα γελάσω με αυτές τις 3D διαβάσεις που έχουν γίνει, δεν ξέρω ποιος τις βλέπει. Δεν χρειάζεται κάτι περίπλοκο. Να βαφτούν ξανά άσπρο χρώμα. Να τις ξανασβεστώσουνε. Ας γίνει κάτι άμεσα να μην θρηνήσουμε κάποιον άνθρωπο. Οι διαβάσεις πρέπει να φαίνονται τόσο απλά. Έχεις δίκιο, που θα το βρεις όμως. Έχεις δίκιο, που θα το βρεις. Λοιπόν, Άννα, δεν βλέπω ενδιαφέρον για τις Νεφέλες του Αριστοφάνη. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια πολύ ωραία απόδοση της γνωστής αυτής της γνωστής μεγάλης επιτυχίας του Αριστοφάνη. Καλημέρα Ελένη, να είσαι καλά. Η Νεφέλες του Αριστοφάνη από τη θεατρική ομάδα Χίου. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ένα τηλέφωνο που ενδιαφέρει. Τώρα σε αυτές τις μέρες θα πάτε σε κάνα πανηγυράκι, θα γυρίσετε, θα βγείτε, θα μπείτε, θα ξεχαστείτε, θα μείνετε απ' έξω από το σπίτι. Ναι ρε φίλε, πολύ το θέλει να χάσει τα κλειδιά, να μείνεις απ' έξω, να κλειδωθείς. Φυσάει ένα αέρας, βγαίνεις λίγο έξω να πλώσεις ένα μαγιό, χρακ, κλείνει η πόρτα. Τι κάνεις, ποιος θα σε σώσει? Ο Μιχάλης θα σε σώσει. Ποιος Μιχάλης? Ο Μιχάλης ο Τσακός. Ο Μιχάλης ο Τσακός, παιδιά, εκτελεί χρέη κλειδαρά 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, 4 εβδομάδες το μήνα. Είναι αυτός ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου που θα τον βρείτε στο ΠΚΕΦΗ, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Ό,τι επιδιόρθωση θέλετε. Για παπούτσια, για ρούχα, για πάτους, για βαλίντσες. Βαλίντσες ταξιδίων. Σας αλλάζει φερμουάρ, σας φτιάχνει τις ρόδες, τα σκισίματα, τα... Ο άνθρωπος δεν είναι, είναι μάγος, έτσι. Ο Μιχάλης ο Τσακός, είναι ο Μάικλ δηλαδή, Μάικλ Τσακός, είναι ο Μάικλ Αμάρ της επιδιόρθωσης. Λοιπόν, όπως λέω και η Αναστασία, αδιαφορία για τις διαβάσεις και για πολλά άλλα. Παιδιά, αδιαφορία πάντως, εγώ είδα χθες τον κύριο Μηταράκη, ήταν στο λιμάνι, έκανε και ένα βίντεο εκεί πέρα, που πάρα πολύ έτσι, πολύ δυνατό. Βλέπω, λέει, το λιμάνι γεμάτο καράβια, γεμάτο πλοία, λέει το. Εδώ λέει το καινούριο τελωνίο, εντωμεταξύ το καινούριο τιμολόγιο, τιμολόγιο λέω, το καινούριο τελωνίο το έχουμε αγιάσει. Το έχουμε αγιάσει κάνα δίμηνο τώρα. Μπήκε μέσα ο ηγούμενος, λέω, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Νότσο Μηταράκης, που έκανε τον αγιασμό. Δεν είχε μέσα άνθρωπο να βάλει ένα καρφί, να βάλει να βιδώσει μια βίδα. Και λέει, βλέπω, λέει, πολλά πλοία. Μα κύριε Νότι, αυτά τα πλοία που βλέπατε είναι τα τουρκικά, τα καραβάκια. Αυτά δεν είναι πλοία, είναι καραβάκια. Εδώ στοιχείο, όταν λέμε πλοία, εννοούμε τα άλλα τα μεγάλα που είναι 100 μέτρα, 120 μέτρα. Και κάνανε κάθε μέρα 2 και 3 δρομολόγια το Χίος Πειραιά, Πειραιά Χίος. Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρι, καλημέρα Χίο από Μυτιλίνη. Έβλεπα αναφορές στα social για καπνό από Τουρκία. Λοιπόν, για να σας πω, γιατί όπως πέρσι για τη Χίο που καίγονταν σοβαρά, δεν έδειχναν τίποτα στην τηλεόραση. Να σας πω ότι εδώ στη Μυτιλίνη η φωτιά είναι σοβαρά, είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Γιατί μας έχουν στην μπούκα όλοι? Σαν να πετάνε τα νησιά. Σαν να τα πετάνε τα νησιά. Ξυπνήστε να σώσουμε τον τόπο μας. Και ναι, τόπος μας και τόπος μου, λέει ο Αργύρης, που είναι από τη Μυτιλίνη, είναι πλέον η Χίος. Λοιπόν, γεια σου Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος μας ακούει στις Αμάδες. Εντάξει, πήρανε λίγο και τα χωριά αυτά, παιδιά, πήρανε λίγο τα πάνω τους, έτσι. Λοιπόν, Νότης Μηταράκης, ό,τι του φανεί, του Ούριο Στεφανή, λέει ο Νίκος ο Καλογεράς. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Δόμηση Χίου, όμικρον έψιλον. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι,
1: χειμώνα,
0: έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 39 λεπτά μετά τις 9. Ερώτηση από Μαρία Καλαγκιά. Καλημέρα, διευκρίνηση, λέει, ποιος Γιώργος Μισετζής έκανε το σχόλιο? Εμείς τα έχουμε με το Δήμο για τα πολιτιστικά, άλλος είναι σαν τουριστικά θέματα. Το σχόλιο του Γιώργου Μισετζή που σας διαβάσαμε, είναι ο Γιώργος Μισετζής εξ αυγονίμων ορμόμενος. Λοιπόν, καλημέρα στον Καπτα Λούκα. Mr. Lucas Bulas from Καρδάμιλα. Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει εδώ πέρα, ο Καλογεράς από τις Αμάδες, όλοι μαζί για την πυρασφάλεια του χωριού μας. Σάββατο 8 Αυγούστου, όλη η Χίος χορεύει στις Αμάδες. Τα έσοδα της χοροεσπερίδας και της λαχιοφόρου θα διατεθούν όλα για την πυρασφάλεια του χωριού μας. Αυτό είναι πολύ καλό και πολύ ενδιαφέρον, μπράβο. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Γιατί, παιδιά, ναι, είναι η χοροεσπερίδα των απανταχού Αμαδιανών. Όλοι οι Αμαδιανοί μαζεύονται και το... Λοιπόν, γιατί άμα περιμένετε από αλλού, καήκαμε, στην κυριολεξία όμως καήκαμε, έτσι. Κάτσε να δω και τα μηνύματα που μου στέλνετε, γιατί στέλνετε πάρα πάρα πολλά μηνύματα και καμιά φορά μου λέει το ξέχασες, μου λέει το. Ωραία, φίλε, τι λες τώρα, σήμερα έχει γενέθλια. Σήμερα έχει γενέθλια ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργος Πλακοτάρης. Στη Μυτιλίνη είναι και μας ακούει. Αν μας ακούει. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Αν είσαι τίποτα εκεί στη Μυτιλίνη, είναι ο προϊστάμενος της... της διαχείρισης, της ανεξάρτητης αρχής διαχείρισης το... Αυτός που φέρνει τα λεφτά, ρε παιδιά, και στη Χίο και στη Μυτιλίνη, ο Γιώργος Πλακοτάρης είναι. Και έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Πολύχρονος, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιωργάρα. Εν τω μεταξύ, πάντα περίοδο προεκλογικών αναταράξεων. Αναστασία, όχι, βράδυ είναι το πανηγύρι, είναι το βράδυ. Βράδυ, Σάββατο 8 του μήνα το βράδυ. Μωρό μου δεν κοιμάμαι. Στις Αμάδες. Συνέχεια σε θυμάμαι. Μου λείπουνε τα χαρτιά σου κι αυτό. Λοιπόν, χθες, πού είμαστε χθες? Α, με την Αναστασία είμαστε εκεί πέρα, τέλος πάντων στα... που είχαμε πάει εκεί στα γενέθλια. Κάποια στιγμή ζητάνε μία μαστιχολεμονάδα, λένε τυχιώτικη όμως. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη διαφορά, έτσι. Αυτή η μαστιχολεμονάδα μαστιχό με το τζίντζερ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι αναψυκτικό όμως, έτσι. Αυτή έχει ζάχαρη και η καινούργια γεύση, η μαστιχό, μαστιχό σίτρους, αυτό. Ναι, αυτό είναι με ζάχαρη, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι. Το άλλο, το τσάι είναι το τέλειο. Εδώ έχω όλη την γκάμα, το τέλειο, το iced tea, σε τρεις φοβερές γεύσεις. Μη σου πω ότι κάνει καλό και στον οργανισμό. Γεια σου ρε Γιωργάρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, φίλε μου καλέ. Γιώργο, όλος τυχαίως όποτε έχουμε ζυμώσεις προεκλογικές. Χθες μου λέει ένας ελαφρώς συνωμοτικά. Να, Αναστασία, ο Νίκος ο Καλογεράς λέει, πάρε το Θεόφιλο, λέει, και πηγαίνετε, σας περιμένουνε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Πλακοτάρης, όποτε έχουμε κάτι προεκλογικό, είτε για δήμο, είτε για βουλευτές, είτε για το... Με βρίσκει χθες ένας, μου λέει... Μου λέει, μην το ξέρεις, έχω ακούσει, μου λέει, κάτι συζητιέται, λέτε. Ξέρεις ποιον ετοιμάζεται να κατέβει, λέτε. Του λέω, ποιος ρε εσύ, τέτοιο. Μη με τρομάζεις, λέω, ποιος ρε. Μου λέει, ο Γιώργος ο Πλακοτάρης, μου λέει, ετοιμάζεται να κατέβει. Έλα ρε, του λέω. Πρέπει να είναι η 15η εκλογική διαδικασία. Ναι, που βγαίνει σαν είδηση ότι θα... Δεν υπάρχει, του λέω, περίπτωση, φίλε μου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Λοιπόν, γεια σου ρε Σίμω, τι ωραίο. Ο Σίμος μου γράφει, καλημέρα ρε άνθρωπέ μας από Αυγόμηνεμα Families Room. Θα κάνω κύκλο. Γεια σου Σιμάρα, καλημέρα. Ρε Σίμω, υπάρχει περίπτωση τώρα να βάλει να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα να αφήσει τη δουλειά του, τη σοβαρότητά του, το τέτοιο, να έρθει να βάλει για δήμαρχος? Μα ξέρω εγώ τώρα. Κάτσε να προλάβουμε να τα δούμε, αλλά παιδιά, ανοιχτά τα απογεύματα, Τετάρτη έως Κυριακή, πίτσα Λύκος. Η ωραιότερη πίτσα που θα φάτε στη ζωή σας, έτσι. Τα τελευταία 50 χρόνια είναι η ωραιότερη πίτσα που δοκιμάζει ο κόσμος. Πίτσα Λύκος. Αν πείτε στην παραγγελία καλημέρα χάος, παίρνετε και τυροπιτάκια δώρο. Σήμερα έχετε πολλούς λόγους να παραγγείλετε. Έχουμε αθλητικές διοργανώσεις. Σημειώστε τηλέφωνο 2271 0 27 27 7. 2271 0 27 27 7. Αχ, κινδυνεύω, κινδυνεύω, δεν μαζεύω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Μόντσα Άρης, φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου στις 7. Στο κυρίως πιάτο για το Europa League, 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου να κάνει το βήμα το επόμενο. Ενώ ο Sky στις 9 η ώρα ξεκινάει το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός Πάξη. Πάξη. Οι πράσινοι είναι έτοιμοι να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στον κόσμο τους. Ενώ παιδιά έχουμε σήμερα και έναν αγώνα 4:30 το απόγευμα. Η εθνική μας, η εθνική εφήβων στο μπάσκετ αντιμετωπίζει, είναι η κάτω των 18, έτσι. Αντιμετωπίζει την Ισπανία. Μετά τη χθεσινή απίστευτη νίκη επί της Σερβίας, τα παιδιά του Γιώργου Σκροπολίθα, μετά την τρομερή εμφάνιση του Χιώτη Χρυσό στο Μουχατζιλάμπρου, τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 8 rebound. Φλεγόμενος Χατζηλάμπρου έκανε μια, κάνανε μια εμβληματική νίκη επί της Σερβίας 78-77. Σήμερα πάνε για τη συνέχεια. Ρε φίλε, αυτό το παιχνίδι 4:30 το μεσημέρι μπορείτε να το ακούσετε από το Sport FM. Γίνεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Ένας λόγος παραπάνω, έτσι. Από μικρούς τυπάδες μέχρι ματσομένα πουρά. Παίζεις με όλους και με όλα, υπάρξει πάντους λες. Και θες να είναι η επιθυμία σου για αυτούς για τα γε. Να ορίστε, λέει εδώ πέρα ο Νίκος Γιώργος Πλακωτάρης Δαγκωτό. Δεν βάζει, άνθρωπέ μου, δεν θέλει να βάλει.

0: Λοιπόν, έχουμε φοβερό φυλάδιο Χίος Φάρμ, παιδιά, επαιτειακό. 6 χρόνια φυλάδιο Χίος Φάρμ. Έχει κάτι τιμές να τρίβετε τα μάτια σας. 8,49 σουβλάκι χοιρινό μπούτι σπάλα. Τιμή φυλαδίου 5,80.
1: Ότι η σχέση πρέπει να είναι σχέση και όχι δεσμός.
0: Ρε φίλε, τρομερές κοπανάκι κοτόπουλο μου. Πολύ ωραίο, παιδιά. 6,49 αρχική τιμή, 3,49.
1: Να σου αποκαταστήσω γιατί.
0: Λουκάνικο χωριάτικο Χίος Φάρμ, 7,25 αρχική τιμή, 5,49 από το φυλάδιο.
1: Είμαι τρελός.
0: Άσε που έχει και δώρα αξίας 1000 ευρώ. Δώρο επιταγές, αυτά όλα τα που παίρνεις μαζί γιατί. Δεν υπάρχει παιδί μου. Εδώ στον δρόμο καθώς έρχεσαι είναι στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. Καταπληκτικός. Τι να λέω.

Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Όχι, μακάρι οι ελληνικές ομάδες σήμερα να τα... Και ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ένα προβάδισμα και την πίστη βέβαια να πάρει την πρώτη πρόκριση. Να πάρουν την πρώτη πρόκριση η Θεσσαλονική σας πρόμαυρη. Μακάρι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές της βενζίνης. Δεν ξέρω, παιδιά, στο Ορμούζ εκεί πέρα τι γίνεται. Κάνει μια δήλωση ο Τραμπ. Ανεβαίνει το Brent, πάει βενζίνη στα 2,5 ευρώ. Ξαναβγαίνει ο Τραμπ και κάνει μια δήλωση ότι ο πόλεμος τελειώνει, είμαστε τέτοιο. Τίποτα. Ένα πρατήριο έχει στο 1,93. Ένα πρατήριο στο 1,94. Τέσσερα πρατήρια στο 1,95. Δύο πρατήρια στο 1969. Λοιπόν, 1,93 η χαμηλότερη τιμή βενζίνης. 2,12 η ακριβότερη στοιχείο. Ενώ η ηρωική νήσο των ψαρών, κύριε Μηταράκη, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριοι της κυβέρνησης, η ηρωική νήσο των ψαρών που έβγαλε τον Κωνσταντή τον Κανάρη, που μας απελευθέρωσε, έχει τιμή βενζίνης 2,223. Άμα ανέρθει ο πυρπολιτής ο Κανάρης και σας κάτσει κανένα μπουρλότο μες στη Βουλή, θα ξέρετε το λόγο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, γιατί θα μας τελειώσει και η εβδομάδα. Θα μας τελειώσει και η εβδομάδα την, η Knockout Week εδώ στο Κοκολιάς, το τεχνικό πολυκατάστημα. Έχει κάνει μια φοβερή συνεργασία για ρούχα εργασίας της Nine Worths. Όσοι ασχολείστε θα καταλάβετε, έτσι. Μέχρι το Σάββατο έχει το απίστευτο λάστιχο ποτίσματος Fit. Τα 25 μέτρα στα 49 ευρώ, έτσι. Και βέβαια είναι εβδομάδα εργαλείων. Έχει επαναφορτιζόμενο τριβείο έκεντρο της Black & Decker, 70 ευρώ, τίποτα. Ηλεκτρικό τρυπανά, αυτό πώς το λένε, κατσαβίδι για συναρμολόγηση επίπλων, 25 ευρώ. 132 ευρώ δραπανοκατσάβιδο και παλμικό κατσαβίδι, δύο εργαλεία. Αυτά μεταξύ άλλων, έτσι, στην Knockout Week, στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά.

Χθες είχαμε και μια φωτιά εκεί στον παραλιακό, το ανάμεσα Θοδώρας, ξέρετε ποιο είναι, φαρμακαποθήκη και είσοδο αεροδρομίου. Την ώρα που έφευγα από το ραδιόφωνο που κατέβηκα κάτω για γύρισμα το... Λοιπόν, πυροσβεστικά κλείνουνε το δρόμο από εδώ από εκεί. Ήτανε το χαντάκι με τα φύκια, λίγο μετά το δρόμο δηλαδή. Το χαντάκι με τα φύκια είχε πέσει ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο είχε πέσει. Είδα και κάτι μπουκαλάκια. Λέω, λες ρε φίλε, λες να έχει, να είναι τίποτα. Καταλαβαίνετε έτσι. Την αλήθεια μου φάνηκε σαν βενζίνη. Λέω ρε, εσύ λες να πάω να μας κάτσουνε καμιά φωτιά. Δεν μου

0: Είναι το ερκοντήσιο στους 17 βαθμούς και... λέω καλά, τα παράθυρα ρε παιδιά τα έχετε ανοιχτά. Ναι, ξέρεις, λες πάμε λίγο το παράθυρο για να σπάσει την πολύ την κρυάδα. Χαμήλωσε το ερκοντήσιο. Είναι τόσο απλό. Απίστευτοι ανθρώποι είμαστε, απίστευτοι.
1: Η νύχτα σπάει σαν γυαλί του έρωτα τίπιστα.
0: Λοιπόν, για τους αποφύτους του πρώτου λυκείου έχει συνάντηση εδώ τώρα, έτσι. Μετά από 14.600 ημέρες η συνάντηση αποφύτων πρώτου λυκείου Χίου την Τετάρτη 12 Αυγούστου συναντώνται ξανά στις 7 το απόγευμα στο πρώτο, στο ιστορικό πρώτο λύκειο. Συνάντηση αποφύτων, μεγάλη συνάντηση πρώτου λυκείου, μεγάλες μορφές δηλαδή θα συναντηθούν εκεί, έτσι.

0: Έδωσε και συνέντευξη ο δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μαλαφής.
1: Γιατί δεν μου μιλάς?
0: Βέβαια, παιδιά, το εδώ. Για τις γαλάζιες σημαίες τον ρωτήσανε, γιατί άλλο τον ρωτήσανε. Ξαφνικά εχαθήκανε πέντε γαλάζιες σημαίες. Είχαμε αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή. Όπως είπε ο Δήμαρχος, δεν έχει λάβει κάποιο επίσημο έγγραφο που αναφέρει την απομάκρυνση από Γιώσονα, Γιοσίδερο, Σκαλόπετρα. Για Παρασκευή, κοντάρετε το. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, τα περιστατικά που αναφέρθηκαν ήταν κάποια, ένα γκράφιτι σε έναν τοίχο, πάνω σε μια τουαλέτα, κάτι τέλος πάντων. Η κλοπή υλικών και εξοπλισμού. Παιδιά, δεν είμαστε ανθρώποι έτσι. Δεν είμαστε ανθρώποι. Δεν είμαστε ανθρώποι.
1: Γιατί με τυραννάς, ποτέ δεν το...
0: Λοιπόν, για να μην την πληρώσουμε ακριβά, φροντίστε τα τιμολόγια σας. Φροντίστε την ενέργειά σας, την ασφάλειά σας, τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας. Ένα όνομα: Γραφείο Λύσης. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Έχει κάνει μια νέα σύμβαση με τη ΔΕΗ, το μεγαλύτερο πάροχο, έτσι το... Είναι με τον Ήρων, είναι με τη ΔΕΗ, είναι με τη Ζενίθ, είναι με όλους τους μεγάλους παρόχους. Και σε κατευθύνει ανάλογα με τις ανάγκες σου, έτσι.

0: Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό να δούμε. Έβλεπα και την υποδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη, παιδιά. Πω. Παιδιά, έγινε. Πού ήταν, μια επίσκεψη. Στη Λίμνο, στη Λίμνο.
1: Εδώ τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας.
0: Εδώ τι ήρθατε. Λες τον άλλο, δώμου το χέρι σου. Φύγε, λέει. Δεν θέλω, λέει, το χέρι σου. Λέει, εμένα τα χέρια μου είναι, λέει, καθαρά. Δεν θέλω να τα... παιδιά, καμιά φορά... Ο Δημήτρης μου λέει εδώ πέρα μήνυμα. Τους φτύνουν και νομίζουν ότι βρέχει. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια κανείς. Συγχαρητήρια σε αυτούς που δεν γλύφουν.

Λοιπόν, καλημέρα στην Ανθούλα. Καλημέρα, Μανώλη, στην Ερυθιανή. Από χθες δεν έχει ίντερνετ. Όχι, δεν γνωρίζω, Ανθούλα. I don't know something about it. Δεν γνωρίζω, δεν το... Λοιπόν, παιδιά, επισκεφτείτε τη Βόρεια Χίο. Από μας περιμένει. Από μας περιμένει. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος να κάνει κάτι. Να πάει πάνω, να βοηθήσει τους ανθρώπους, να δώσει λίγο ζωή. Έχει επιλογές άπειρες. Θα πας εκεί στα Λιμιά, στο λιμανάκι των Λιμιών. Θα πας να κάτσεις στο Σέιλιν. Θα πεις της Λένας: Λένα, καλώς ήρθες, καλημέρα. Θα σου πει καλημέρα, θα της πεις: Καλημέρα χάος. Κατάλαβες? Καλημέρα χάος. Να οι καφέδες, να τα κρύα πιάτα, να τα ποτά, να τα σφινάκια, να τα πάρτι.

Σημείο αναφοράς σχεδόν 30 χρόνια, παιδιά, στα Λιμιά. Σέιλιν Καφέ Σνακ Μπαρ. Ναι, αν είστε παραπάνω άτομα, πρέπει να κλείσετε, έτσι, 22-74-0-2-21-29. Και μετά θα πάτε παραμέσα στην πλατεία του Πιθώνα. Εκεί είναι το Χαρβάντι. Αλλού. Ένα φοβερό κοκτέιλ μπαρ με signature cocktails. Είναι κοκτέιλ με υπογραφή, τέλος πάντων, αυτά, έτσι. Κάτι ονειρεμένες βραδιές με μουσικές, με σαξόφωνα, με, εκεί στις μαξιλάρες. Πάρα πολύ ωραία. Ζηλεύω. Και αν μείνετε κιόλας το πρωί, μπορείτε να πάτε από το Βολισόπ ή το απόγευμα. Εκεί το Βολισόπ, ένα πολύ ιδιαίτερο concept store με ελληνικές δημιουργίες που μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας, να πάρετε ό,τι σας χρειάζεται με υπογραφές Ελλήνων σχεδιαστών. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Προσέξτε τη φωτιά. Με αυτό το καιρό και να βήξεις και να φτύσεις και να φταρνιστείς, παίρνει φωτιά. Δηλαδή, φαντάσου, αυτός ο καιρός σε συνδυασμό με την ανυπέρβλητη βλακεία μας, θα γίνουμε κάρβουνο. Να είστε καλά όλοι, γεια σας.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι μετά την ολονύχτια μάχη πυροσβεστών, εθελοντών, εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση και κατοίκων. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται πλέον σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και δεν αποκλείονται αναζωπυρώσεις. Απίστευτο και όμως αληθινό. Χθες, με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος θεώρησε σκόπιμο να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο κατά παράβαση της παραγράφου 1.3 του άρθρου 8 της πυροσβεστικής διάταξης. Το είδαμε και αυτό, προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χ ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, επεμβαίνοντας στο σημείο, σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους. Και έτσι το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα εγγενιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Στα εγγένεια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα 5η στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους, επαγγελματίες και ιδιώτες, καθώς και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με τις οποίες εμπλέκεται, ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Μύριο. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης Πάλα, στόχος της εκδήλωσης είναι σημαντικές προσωπικότητες με διαφορετικές επιλογές ζωές να μιλήσουν σε νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Κέλλη Λουφάκη, ο Στέφανος Ξενάκης, ο Γιάννης Φουντούλης και άλλοι. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην οδός Καραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, στην οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το ΣΥΝΕ προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του. Σήμερα 5η στις 10:15 το βράδυ με την ελληνική κωμωδία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα και αύριο Παρασκευή 9:30 το βράδυ με την αγγλική δραματική κωμωδία Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Φρονταδού Σικογλέντη. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576 816 και 6973 783 829. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών της Εκκλησίας σήμερα 5η 6:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση σήμερα 5η 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην Πλατεία Πατριαρχών στις 9:30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Επίσης το Σωματείο διοργανώνει και φέτος ένα διήμερο αναβίωσης των παλιών επαγγελμάτων. Το διήμερο αυτό που βασίζεται στα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιμασιάς και στόχο έχει την προβολή του μουσείου σε όλο το νησί και στους επισκέπτες του και τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου με τίτλο «Όπως παλιά στην Καλλιμασιά» από τις 7:30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα. Υπερήφανος ακρίτητας Αίγιο Πελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται, με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια, κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του Τοπικού Συλλόγου την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου ξεκινά το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς, ενώ τις συμμετοχές θα αξιολογήσει η Ειδική Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Μπούζουρα και ακόμη δύο μέλη, η οποία θα απονείμει βραβεία στα τρία κορυφαία πιάτα, τόσο στην κατηγορία της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής, το διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα. Αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο περιβόλι έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χορομνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Η έκθεση «Χορομνήμες» γεννήθηκε από την ανάγκη να επιστρέψει σε εκείνες τις ανέμελες στιγμές της παιδικής ηλικίας, τότε που ο χορός ήταν παιχνίδι, η φαντασία δεν είχε όρια και το περιβόλι μεταμορφωνόταν σε ένα μαγικό δάσος γεμάτο πλάσματα, χρώματα και ιστορίες, σημειώνει ο Νίκος Σούτης. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλε σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις στα μέσα Αυγούστου στις Καριές, στα Μεστά, στην Παλαιά Ποταμιά, στον Ανάβατο και στον Εγρηγόρο, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου στην Προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ. Συνέχεια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων με την παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου συγγραφέα Μάρκου Μισέ «Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας». Εκδόσεις ΑΠ 2026. Ομιλητές θα είναι η Δέσποινα Γεμέλου, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας, Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός, Άννα Παπή φιλό, διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα, Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1η Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1η Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίκλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου θα μάθουν τι είναι οι βίκλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Back 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτακτορίας, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Τζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 9 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευγέλο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κορασίδων, η εθνική ομάδα νίκησε με 11-5 τη Νέα Ζηλανδία και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Σήμερα η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ουγγαρία. Στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου είχε νικήσει με 8-5 την προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια και αίτητη μέχρι τώρα Ισπανία, και έτσι κατέλαβε την πρώτη θέση στον ομιλό της. Για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 78-77 τη Σερβία και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 21 πόντους. Ο κολυμβητής του αθλητικού ομίλου Αιγαίου Κωνσταντίνος Κέλης πήρε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία εφήβων και την πέμπτη στη γενική κατηγορία στα 5.000 μέτρα επιφανίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων που έγινε στα Ιωάννινα. Ο νεαρός σιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής μετέχει στην 15η της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παίδων που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ από 3 έως 9 Αυγούστου. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο σιώτης επιθετικός Δημήτρης Καπός κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Ελλάδας Σόκα Ποδοσφαίρου. Η αναγέννηση θελοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Οδυσσέα Μακρύδη που έπαιζε στον Ατρόμητο. Ο Άτλας Νεχωρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Ανέστη Μπακιρτζή που έπαιζε στον Πανινούσιο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 19 έως 36%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάση και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλαταριά 1. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: πηγαίνω.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ας ελπίσουμε η μέρα αυτή να έχει ξημερώσει για όλη την Ελλάδα καλύτερα, με τα μέτωπα φωτιάς να είναι πολλά αυτά ενεργά. Πάμε να κάνουμε αρχή με το Ρέθυμνο, όπου εκεί είναι εκτός ελέγχου η φωτιά. Ο άνεμος κρατά καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Η πυρόσβεση γίνεται μόνο από το έδαφος. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι τη στιγμή που οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν και τα 10 με 11 μποφόρ. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Καλύτερα τα πράγματα στη γειτονική μας Λέσβο και συγκεκριμένα στο Πλωμάρι, όπου σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς υπάρχει ύφεση. Οι δυνάμεις παραμένουν εκεί, οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, γιατί και στην γειτονική Λέσβο εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και όλοι φοβούνται τις αναζωπυρώσεις. Να πούμε ότι σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας οι περιοχές που σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και ανάμεσα σε αυτές, και είναι αρκετές, ανάμεσα σε αυτές είναι η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτιοανατολικής

Η χώρα θρηνεί τρεις ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον, τρεις πυροσβέστες, δύο πυροσβέστες που βρήκαν τραγικό θάνατο στη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Οι συνθήκες που δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες στα μέτωπα των πυρκαγιών γίνονται ακόμα πιο δύσκολες λόγω των τεράστιων κενών στο μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, στις υποδομές και στον αναγκαίο εξοπλισμό. Όμως είχαμε και τρίτο πυροσβέστη νεκρό σε μία μέρα. Πέθανε στο πύρινο μέτωπο του Γηθίου, ο οποίος κατέρευσε ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά.

0: άνθρωποι που, αν θυμάστε, πριν λίγους μήνες διεκδικούσαν τα απαραίτητα, διεκδικούσαν όλα όσα πρέπει να έχει το πυροζεστικό σώμα. Οι νέοι άνθρωποι που τα ΜΑΤ τους είχαν χτυπήσει τότε. Τώρα θρυνούμε. Τι θρυνούμε? Οι εποχικοί πυροσβέστες απάντησαν στην κυβέρνηση ότι όσο είναι εν ζωή η κυβέρνηση διαφορεί, ποτίζοντάς τους μέχρι και στα δακρυγόνα όταν διαμαρτύρονται. Όταν χάνουν τη ζωή τους γίνονται ήρωες, και νομίζω ότι τα είπαν όλα. Πάντως και εμείς εδώ ας προσέχουμε. Είπαμε ότι βρισκόμαστε στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4. Ας προσέχουμε, γιατί και χθες είχαμε πολύ δυνατούς ανέμους στην περιοχή μας, όμως κάποιος συμπολίτης μας θεώρησε σκόπιμο να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στο Γκάμπο. Εντοπίστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία και το πρόστιμο που του βεβαιώθηκε φτάνει τις 2.250 ευρώ.
1: Με κέρδισες εσένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει.
0: Οι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή μας σήμερα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Θα έχουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο βοριάδες. Από το απόγευμα της Κυριακής αυτοί θα κοπάσουν και, όπως καταλαβαίνετε, οι βόρειοι άνεμοι θα κρατούν σε καλά επίπεδα τη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο των υδράργυρων να φτάνει τους 34 βαθμούς. Από την Κυριακή που θα κοπάσουν για τα καλά, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Για να πάμε στις πρώτες μέρες του Αυγούστου με 36, 37 και βλέπουμε.

0: Μήπως είδατε στην τηλεόρασή σας την επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη στη Λίμνο? Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έπαιξε στα τηλεοπτικά κανάλια. Όπου εκεί ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε καφενείο στη Μυρινά, χαιρετώντας τους θαμώνες, με τη χαρά να του κόβεται όμως απότομα όταν ήρθε αντιμέτωπος με την αγανάκτηση δύο πολιτών, οι οποίοι του μίλησαν έξω από τα δόντια αρνούμενοι να κάνουν χειραψία μαζί του. Ο πρώτος τον ρώτησε για ποιο λόγο επισκέφθηκε το νησί, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα του κάνει χειραψία, γιατί τα χέρια του είναι καθαρά, είναι καθαρά, το μόνο που έχουν είναι υδρότας και πόνος. Ο δεύτερος πολίτης εξέφρασε την ενόχλησή του με ακόμη πιο αιχμηρό τρόπο.
1: Θα σου για τη ζωή στο άγνωστο, τι μου έχει δώσει να ξέρεις και που να φανταστεί.
0: Πάντως απτόητος ο Υπουργός Υγείας επικαλέστηκε τους 68.000 που τον ψήφισαν, με το επεισόδιο να λύγει εκεί χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση.

Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο. Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ρωμαίο!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπος την Πένα.
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Τιμπίλες και Δρακόπουλους για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά τροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
7: Τρεχάτε για να δείτε!
6: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
11: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

διαβάσουμε Αθηναϊκό Τύπο 8 λεπτά πριν τις 11 η ώρα. Πάμε στην Καθημερινή. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Απώλειες στη μάχη με τις φωτιές. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στον Χιτά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει η Άγκυρα, πενταμερή για το Κυπριακό προανήγγειλε ο Αντώνιο Κουτέρος. Η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα. Νίκος Δένδιας, ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Από το 2014 αυξήθηκαν τα χρόνια που εργαζόμαστε. Μπαντμίντον, τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο Ογουδί. Επόμενο πρωτοσέλιδο από τα νέα. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροζωέστες. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ. 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις. Ψάχνουν για Καναντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών πια καταργούνται. Ιστορική απόφαση με πηξίδα το Σύνταγμα η απόρριψη της αγωγής. Μισάνοιχτη πόρτα για το Κυπριακό. Χωρίς Αυγερινό έμεινε η ελπίδα το κόμμα Καριστιανού.

Con Michotaki. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τελευταία ευκαιρία. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Κουτέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστες νεκροί, θάνατος πυροσβέστη και στο Γήθιο. Αρχή αγορά, εγκαίνια υποκλειό διαδηλωτών για το ξεπούλημα του πολιτισμού. Ιδιωτικά ΑΕΗ, θολά σημεία στην αδειοδότηση. Ελληνικό μετρό κρύβει τα στοιχεία για τις ρογμές στην Κυψέλη. Δικαστική δικαίωση δανειολήπτριας, δεν της έδιναν τους λογαριασμούς κατάθεσης των δόσεων. Μέση Ανατολή φόβη για επικίνδυνη κλιμάκωση. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας, θύματα 170 εργαζόμενοι της αλυσίδας ΜΕΡΕ. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη, τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους, στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Ευρωπαϊκή έρευνα για τους κινδύνους στην εργασία, βέλτιστες πρακτικές, η μείωση των ελέγχων και η συγκάλυψη των εργοδοτικών εγκλημάτων. Κυβέρνηση Υπουργείου Ναυτιλίας ζητάνε και τα εύσημα για τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Χρόνος εργασίας, απογείωση των υπεροριών και της διευθέτησης. Υπουργός Υγείας σαν τον κλέφτη για τη φιέστα στη Λίμνο. Ελεύθερος τύπος. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών. Λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες και η ανεξέλεγκτη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με ανέμους έως 11 μποφόρ. Έπεσε 9 μέτρα η στάθμη της Μεγάλης Πρέσπας. Στο κόκκινο 17 δήμοι της Αττικής για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Άρχισε να φιλορροεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και πάμε στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Θρήνος, τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, δύο τραυματίες στο Λασίθι. Το νέο θεσμικό πλαίσιο συνταξιούχοι δουλειά μετά τη σύνταξη με μπόνους έως 120 ευρώ. Κυπριακό διευρυμένη συνάντηση 5-1 ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Ανακοίνωση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης στις συμφωνίες για τα καύσιμα. Στοιχεία ελληνικής στατιστικής Eurostat πάνω από ένα στους τέσσερις Έλληνες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Πέμπτη σήμερα έχουμε και το ποντίκι. Εν είδα ότι ουδέν είδα γράφει το ποντίκι. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Κρίσιμο το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Οι ομαδοποιήσεις, το ρήγμα, το ενδεχόμενο σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά. Πασόκ, αυτό τον δείχτη πώς θα τον κουνήσει. Εξοπλισμοί, το πανάκριβο τίμημα μιας αναγκαίας ασπίδας. Μέση Ανατολή, σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ μετά την Ιρανική κρίση. Η οικονομία, θηριώδης υπερπλεώνασμα με στεγνά νοικοκυριά. Συνεχίζουμε με την εστία. Δουλικό ναι γερα πετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό. Ιδιωτικοποιείται η μισή Κούβα. Ο
πόλεμος εξαπλώνεται από την Κασπία έως την

Τρεις νεκροί πυροσβέστες την πρώτη μέρα με μεγάλες πυρκαγιές. Πάμε στην political. Μπαίνει το νερό στα βλάκια, πάει το ταμπού στη διαχείριση των υδάτων. Παπασταύρου, το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η νέα αρχιτεκτονική για η ΕΔΑΠ και η ΑΘ και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση για τη δίθεν ιδιωτικοποίηση. Ενοικίαση ακινήτων. Οι κρυφές παγίδες στα μισθωτήρια συμβόλαια.

Πάμε και στη Δημοκρατία. Εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στη Δυτική Αθήνα. Ανοχήρωτη και φέτος η χώρα, εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες. Σύγχρονη Αντουανέτα, ο Μητσοτάκης ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονίσι. Εθνικά επικίνδυνος, ο Γεραπετρίτης καλωσόρισε τη διχοτόμηση της Κύπρου. Γενναία ανάθεση από τον Εωδή στον δικηγόρο του εξ απορρίτων του Άδωνη από δημοσίες για τον Υπουργό Υγείας στην Λίμνο. Η Ναυτεμπορική Οικονομική Εφημερίδα σε δοκιμασία μετοχές τεχνολογίας. 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν από το Διεθνές Top 20. Τρεις νεκροί πυροσβέστες, σκηνικό καταστροφής. Ο Γιάννης Μόραλ στην Ναυτεμπορική. Να πως κάναμε τον Πειραιά εξωστρεφή πόλη. Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Αίγυπτος, διευρύνεται η ζώνη πολέμου. Κλείνουμε με την One Voice.

0: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με επίγεια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Τη νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Το ίδιο ισχύει και για όσους είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία που έχουν μεταφερθεί. Στον Αγίο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά σύμφωνα με τον Δήμαρχο είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πρόσθεσε ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στην Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άδραυσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδεντρα και ένα δασικό κομμάτι. Πρόσθεσε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς, εχθές στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε εχθές τη ζωή του στο Γήθιο. Ο 27χρονος αξιωματικός πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εχθές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στον εισαγγελέα θα ηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο και ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. Η γειτονική Πολωνία αναγκάστηκε να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον ενέργειο χώρο της. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και καταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Την ίδια ώρα, οι αρχές Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι η αντιεροπορική άμυνα του Βασιλείου αναχέτησε και κατέρριψε 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Τραυματίστηκε θανάσιμο 24χρονος όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος στο 46ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Καβάλας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα διενεργεί το τμήμα τροχιάς Καβάλας. Αγνοείται από εχθές το απόγευμα 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην παραλία Κλωτζανή Μαλίων. Οι έρευνες από σήμερα το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε σε 9:30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά, η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Βελτιωμένη εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Χθες με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έκαψε ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη, στη λεωφόρο ενώσεως, η οποία έκαιγε φυκιά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, στο Χαλκιό εγκαινιάζεται η στέγη αγάπης. Στα εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα 5η, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου ενημερώνει ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά 8 με 23 Αυγούστου. Η μερίδα με τίτλο Επιλογές διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Ομήριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην οδός Καραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου, οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, οδός Κλινομάχου και πρώτη πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέπροφιτ στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του. Σήμερα 10 και 4 το βράδυ η ελληνική κωμωδία Βαλκανιζωτέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Αύριο Παρασκευή 9 και μισό το βράδυ η αγγλική δραματική κωμωδία Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Ροντάδου Σικογλέντη. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού σήμερα 5η 6 και μισό απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με μια επετειακή εκδήλωση σήμερα 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Στη συνέχεια, μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9 και μισό το βράδυ με τίτλο Άρωμα Σμύρνης. Επίσης, στην Καλλιμασιά το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου θα αναβιώσουν τα παλιά επαγγέλματα, μια εκδήλωση με τίτλο Όπως Παλιά, από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο, στην Αλήθεια TV, καλεσμένος του Γιάννη Τζούμο, ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους την Κυριακή 2 Αυγούστου στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο περιβόλι η έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο Χώρο Μνήμες που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του πολιτιστικού επιμορφωτικού συλλόγου Νεχωρίου Χ. ο Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόδο Μήλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις στα Καρδάμηλα συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου» από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Ο Σκαγκιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, πραγματοποιεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου μουσική βραδιά στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου. Δεύτερη γιορτή μελιού στα Ψαρά το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην Πλατεία Δημαρχείου. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του, του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βιγλές. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973 η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσης Τριανταφύλλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η κωμωδία του Μποστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα». Ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στο Μουσείο Μαστίχας. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι ο «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 36%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerry Gold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 28 πρώτα λεπτά και με το τραγούδι του Λυκιανού και Λεδονή αναπολούμε τα θερινά, σινεμά που στην πόλη μας, όχι στην Ήπειρο, γιατί έχουμε στην Κόμη τη λειτουργία του θερινού σινεμά, στην πόλη μας εδώ και πολλά χρόνια έχουμε να τον απολαύσουμε. Εδώ στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ξαναβρεθούμε τη Δευτέρα το πρωί, ευχές σε όλους να περάσετε όσο το δυνατόν πιο ωραία γίνεται. Να είστε καλά. Γεια σας. We'll be right back.

0: Φιλιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα θρέμα, υπερήφανος ακρίτας αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
6: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η χιώτικη ραδιοπαλμή, όπως και κάθε μέρα. Φτάνουμε στο τέλος του Ιούλη, 30 του μήνα σήμερα, Πέμπτη, και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας με τις πυρκαγιές. Προσοχή, παιδιά. Στο Ρέθυμνο είναι μανιώδης η άνεμη, ανεξέλεκτη φωτιά. Χθες είχαμε σε μεγάλη ένταση το πύρνο μέτωπο στο Πλωμάρι. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ύφεση τα μέτωπα της φωτιάς εκεί. Χαρακτηριστικό της κατάστασης ήταν ότι μυρίζαμε το καπνό και εμείς εδώ στην Χίο και βλέπαμε και αυτή την θολή ατμόσφαιρα. Να πούμε το αυτονόητα, να πούμε ότι σήμερα είναι σε κόκκινο συναγερμό το 1/3 της χώρας και μέσα στις περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό είναι και το νησί μας, η Χίος, είναι και η Λέσβος, είναι και η Σάμος, όλη η γειτονιά εδώ του Βορείου Αιγαίου, είμαστε στο πορτοκαλί, μόνο η Λίμνος είναι στο κίτρινο. Αυτό σημαίνει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, οπότε προσεχούμε. Δεν κάνουμε για κανένα λόγο καμία μα καμία εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Τώρα στο άλλο το μέτωπο της πυρκαγιάς που μας έχει τσιρουφλήσει και στην τσέπη, αναφερόμαστε στην Μέση Ανατολή, εκεί δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Κατά διαστήματα υπάρχει μια μικρή ύφεση, ακούμε διάφορες δεσμεύσεις και πριν αλεκτρολαλήσει τρεις, ξανά μανα τα ίδια στην... Είμαστε μια κατάσταση δύσκολη εκεί. Τώρα είχαμε και στη Μαύρη Θάλασσα ένα περιστατικό, επίθεση με ντρόν σε θαλάσσιο τερματικό σταθμό και πυρκαγιά σε πλοία ελληνικών συμφερόντων, συγκεκριμένα στο νήσος Σύφνος. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

0: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, χθες είχαμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, στην οποία τέθηκε το θέμα που βάζουν οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών στην πρώτη τάξη του γυμνασίου για την λειτουργία δύο τμήματων, μιας και δεδομένων των κτηριακών συνθήκων του σχολείου, η θέση που έχει πάρει η διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων, την οποία υιοθετούν και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης και η δευτεροβάθμια της Χίου και η διεύθυνση εκπαίδευση Βορείου Αιγαίου, είναι ότι φέτος θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα. Οι γονείς λοιπόν που ζητούν να λειτουργήσουν δύο τμήματα και να εξευρεθούν εμβαλωματικές λύσεις πήγαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο μεταξύ πολλών άλλων παρεμβάσεων. Χθες πήγαν και στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου περιμένοντας μια απόφαση. Η απόφαση δεν ελήφθη. Δόθηκε παράταση για να ληφθεί, λέει, η απόφαση στις 5 του Αυγούστου, διότι ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής, τόνισε ότι θα πρέπει προηγούμενα να υπάρχει μία από κοινού σύσκεψη και με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, να τα βάλουν τα πράγματα κάτω, να δουν τι ακριβώς θέλουν και συντεταγμένα, τίμια όπως είπε χαρακτηριστικά, όλοι να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη θέση και αυτήν να την διεκδικήσουν προς επίλυση από το Υπουργείο Παιδείας. Να πούμε βέβαια ότι από την πλευρά του σχολείου πολλές φορές έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα νέο κτίριο. Αυτό βέβαια δεν θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι συγκεκριμένοι γονείς που πρέπει να διαχειριστούν την απόρριψη απευθυνόμενη στα παιδιά τους ηλικίας 12 ετών. Είναι ένας προβληματισμός, τον οποίο όπως ακούγαμε και στα αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες οι γονείς, κυριαρχεί, μιας και η πολιτική που ακολουθούνταν τα τελευταία χρόνια ήταν οι επιτυχόντες στο σύνολό τους να εισάγονται στο σχολείο. Βέβαια, χθες προσπαθούσε ο Τάσος Κουτσοδόντης, ο διευθυντής του σχολείου, να εξηγήσει ότι σε αυτά τα σχολεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι επιτυχόντες, αλλά ο αριθμός των παιδιών που δέχονται είναι πολύ μικρότερος, γιατί αυτές είναι οι υποδομές που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα με τον Μιχάλη τον Κουτρή, ο οποίος είναι ένας από τους γονείς που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, δηλαδή το παιδί του να έχει πετύχει την είσοδό του στο συγκεκριμένο σχολείο και να ενημερώνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποια παιδιά θα μπουν, κάποια άλλα δεν θα μπουν, συγκεκριμένα θα μπουν 24 σε σύνολο 39 που έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν. Να πούμε ότι χθες ιδιαίτερη ήταν και η στιγμή στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που και αυτό δείχνει και έναν πολιτικό πολιτισμό, δόξα τω Θεώ, υπάρχει έστω σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, που οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είτε επικεφαλής παρατάξεων, μέσα από το αυτοδιοικητικό αυτό όργανο αποχαιρέτησαν στην ουσία την Κλέρη Κοστάλα. Είναι σημαντικό το ότι και αντιπολιτευόμενοι και συμπολιτευόμενοι αναγνώρισαν το ήθος της Κλέρης Κοστάλα στον αυτοδιοικητικό και όχι μόνο στίβο, όπου ασχολήθηκε υπερασπιζόμενη αξίες και αρχές. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Θα σας πάμε και μέχρι την Καλλιμασιά, η οποία Καλλιμασιά, εντάξει, αυτές τις μέρες δοκιμάστηκε, γιατί ξέρετε, στους μικρούς τόπους ένας θάνατος και ειδικά ένας θάνατος νέου ανθρώπου είναι ένα ηχηρό ράπισμα. Παρά τα αυτά, συνεχίζονται οι δράσεις για τα 50χρονα της Πρόοδου. Και θα μας ενημερώσει για αυτές τις δράσεις η Αγγελική Κωνσταντίνου στη συνέχεια της εκπομπής. Σου Εντάξει, τώρα για τις βιβλιοπαρουσιάσεις τι να πούμε. Πολύ ωραία και η βιβλιοπαρουσίαση του Αριστίδη Κέλεπερτζή με το νέο του βιβλίο στα Καρδάμιλα και η βιβλιοπαρουσίαση που έγινε στο Τσάκος του νέου βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη για τους γιατρούς της Χίου. Και βέβαια χθες είχαμε και την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία για τα 30 χρονά του, έγινε στο Ρίζικο. Είχαμε αρκετό κόσμο εκεί. Ξεχώρισε η ομιλία της Σοφίας Μιχάλα, η οποία, όπως λέει και ο τίτλος της αλήθειας, αναφέρθηκε στα 30 χρόνια, σε 30 λεπτά, πώς μπορείς να χωρέσεις 30 χρόνια δράσης, αγώνα για την κατάκτηση δικαιωμάτων, γιατί στη χώρα μας, ναι, πρέπει να παλεύεις για τα δικαιώματά σου, ακόμη και όταν είσαι άτομο με αναπηρία, με αναφορές και σε ανθρώπους που έδωσαν μεγάλους αγώνες προς την ίδια κατεύθυνση και δεν υπάρχουν σήμερα μαζί μας, όπως είναι ο Παντελής ο Καλόκερος και η Μαρή Καρούση, στους οποίους έγινε και ιδιαίτερη αναφορά. Λοιπόν, θα τα δείτε αυτά στην τηλεόραση της αλήθειας, θα διαβάζετε και στο αλήθεια.gr, θα μπορέσουμε και εμείς ενδεχομένως να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Προς το παρόν, να πάμε σε διαφημίσεις, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.
1: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα,
5: έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα,
4: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
5: σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά τροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
4: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
5: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου. 11 του Σεπτέμβρη χτυπάει το κουδούνι. Οι καθηγητές πάνε νωρίτερα στα σχολεία. Σήμερα έχουμε 30 του Ιούλη. Άντε να δούμε αν μέσα στον μήνα που ακολουθεί θα έχουμε κάτι διαφορετικό και αν θα καταφέρουν οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού σχολείου να πετύχουν το στόχο τους που είναι να δημιουργηθούν δύο τμήματα. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά που ακούσαμε και στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον Διευθυντή του Σχολείου, τον κύριο Κουτσοδότη, και από την ΕΛΜΕ, προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια, αλλά οι γονείς δίνουν τον αγώνα τους και καλώς κάνουν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μιχάλη Κουτρή. Είναι ένας από τους γονείς που το παιδί του συνειδητά επέλεξε το μουσικό σχολείο, έτσι δεν είναι, κύριε Κουτρή? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ναι, ναι, φυσικά συνειδητά και προσπάθησε και κατάφερε να περάσει τη βάση, και όχι μόνο τη βάση, όχι μόνο το δικό μου παιδί. Και όπως γνωρίζετε, δυστυχώς η απόφαση για μία τάξη φέρνει πολλές οικογένειες, και όχι μόνο των παιδιών που δεν πέρασαν και δεν τα παίρνουν, αλλά και των παιδιών που έχουν περάσει και θα μπουν σε ένα τμήμα 24 με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Υπάρχουν προβληματισμένοι.

0: καλά θα μπουν στο μουσικό. Γιατί ακούσαμε, σας ρωτώ, γιατί ακούσαμε και κάποιες αναφορές θες και από το διευθυντή του σχολείου, τον Τάσο τον Κουτσοδότη, που λέει ότι δεν είμαστε οι μόνοι. Και σε άλλα μεγάλα μουσικά σχολεία της Αθήνας μπορεί να έχουμε 200 υποψηφίους και τελικά το σχολείο να παίρνει 72. Μας το έλεγε προημερών και ο Μενέλαος ο Μικέδης.
1: Αυτό είναι σωστό. Εννοείται ότι όταν πας σε ένα σχολείο και δίνεις εξετάσεις και γνωρίζεις ότι έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό, στην Αθήνα που λέτε κάθε σχολείο παίρνει 3 ή 4 τμήματα, ξέρεις ότι αν δεν πιάσεις τη βάση ή τέλος πάντων αν είναι παραπάνω τα παιδιά, τότε δεν θα μπουν. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για ένα σχολείο που ενώ τα τελευταία 4-5 χρόνια παίρνει 2 τμήματα, φέτος πήρε ένα. Με την λογική που γνωρίζαμε και αντιλαμβανόμασταν εμείς από το παρελθόν, ουσιαστικά θα έπαιρναν σχεδόν όλα τα παιδιά εφόσον περνούσαν τη βάση. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Αν ένα παιδί δεν περνούσε τη βάση και έπαιρνε το σχολείο 40 και ήταν 39 τα παιδιά που δίνανε εξετάσεις, δεν θα περνούσαν όλα επειδή είχε θέση στο σχολείο. Ναι. Άρα λοιπόν είναι πρώτη η βάση να το πιάσουν και από εκεί και πέρα οι αίθουσες. Στοιχείο δυστυχώς φέτος μας είπαν ότι αυστηρά θα πάει 24, αλλά αυτό το μάθαμε μία εβδομάδα νωρίτερα. Μία εβδομάδα είχαν δρομολογηθεί και οι επιλογές των παιδιών και για μαθήματα και για το να δώσουν εξετάσεις. Και από εκεί και πέρα ήρθαμε στη δύσκολη αυτή θέση να διεκδικούμε, που πολύ εύστοχα είπατε και λίγο πριν, ότι στην Ελλάδα πρέπει να διεκδικείς το δίκαιο σου σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή. Και εμείς αυτό είπαμε και χθες, ότι είμαστε γονείς παιδιών που θέλουν να πάνε σε ένα δημόσιο σχολείο. Δεν θέλω να το επαναλάβω, δεν θέλω να το ξαναπάμε πάλι από την αρχή, εκτός και αν έχετε κάποια απορία και δεν ακούστηκε. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να βγει είναι ότι μετά τη συζήτηση χθες, στις 5-8 θα ξαναβρεθούμε όλοι φορείς, ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα με στόχο αυτό που εμείς θεωρούμε δίκαιο και αυτό που βλέπουμε, χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε ούτε το σχολείο, ούτε να δυσκολεύσουμε τους καθηγητές.
0: 5 το Αυγούστου θα συνεδριάσει ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά στο μεταξύ υποδήμαρχος θα προηγηθεί μια σύσκεψη. Τώρα πότε ακριβώς θα γίνει, μπορεί να γίνει και αύριο, μπορεί να γίνει και μεθαύριο, θα κληθούν και οι διευθύνσεις της εκπαίδευσης. Εσείς βλέπετε κάποιο φως, δηλαδή το άμεσο ζήτημα είναι θα λειτουργήσουν ή δεν θα λειτουργήσουν 2 τμήματα που είναι το αίτημα. Αλλά το βασικό είναι αν βλέπετε να δρομολογείτε έτσι και μια αλλαγή φιλοσοφίας όσον αφορά το κτηριακό του μουσικού σχολείου, δηλαδή να γίνει ένα νέο σχολείο, που αυτό θα δώσει μια λύση τουλάχιστον και για την επάρκεια όσον αφορά τους μαθητές, τους χώρους, αλλά και για την ποιότητα των χώρων, γιατί έχουμε ακούσει πολλά τις τελευταίες μέρες για την ακαταλληλότητα των χώρων.
1: Σωστά. Αυτό είναι ευχής έργων και είμαστε πολύ χαρούμενοι που λόγω της φετινής κατάστασης δρομολογήθηκε λοιπόν η κουβέντα για το σχολείο, για το μουσικό. Να. Γιατί πραγματικά όντως οι χώροι δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι για οποιοδήποτε παιδί που θέλει να φοιτήσει στο σχολείο. Θεωρώ ότι έχει ανοίξει πόρτα, αλλά γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα είμαστε και δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει όλο αυτό, ώστε να βρεθεί το οικόπεδο, όπως είπαν, και ταυτόχρονα να χτιστεί ένα κατάλληλο σε υποδομές σε κτίριο. Στο διατάφτα που αυτό μας και εμάς είναι το τώρα. Και εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι θα πρεδανεύσει λογική και στο τέλος της ημέρας θα καταλάβουμε ότι μιλάμε για εκπαίδευση και όπως είπε και χθες ένας από τους ομιλητές στο Δημοτικό, το κέντρο της εκπαίδευσης είναι ο μαθητής και δεν μπορούμε να αφήνουμε τους μαθητές εκτός για να μπορέσουμε να κάνουμε είτε να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις της οποιαδήποτε κυβέρνησης, είτε τέλος πάντων αυτά που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί, ο μαθητής είναι το επίκεντρο. Και πρέπει όλοι οι υπόλοιποι και εμπλεκόμενοι φορείς, οι γονείς, οι δάσκαλοι, το Υπουργείο, το κράτος, να μπορέσει να πάνω στα παιδιά να προσαρμοστεί για την εκπαίδευσή τους. Να... Και όχι να μένουν παιδιά έξω.
0: Ναι, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Να μπουν τα παιδιά μέσα. Αν είναι ακατάλληλες συνθήκες, αυτό θα είναι το καλύτερο για τα παιδιά. Εγώ καταλαβαίνω ένα παιδί που βάζει μία στόχευση και λέει εγώ θέλω να πάω εκεί γιατί μου αρέσει η μουσική. Και αυτό το κάνει και με προσωπικό κόστος, όχι μόνο οικονομικό. Ενώ είναι εκεί πολύ περισσότερες ώρες το παιδί, έτσι συνειδητά. Σωστά. Διαβάζει περισσότερα μαθήματα γιατί έχει και τα μουσικά. Αλλά από εκεί και πέρα, αν οι χώροι δεν είναι κατάλληλοι.
1: Συμφωνώ απόλυτα, έχετε δίκιο και δεν είμαστε παράλογοι άνθρωποι. Το κοντέινερ δεν είναι μια πρόσχερη λύση. Mm-hmm. Αν πάνε και σε αυτό που είπαν για νέες αίθουσες, ακόμα ακούστηκε και για νέα κτίρια που ήδη υπάρχουν και για τροποποιήσεις. δεν

0: θέλουμε τα παιδιά να πάνε σε ένα σχολείο με κοντέινερ, όπως έχουν βιώσει άλλα παιδιά, mm-hmm. και αν αυτό αναφέραμε και χθες. Προφανώς δεν είναι καλύτερες συνθήκες, αλλά το να μην μπει σε ένα σχολείο είναι σημαντικότερο, mm-hmm. να εκπαιδευτείς έστω και σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή,
1: λειτουργείτε με τη λογική το μη χειροεμβέλτιστο.
0: Δυστυχώς λειτουργούμε με αυτό, γιατί βλέπετε ότι έτσι πορευόμαστε όλοι. Γιατί στο πέμπτο δημοτικό, σας ξαναλέω, τα παιδιά μπήκαν και τελείωσαν και ολοκλήρωσαν το σχολείο στα κοντέινερ. Το ίδιο ισχύει και στο τρίτο γυμνάσιο. Και να σας πω, θα μπορούσε να βγει οποιοδήποτε και να πει ότι παιδιά, στο τρίτο γυμνάσιο και στο πρώτο, μειώθηκε δραματικά ο προαυλισμός και οι αίθουσες που κάνουν γυμναστική και οι χώροι, για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν. Άρα το μη χείρι, όπως το αναφέρατε και πριν,
1: ναι, το μη χείρι αμβαλίστο.
0: Είναι ακριβώς το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και σε διάφορα σημεία.
1: Λοιπόν, ραντεβού στις 5 Αυγούστου.
0: Εμείς αυτό θέλουμε, να μπορέσουν όλοι να βάλουμε κάτω και να υπάρχει διάθεση από όλους, ώστε να μπουν 7 θρανία. Μιλάμε για 7 θρανία. Αν κάποιος το αντιληφθεί, μιλάμε για 7 θρανία. Και είναι 14 παιδιά με όνειρα. Και μία παρένεση, αυτό το λέω γιατί εμείς το βιώσαμε και το έχουμε ξανασυζητήσει. Όταν βάλουμε κάποια δεδομένα, γνωρίζουμε κάποιους αριθμούς, καλό θα είναι να μην έρχονται και φέρουμε πρώτον ευθυνών τους γονείς και τα παιδιά τελευταία στιγμή. Και δεν το λέω για το μουσικό ή για οτιδήποτε. Εφόσον λοιπόν ήταν προκαθορισμένο το 24, θα έπρεπε και στην πρόσκληση προς το να είναι συγκεντρωμένοι λιγότεροι, να μην ζητήσουν πολλά παιδιά, ταυτόχρονα να μην γίνει τόσο πολύ ανοιχτό και να πάει όπως πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Δηλαδή,
1: να είναι καθαροί οι κανόνες του παιχνιδιού από την αρχή, αυτό λέτε.
0: Μπράβο, αυτό προσπαθώ να πω, αλλά θέλω να το πω κόμψα, να μην παρεξηγηθώ.
1: Δεν πειράζει, το λέω εγώ και ας είναι και άκομψα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τα 4 χρόνια μπήκαν 32-36 μάθητες. Αυτό θεωρούσαμε θα γίνει και φέτος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο Sky, κυρίες και κύριοι, για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τη τηλετοπικό ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Των Πατησίων, λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε σε μετασχηματιστή. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Γίνονται εκτροπές στις κυκλοφορίες των οχημάτων στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων και Κουρτίδου. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ το έργο των εναέριων μέσων δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο νότιο Ρέθυμνο οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στον Πλακιά Ρεθύμνου συγκεκριμένα τα 114 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης επιστρέφουν στα καταλήματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Στη Σιτία, σύμφωνα με το Δήμαρχο, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες και η εικόνα από το μέτωπο είναι καλύτερη. Τόνισε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν ενεργές εστίες εντός της καμένης περιοχής. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, μιλώντας στο σταθμό μας, ανέφερε ότι η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Η εικόνα από το μέτωπο είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα, όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών και των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη για τους πυροσβέστες. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα τελούνται οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εχθές στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη ψάλεται αυτήν την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπείου Φουρφουρά στο Αμάρι Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου. Την ίδια ώρα τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένουν να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε εχθές τη ζωή του στο Γήθιο. Ο 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο και ξεκίνησε από περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυνάμο Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο, ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γουστάβο Σά αποτελεί την 11η προστίκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Σίλβεν Φρανσίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 έτη στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1.000.000 ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρντ, ο οποίος θα αμείβεται με 3.500.000 ευρώ ετησίως.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Βελτιωμένη εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Χθες με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έκαψε ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη στη λεωφόρο ενώσεως, η οποία έκαιγε φυκιά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, στο Χαλκιό συγκαινιάζεται η στέγη αγάπη. Στα εγγένεια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών, κ. Μάρκος. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα 5η, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου ενημερώνει ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά 8 με 23 Αυγούστου. Η ημερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Μύριο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην οδός Καραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου, οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, οδός Κλινομάχου και πρώτη πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέπροφι της στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του. Σήμερα 10 και 4 το βράδυ η ελληνική κομμωδία Βαλκανιζωτέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Αύριο Παρασκευή 9 και μισό το βράδυ η αγγλική δραματική κομμωδία Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Ροντάδου Σικογλέντη. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού σήμερα 5η 6 και μισό απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με μια επετειακή εκδήλωση σήμερα 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Στη συνέχεια, μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9 και μισό το βράδυ με τίτλο Άρωμα Σμύρνης. Επίσης, στην Καλλιμασιά το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου θα αναβιώσουν τα παλιά επαγγέλματα μια εκδήλωση με τίτλο Όπως Παλιά από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο στην Αλήθεια TV καλεσμένος του Γιάννη Τζούμο ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους την Κυριακή 2 Αυγούστου στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Αύριο Παρασκευή 8 και μισό το βράδυ θα εγγενιαστεί στο περιβόλι έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο Χώρο Μνήμες που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόδο Μήλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις στα Καρδάμηλα συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου» από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Ο σκαγκιστικός ομίλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, πραγματοποιεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου μουσική βραδιά στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Ροντάδου. Δεύτερη γιορτή μελιού στα Ψαρά το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην Πλατεία Δημαρχείου. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελληνίο». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βιβλές. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973 η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσης Τριανταφύλλη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η κωμωδία του Μποστ Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στο Μουσείο Μαστίχας. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι ο ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 36%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα με τον Μιχάλη τον Κουτρί για το αίτημα που έχουν γονείς επιτυχόντων μαθητών στην πρώτη γυμνασίου να λειτουργήσουν δύο τμήματα στο σχολείο, μιας και η διεύθυνση του σχολείου με την επικύρωση αυτών των αποφάσεων και από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου έχουν αποφασίσει να λειτουργήσει ένα τμήμα στο σχολείο. Χθες είχαμε τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν κατέληξε κάπου. Στην ουσία ανεβλήθη για την επόμενη συνεδρίαση η λήψη απόφασης. Η επόμενη συνεδρίαση κατά τον Δήμαρχο θα γίνει στις 5 Αυγούστου. Να πούμε ότι έχουμε ακούσει και τον Μενέλαο Μικέδη από την ΕΛΜΕ και την Αγγελίνα Σκουφάλου, που η ΜΕΝΕΛΜΕ υποστηρίζει το αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου να λειτουργήσει ένα τμήμα, ενώ ο Συλλόγος Δασκάλων και Νηπιαγωγών λέει ότι θα πρέπει να στηριχθούν τα παιδιά και να λειτουργήσουν δύο τμήματα στο σχολείο. Αυτή τη θέση που την είχαν εκφράσει και σε προηγούμενο χρόνο, αυτή τη θέση κατέθεσαν και στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό θα ήθελα στο σημείο αυτό, έτσι συνοπτικά, να ακούσουμε κάποιες από τις αναφορές του κυρίου Μικέδη και της Αγγελίνας Σκουφάλου, και οι δύο από το συνδικαλιστικό παύλα χώρο της εκπαίδευσης, έχουν διαφορετική άποψη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ας ακούσουμε τι ακριβώς είπαν.

0: Ξεκινάμε από τον κύριο Μικέδη.
1: Το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί με παλώματα, όπως η τοποθέτηση και άλλων λιωμένων στον αύριο χώρο του σχολείου, αλλά με ανέργεση ενός καινούργιου σχολικού συγκροτήματος. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελμέχιου δηλώνει πως σέβεται την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου της Χίου και του Διευθυντή του Σχολείου, που ζητούν τη δημιουργία ενός μόνο τμήματος κατά τη φετινή σχολική χρονιά λόγω της στενότητας χώρου. Για την Ελμέχιου, ο Σύλλογος Διδασκόντων ενός σχολείου είναι το κυρίαρχο όργανο που λαμβάνει τις αποφάσεις για τα θέματα του σχολείου, αφού οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε μια σχολική μονάδα είναι αυτοί που πραγματικά ξέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή και η γνώμη τους πρέπει να έχει βαρύνουσα σημασία για τα ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελμέχιου επισημαίνει πως την όποια απόφαση ληφθεί πρέπει να συνυπολογιστεί και ο κίνδυνος της απώλειας τμήματων από άλλα γυμνάσια της Χίου, αν μειωθεί και άλλο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα σε άλλες σχολικές μονάδες, π.χ. λιγότερα και μεγαλύτερα σε αριθμό μαθητών τμήματα, εκπαιδευτικοί που θα μετακινούνται σε περισσότερα σχολεία. Διαχρονική θέση της Ελμέχιου είναι πως πρέπει να λαμβάνεται μέρημνα ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στον τρόπο διαμοιρασμού των μαθητών στα σχολεία, προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια τμήματος για κανένα γυμνάσιο της Χίου και για να είναι δυνατόν όσο το δυνατόν ποιοτικότερη η παρεχόμενη εκπαίδευση.
0: Λοιπόν, να πάμε και στον διευθυντή του σχολείου, τον Τάσο Κουτσοδόντη. Είχαμε συζητήσει μαζί του το θέμα και πριν από αρκετές εβδομάδες, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία που έγινε γνωστό ότι τελικά θα γίνουν δεκτά λιγότερα παιδιά φέτος στο μουσικό σχολείο. Ο Τάσο Κουτσοδόντη είπε ότι δυστυχώς έτσι έχει κατάσταση με το κτηριακό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και επικαλέστηκε και την κατάσταση που υπάρχει σε άλλα μουσικά σχολεία ανά την Ελλάδα, όπου οι υποψήφοι μπορεί να είναι κατά πολύ περισσότεροι από τον αριθμό των παιδιών που τελικά γίνονται δεκτά. Βέβαια, οι γονείς λένε από τη δική τους την πλευρά, ακούσαμε προηγουμένως και τον Μιχάλη τον Κουτρή, ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει γνωστά πολύ νωρίτερα και όχι τελευταία στιγμή, για να έχουν προετοιμαστεί και τα παιδιά τους και ενδεχομένως να οδηγηθούν σε άλλα σχολεία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτσοδόντη.
2: Οι αίθουσες, τα τετραγωνικά τους είναι 38 τετραγωνικά. Η μεγάλη αίθουσα του εστιατορίου είναι η μόνη μεγάλη αίθουσα που χωράει πραγματικά αρκετούς μαθητές, γιατί έχει 50, νομίζω είναι 54 τετραγωνικά. Είναι η μόνη μεγάλη αίθουσα.
3: Μάλιστα.
2: Δυσκολευόμαστε κι εμείς. Δεν νιώθουμε όμορφα για αυτό τον αποκλεισμό των παιδιών. Θα θέλαμε να είναι εκεί. Πραγματικά ένα νέο κτίριο, ένα κτίριο διαφορετικό, ένα κτίριο μουσικό θα έδινε τη δυνατότητα, όπως και τα μουσικά τα οποία σχολεία σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν κτηριακή υποδομή γύρω στα 10, 12, 15, δεν θυμάμαι καλά, είναι 52 σε αριθμό, 53. Γύρω στα 10, 12 δεν έχουν. Η Μυτιλήνη δεν έχει, η Σάμος δεν έχει, εμείς δεν έχουμε. Και μάλιστα πέρσι είχα ακούσει ότι η Σάμος και η Μυτιλήνη λόγω του μεταναστευτικού από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα δινόταν μια βοήθεια, χρηματοδότηση, γιατί να χρησιμοποιηθεί κάπως αυτός ο τρόπος για ανέγερση κτηριακής υποδομής σε αυτά τα σχολεία. Δεν ξέρω, νομίζω κάποια στιγμή το είχα ζητήσει με τον Δήμαρχο για αυτή τη δυνατότητα.
3: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να πούμε ότι θα πάρουμε ή θα βάλουμε και άλλα θρανία σε μια αίθουσα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δεύτερο τμήμα. Αυτή ήταν και η δύσκολη επιλογή μας. Να μιλήσω και να πω και κάτι άλλο, ότι στα μεγάλα σχολεία και περιφερειακά σχολεία που οι αιτήσεις είναι 200, 300, δεν μιλάω για την Αθήνα που μπορεί να είναι και 400, εκεί η κτηριακή υποδομή λέει 3 τμήματα, 4 τμήματα, ανάλογα τι έχουν τα κτίρια, η Παλίνη, η Αθήνα, ο Πειραιάς κτλ. Ο αριθμός λοιπόν των εισακταίων μαθητών είναι 72, είναι 3 τμήματα, ή 94 είναι κάπου τόσο. Και συν 3, αν τυχόν υπάρχει ισοψηφία. Οι υπόλοιποι είναι επιτυχόντες. Δεν σημαίνει ότι περνάνε. Δηλαδή, αν όλοι οι γονείς στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος φωνάζανε και λένε ότι είναι δικαίωμα των παιδιών πραγματικά να φοιτήσουν εκεί, θα έπρεπε να έχουν 10-12 αίθουσες, 10-12 τάξεις για να μπορέσουν να φοιτήσουν σε αυτά τα σχολεία. Λέω για τις άλλες περιοχές που οι αιτήσεις είναι πολύ πολύ περισσότερες.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, να πάμε και στην Αγγελίνα Σκουφάλου, που εκπροσωπώντας το Σύλλογο Δασκάλων και Αγωγών Χίου, είπε ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστούν παιδιά.
4: γιατί δεν γίνεται από αυτή τη τρυφερή ηλικία τα παιδιά μας να πάρουν τη γεύση ότι τα όνειρά τους και τα ταλέντα τους δεν χωράνε στο σχολείο. Ειδικά όταν πρόκειται για τη μουσική παιδεία, κόντρα σε όλη την υποκουλτούρα που υπάρχει σήμερα, και είναι απαράδεκτο να αποκλείονται παιδιά λόγω έλλειψης χώρων. Από τη στιγμή που υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση, θα έπρεπε να υπάρξει εδώ και χρόνια ανάλογη μέρημνα από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση, ώστε να έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα του κτηριακού ή και να έχει δρομολογηθεί και η ανέγερση νέου μουσικού σχολείου με όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές. Ωστόσο, ακόμα και τώρα οι αρμόδιοι πρέπει να βρουν λύση ώστε να μην αποκλειστούν τα παιδιά που λέμε ξανά ότι πέτυχαν και μάλιστα ειδοποιήθηκαν εντελώς τελευταία στιγμή ότι δεν θα φοιτήσουν όλα. Αν δεν δοθεί λύση εδώ και τώρα, στην ουσία θα εφαρμοστεί κατά γράμμα όλη η κυβερνητική πολιτική που συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία στην πορεία των προηγούμενων κυβερνήσεων και που βλέπει τους μαθητές και τις μαθήτριες ως αριθμούς και φασόλια που χωράνε δεν χωράνε στα σακούλια και ψάχνει να κάνει εξοικονόμηση πόρων πάνω στις ανάγκες των παιδιών μας. Γιατί να μικραίνει ο αριθμός μαθητών ανατάξει, γιατί τα 27 τμήματα είναι αυτά που οδηγούν στην υποβάθμιση των τμήματων ή στις συγχωνεύσεις και όχι επιλογές των παιδιών ανάλογα με το σχολείο που θέλουν και να εξασφαλίζεται όλο το μόνιμο προσωπικό στα σχολεία και σε όλες τις ειδικότητες, ειδικά σε ένα μουσικό σχολείο που έχουμε ζήσει να μην υπάρχουν ειδικότητες να διδάξουν τα όργανα. Επιλέγεται ανταυτού η υπερχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και τώρα επιλέγεται και ο αποκλεισμός των παιδιών από αυτή.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι χθες δεν ελήφθη η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Αυγούστου, όπως είπε ο Δήμαρχος. Ο Γιάννης Μαλαφής είπε ότι στο ενδιάμεσο διάστημα θα πρέπει να κληθούν σε σύσκεψη οι άμεσα εμπλεκόμενοι και οι διευθύνσεις της εκπαίδευσης, ώστε, όπως είπε από κοινού, να πάρουν μια απόφαση που θα μπορέσουν να στηρίξουν στη συνέχεια στο Υπουργείο Παιδείας. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα τμήμα των όσων ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου.
5: Να ρωτήσουμε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε κάτω την επόμενη εβδομάδα, να φωνάξουμε τους πάντες, τους εμπλεκόμενους, για να συζητήσουμε με την κυβέρνηση. Γιατί εμείς το πιο εύκολο είναι να πάρουμε μια απόφαση. Είναι παιδιά, εντάξει, κάνουμε ένα ψήφισμα μάλλον. Απόφαση δεν μπορούμε να πάρουμε. Ένα ψήφισμα και να πούμε ναι, εντάξει. Λέμε για 5 τμήματα. Έχει αντίκρισμα. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορούμε να συνονοηθούμε 10 άνθρωποι. Να πάμε να ζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο. Και αν πες ότι περάσει, είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν να γίνουν 2 τμήματα. Πες ότι βρίσκουμε άλλο αυτή και φεύγουμε εντελώς. Αύριο, σε ένα μήνα φεύγουμε. Είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν τα 2 τμήματα με εκπαιδευτικούς κτλ. Πρέπει να κάτσουμε την επόμενη εβδομάδα, αν θέλετε, 2 μέρες, 3 μέρες. Να συνεννοηθούμε με τη δευτεροβάθμια, με την περιφερειακή διεύθυνση, για να μπορέσουμε να πάμε στο Υπουργείο και να πούμε μια πρόταση. Αλλά ακόμα και για το κτηριακό. Αν ξέρουμε ακριβώς τι θέμε, ενδεχομένως με 2 εκατομμύρια να μας παραχωρήσουν ένα κτίριο, να κάνουμε τις μονώσεις, τα τεχνικά που χρειάζονται και να μπορούμε να το φτιάξουμε. Αν δεν κάνει, θα πρέπει να βρούμε κάποια 8 εκατομμύρια, ας πούμε, και μελέτες κτλ. Εγώ νομίζω ότι δεν είμαστε όριμοι για να πάρουμε κάτι, για να πούμε κάτι. Πρέπει πρώτα να συνονοηθούμε και να ξεκαθαρίσουμε εντελώς. Και να γίνει αποδεκτό, για να μπορέσει να στηριχθεί. Αλλιώς θα τραβάει ο ένας το χαλί από εδώ, ο άλλος το χαλί από εκεί, ο άλλος το χαλί παρά εκεί και αποτέλεσμα δεν θα έχουμε.
0: Λοιπόν, άντε να δούμε αν θα το στρώσουμε το χαλί χωρίς να το τραβάμε μέχρι τις 5 Αυγούστου, δηλαδή τις επόμενες 6 ημέρες. Τώρα, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο επιστρέφουμε για να ακούσουμε και τα όσα είπαν και μέλη της, από την ίδια παράταξη, εκεί που εκείνη με την οποία εξελέγει και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ομηρούπολης και στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου Κλέρη Κωνστάλ, αλλά τι είπαν όμως και αντιπολιτευόμενοι της στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ήθος και τις αξίες που υπηρέτησε.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
7: Έγινε αφεντικό!
6: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
7: Ό,τι πεις αφεντικό!
6: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
7: Έγινε αφεντικό!
8: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
9: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
10: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
9: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
11: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
12: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
13: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Με ενός λεπτού σιγή, το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου τίμησε τη μνήμη της Κλέρης Κοστάλα που υπηρέτησε και μέσα από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, όπως προηγούμενα και του Δημοτικού Συμβουλίου Μυρούπολης, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκλεγμένη με τη Δημοτική Παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Γιάννης Μαλαφής, Σταμάτης Κάρμαντζης και Μάρκος Σκούφαλος αναφέρθηκαν στο ήθος της, στις αρχές και στις αξίες με τις οποίες πορεύτηκε όχι μόνο στον αυτοδιοικητικό στίβο αλλά και σε όλη την πορεία της ζωής της. Για Διαμάντη μίλησε ο Δήμαρχος, σημειώντας ότι η κλερικό στάλα ήταν συνώνυμο του ήθους, ενώ ο επικεφαλής Μείζωνος Μειοψηφίας αναφέρθηκε στην περίοδο που ο ίδιος ήταν Δήμαρχος και η κλερικό στάλα στην αντιπολίτευση, σημειώντας ότι με τον τρόπο της και τα επιχειρήματά της, ακόμη και αν διαφωνούσες, μπορεί να σε έκανε τελικά να συμφωνήσεις. Η Κλέρη έβαζε πλάτη σε όλα, τόνισε ο επικεφαλής της ΛΑΣ, χαρακτηρίζοντας την και φυλακά άγγελο, όχι μόνο γιατί στήριζε τις πολιτικές θέσεις της παράταξης, αλλά και γιατί ήταν κοντά σε όποιο πρόβλημα υπήρχε, ενθυμούμενος πώς τον στήριξε σε μια περιπέτεια που είχε με την υγεία του. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό αποσπάσματα, ξεκινώντας με το ψήφισμα, το οποίο ανέγνωσε αρχικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Χίου, ο Κλέρχος Χρήσης.
17: Αποφασίσαμε όπως γνωρίζετε διαδικτυακά ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της Κλέρης Κωστάλα, που διατέλεσε επί σειρά ετών δημοτική σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Μυρούπολης και στο Δήμο της Χίου. Η Κλέρη Κωστάλα διακρίθηκε για την ποιότητα του χαρακτήρα της, τις εκμυριωμένες προτάσεις και απόψεις της, τον σεβασμό της απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους της, ακόμα και σε στιγμές όξυνσης του πολιτικού διαλόγου. Το πολιτικό της ήθος ήταν το χαρακτηριστικό της και αυτό το αναγνώριζαν όλοι οι συνάδελφοί της ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης. Το πέρασμά της από το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου αποτελεί τιμή για το σώμα και παράδειγμα αγωνιστικής στάσης ζωής. Η απώλειά της αφήνει στην πολιτική ζωή του τόπου και στην παράταξή της πολύ μεγάλο κενό. Καλή δύναμη στην οικογένειά της, η μνήμη της θα μας συντροφεύει. Για το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε να παραστεί μια αντιπροσωπεία των παρατάξεων και να τηρηθεί τώρα παρακαλώ ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Σκούφαλε, τα συλληπιτήριά μου, τα συλληπιτήριά μου.
0: Ακολούθησε μετά την τήρηση του ενός λεπτού σιγή ο Σταμάτης Κάρματζης.
1: Θέλω να εκφράσουμε ως παράταξη τα θερμά μας συλληπιτήρια και βέβαια και την βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια της Κλέρης. Προσωπικά είχα την τύχη να τη γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί της από το 1995 μέσα από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τις διάφορες θέσεις τις οποίες υπηρέτησα και επίσης και 5 χρόνια ως Αντιπεριφερειάρχης Χίου. Αφήνω τελευταίο το ότι 19-23 ως Δημοτική Αρχή η Κλέρη Κωστάλα ή το Δημοτική Σύμβουλος στην θητεία τη δική μας. Αυτό το οποίο θέλω να πω και νομίζω ότι δεν θα κομίσω γλάπτες Αθήνας, ήταν ένας άνθρωπος που τελικά τις αρχές και τις αξίες πραγματικά τις υπηρέτησε. Με έναν τρόπο στεναρό. Μπορεί κανείς να διαφωνούσε σε πολλά ζητήματα, όμως είχε τον τρόπο, την σκέψη και την άνεση να προσπαθεί να πείθει τον άλλον για τα δίκαιά της. Και βέβαια πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή, να θυμούμε τότε στην Περιφερειακή Ενότητα και στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ότι ήταν στο συνδικαλιστικό κλάδο του Συλλόγου διεκδικώντας οτιδήποτε χρειαζόταν και πάντα με τον υφάλιο τρόπο την ευγένειά της. Αυτό ήταν πράγματι απαράμιλη ευγένεια της Κλέρης, που ακόμα και να διαφωνούσες έφτανε στο σημείο τελικά να σε πείθει και να ακολουθείς σε πολλά θέματα τα δικά της τα βήματα. Έφυγε γρήγορα και βέβαια αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της, στην άξια οικογένεια, την καλή οικογένεια την οποία δημιούργησε, και βέβαια είναι γεγονός ότι θα λείψει. Κάποιες φορές μπορεί τα λόγια να φαίνονται έτσι υπερφύαλα, αλλά δεν είναι. Όταν λέμε ότι η κοινωνία μας γίνεται φτωχότερη με την απώλεια κάποιων ανθρώπων, αυτό είναι γεγονός.
0: Λοιπόν, Μάρκος Σκούφαλος για τη συνέχεια από τη Λάς.
18: Γκλιμπράν έλεγε «Ας είναι ευλογημένη η σιωπή, γιατί μέσα από αυτήν θα με ακούσεις να μιλώ». Αυτό νομίζω αντικατοπτρίζει τη ζωή και τη στάση της Κλέρης σε όλα τα επίπεδα στα οποία συμμετείχε. Είτε αυτά ήταν συνδικαλιστικά, είτε πολιτικά, είτε συμμετείχε σε εργασίες της Λαϊκής Συσπήρωσης, είτε σε εργασίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μιλούσε όταν έπρεπε να μιλήσει, αλλά πολύ πιο εύγλωτη ήταν η σιωπή της. Είτε συμφωνούσε με αυτά που λέγονταν, είτε διαφωνούσε. Είχε το θάρρος της γνώμης της, την ευθυκρισία της, και από αυτή την άποψη αποτελούσε για την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης έναν ακρογωνιαίο λίθο, γιατί συνέβαλε τα μάλα και ως δημοτικός σύμβουλος, αλλά και όταν δεν εκλεγόταν σε περιόδους που η παράταξη ελαίου του καλπονοθετικού εκλογικού νόμου δεν εξέλεγε άλλον δημοτικό σύμβουλο ή ήταν περιορισμένη η δημοτική σύμβουλη. Η Κλέρη ήταν πάντα εκεί, έβαζε πλάτη σε όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλους τους συνδημότες μας, και όχι μόνο στον Βορντάδο, σε όλη τη Χίο, ήταν το κλεράκι, πάντα δηλαδή να τη συζητήσουν, να μιλήσουν μαζί της, να ζητήσουν να βάλει πλάτη στα προβλήματά τους, και από αυτή την άποψη ήταν γαλουχημένη στις αξίες και στην ιδεολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έστω και αν δεν ήταν οργανωμένο μέλος του. Για μένα προσωπικά ήταν αυτό που θα λέγαμε ο φύλακας άγγελος, όχι μόνο γιατί με τις γνώσεις της, με τη συμπαράστασή της και με την αναλυτική της σκέψη συνέβαλε στις τοποθετήσεις και στην παρουσία της παράταξης να γίνεται με αξιώσεις και με θέσεις οι οποίες θα είναι πάντα τεκμηριωμένες, αλλά και γιατί πάντα πρόσεχε και είχε το μάτι της στραμμένο, μην πάθω κάτι. Και δεν θα ξεχάσω εκείνες τις στιγμές που συνέβη αυτό που συνέβη, το πως μέχρι αργά το βράδυ έμεινε στο νοσοκομείο προκειμένου να δει, να ακούσει ότι όλα πάνε καλά, και μετά να επιστρέψει πάντα ρωτώντας: Μάρκο, με θες τίποτε άλλο? Από αυτή λοιπόν την άποψη, και ως κοινωνικά δρόν άνθρωπος, αλλά και ως πολιτικό όν, θα μας μείνει αξέχαστη ως λαϊκή συσπήρωση, εκπρόσωπος της λαϊκής συσπήρωσης και επικεφαλής της, αλλά και ως μέλος του ΚΚΕ. Την ευχαριστώ και την ευχαριστούμε και της δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στα κοινά και αποφασισμένα βήματα.
0: Η Κλέρη Κοστάλα ήταν συνώνυμο του ήθους, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφές, τον οποίο και μπορούμε να ακούσουμε.
19: Δεν μπορείς να πεις πολλά λόγια για τα διαμάντια. Είναι λίγες οι λέξεις που μπορείς να τα περιγράψεις. Η Κλέρη ήταν συνώνυμο του ήθους. Το απέδειξε τουλάχιστον από τη συνεργασία από το 1994 στην Ομαλιακή Αυτοδιοίκηση και σε όλες τις επιτροπές που συμμετείχαμε. Το απέδειξε στη βοήθεια που έδινε στο Δήμο Μυρούπολης, παρότι δεν ήταν εκεί. Και το απέδειξε και στη συνέχεια όποτε χρειάστηκε, με το πόσο αγώγιστα βοηθούσε. Αγαπούσε τον τόπο και πιστεύω ότι ήταν και υπεράνω όλων, και των πολιτικών και των μικροπολιτικών, γιατί πάνω απ' όλα έχει τον τόπο. Αιωνία της η μνήμη, να είναι καλά η οικία της και εμείς να τη θυμόμαστε όπως την ξέραμε και το τι.
0: Λοιπόν, αυτά διαφημίσεις. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα.

0: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά τροπή,
5: ο Γιάννης Βουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
1: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο Βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, θυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι και η Χίος, όπως και η Λέσβος και η Σάμος και η Καριά είναι υψηλά στο χάρτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς στην κατηγορία 4. Αυτό σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος. Θυμίζουμε ότι στην Κρήτη εξακολουθεί να μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Εκεί βέβαια είχαμε και δύο πυροσβέστες που κάηκαν στο πεδίο. Ενώ είχαμε και τον ευνίδιο θάνατο του υποδιοικητή της πυροσβεστικής Γηθίου, ο οποίος συντόνιζε επιχειρησιακά την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Αιγερανού.

Λοιπόν, προσέχουμε. Στο πλωμάρι τώρα μετρούν τις πληγές τους. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Υπολογίζεται ότι περίπου τα 1000 στρέμματα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν αποτεφρωθεί. Τώρα εκεί είναι μεταξύ άλλων και ελαιώνες. Η φετινή χρονιά για τους γείτονες της Λέσβου είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, διότι είχαμε το χτύπημα με τον αυθόδη πυρετό στην κτηνοτροφία. Τώρα έχουμε και αυτή την πυρκαγιά που κατέστρεψε ελαιώνες. Δύσκολες καταστάσεις. Πάμε, κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια σε δελτίο ειδήσεων. Με τη Ζένα Χατζηδημητρίου επιστρέφουμε για να μιλήσουμε και για την αιμοδοσία που γίνεται σήμερα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΧ εδώ στο βιολογικό καθαρισμό, αλλά και για τα 50χρονα της Πρόοδου. Καλημεσιάς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι μετά την ολονύχτια μάχη πυροσβεστών, εθελοντών, εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση και κατοίκων. Όλα τα μέτωπα βρίσκονται πλέον σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και δεν αποκλείονται αναζωπυρώσεις. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Χθες, με τυχείο να βρίσκεται στην πολύ υψηλή κατηγορία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος θεώρησε σκόπιμο να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του στον κάμπο κατά παράβαση της παραγράφου 1.3 του άρθρου 8 της πυροσβεστικής διάταξης. Το είδαμε και αυτό, προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος χθες στις 11 παρατέταρτο το πρωί. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χ ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της επιχείρησης οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, επεμβαίνοντας ο σημείος, σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους. Και έτσι το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα εγγενιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Στα εγγένεια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα 5η στο Βόρειο Αιγαίο πλην Λίμνου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους, επαγγελματίες και ιδιώτες, καθώς και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με τις οποίες εμπλέκεται, ότι τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Η μερίδα με τίτλο «Επιλογές» διοργανώνει το Χίος Φόρουμ το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Μύριο. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης Πάλα, στόχος της εκδήλωσης είναι σημαντικές προσωπικότητες με διαφορετικές επιλογές ζωές να μιλήσουν σε νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Κέλλη Λουφάκη, ο Στέφανος Ξενάκης, ο Γιάννης Φουντούλης και άλλοι. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο Παρασκευή στην οδός Καραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου, στην οδό Κλινομάχου και Πρώτη Πάροδος Κλινομάχου. Το Σινέ προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του. Σήμερα 5η στις 10 και 4 το βράδυ με την ελληνική κωμωδία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα και αύριο Παρασκευή 9 και μισό το βράδυ με την αγγλική δραματική κωμωδία Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου διοργανώνει αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΦ Φρονταδού Σικογλέντη. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576 816 και 6973 783 829. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών της Εκκλησίας σήμερα 5η 6:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση σήμερα 5η 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9:30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Επίσης το Σωματείο διοργανώνει και φέτος ένα διήμερο αναβίωσης των παλιών επαγγελμάτων. Το διήμερο αυτό που βασίζεται στα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιμασιάς και στόχο έχει την προβολή του μουσείου σε όλο το νησί και στους επισκέπτες του και τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου με τίτλο «Όπως παλιά στην Καλλιμασιά» από τις 7:30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα. Υπερήφανος ακρίτητας Αίγιο Πελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται, με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του. Αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου ξεκινά το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας που πραγματοποιείται από τον Προοδευτικό Όμιλο Λαγκάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου και το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συλλόγων, παραγωγών και επιχειρηματιών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς, ενώ τις συμμετοχές θα αξιολογήσει η Ειδική Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Μπούζουρα και ακόμη δύο μέλη, η οποία θα απονείμει βραβεία στα τρία κορυφαία πιάτα τόσο στην κατηγορία της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής, το διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη μέρα. Αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ θα εγκαινιαστεί στο περιβόλι έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Σούτη με τίτλο «Χορομνήμες» που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Η έκθεση «Χορομνήμες» γεννήθηκε από την ανάγκη να επιστρέψει σε εκείνες τις ανέμελες στιγμές της παιδικής ηλικίας, τότε που ο χορός ήταν παιχνίδι, η φαντασία δεν είχε όρια και το περιβόλι μεταμορφωνόταν σε ένα μαγικό δάσος γεμάτο πλάσματα, χρώματα και ιστορίες, σημειώνει ο Νίκος Σούτης. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλε σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις στα μέσα Αυγούστου στις Καριές, στα Μεστά, στην Παλαιά Ποταμιά, στον Ανάβατο και στον Εγρηγόρο, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου στην Προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων καθημερινά 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ. Συνέχεια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων με την παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου συγγραφέα Μάρκου Μισέ «Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεοφύτου Βάμβα σε θέματα παιδείας». Εκδόσεις ΑΠ 2026. Ομιλητές θα είναι η Δέσποινα Γεμέλου, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας, Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός, Άννα Παπή φιλόλογος, διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του, προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα, Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον δυτικό αύριο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1η Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1η Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίκλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου θα μάθουν τι είναι οι βίκλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Back 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτακτορίας, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Τζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 9 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ Παράκληση, Ιερό Ευγέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κορασίδων, η εθνική ομάδα νίκησε με 11-5 τη Νέα Ζηλανδία και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Σήμερα η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ουγγαρία. Στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου είχε νικήσει με 8-5 την προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια και αίτητη μέχρι τώρα Ισπανία και έτσι κατέλαβε την πρώτη θέση στον ομιλό της. Για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 78-77 τη Σερβία και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Ο χιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 21 πόντους. Ο κολυμβητής του αθλητικού ομίλου Αιγαίου Κωνσταντίνος Κέλης πήρε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία εφήβων και την πέμπτη στη γενική κατηγορία στα 5.000 μέτρα επιφανίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων που έγινε στα Ιωάννινα. Ο νεαρός σιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής μετέχει στην 15η της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παίδων που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ από 3 έως 9 Αυγούστου. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο σιώτης επιθετικός Δημήτρης Καπός κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Ελλάδας Σόκα Ποδοσφαίρου. Η αναγέννηση θελοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Οδυσσέα Μακρύδη που έπαιζε στον Ατρόμητο. Ο Άτλας Νεχωρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Ανέστη Μπακιτζή που έπαιζε στον Πανινούσιο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 19 έως 36%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 58%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάση και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλαταριά 1. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1925, μετά από διαφωνίες που διαρκούν χρόνια, τοποθετείται το άγαλμα του Κανάρη στον δημοτικό κήπο, σημείο που βρίσκεται μέχρι σήμερα.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM

0: Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην ΔΕΙΑΚ, στην καταστάσεις του βιολογικού, με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία. Όπως είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων, Μαρκέλος Μπαχάς, στόχος είναι η επανασύσταση της τράπεζας αίματος των εργαζομένων που είχε ιδρυθεί από το 2014.
1: Ωραία. Είναι η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΙΑΚ. Η πρώτη είχε γίνει το 2014 με 20 άτομα εθελοντές. Σήμερα είναι η δεύτερη αιμοδοσία. Έχουμε μέχρι στιγμής γύρω στα 12 άτομα που έχουν δώσει. Ευελπιστούμε μέχρι τέλος της αιμοδοσίας να έχουμε πιάσει τουλάχιστον τα 15 έως 20 άτομα.
2: Υπάρχει κάποια τράπεζα αίματος των εργαζομένων ή υπάρχει?
1: Υπήρχε τράπεζα αίματος από το 2014, η οποία έχει εξαντληθεί, και προσπαθούμε να ξαναδιοργανώσουμε την τράπεζα ώστε να έχουμε για όλους τους εργαζομένους. Είμαστε 80 άτομα το όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτου σχέση εργασίας. Οπότε, επειδή είχαμε και ένα πρόσφατο περιστατικό με μια χείριση με ενός συναδέλφου που χρειάστηκε φιάλες αίμα, είπαμε να το ξανακάνουμε και ευελπιστούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο.
3: Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτή τη δράση ποιο είναι?
1: Ότι η αιμοδοσία, όταν δώσεις αίμα, χαρίζει μια ζωή, και εμείς ευελπιστούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε κάθε χρόνο, ώστε όποιος μας έχει ανάγκη να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε.

0: Αυτά από τον Μαρκέλο Μπαχά, ο οποίος είναι πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΙΑ. Και να πάμε τώρα στους ανθρώπους στυλοβάτες των προσπαθειών αιμοδοσίας από το νοσοκομείο. Μίλησαν ο κύριος Χαζήρης, αλλά και η Άννα Σωτήρη. Ο Γιώργος Χαζήρης είναι μικροβιολόγος. Αναφέρθηκε μάλιστα και στις δύσκολες εργασιακές συνθήκες λόγω έλλειψης προσωπικού. Το επανέλαβε και η Άννα Σωτηρίου και στις προηγούμενες αιμοδοσίες το έχει θίξει. Όλα ακούμε για πρόσληψη προσωπικού και τίποτα δεν βλέπουμε, είπε η κυρία Σωτηρίου. Ευχαρίστησε δε όλους όσοι γίνονται εθελοντές αιμοδότες, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της επάρκειας αίματος στο νοσοκομείο της Κύου. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Ευχαριστούμε εδώ το Σωματείο Εργαζομένων για την πρόσκληση, για τη διοργάνωση. Ήρθαμε σε αυτό το χώρο μετά από πολλά χρόνια. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια από το προσωπικό. Θέλω να πω ότι οι δράσεις αυτές βοηθάνε πάρα πολύ την αιμοδοσία στοιχείο σε καιρούς καλοκαιρινούς, δύσκολους, με μεγάλες και αυξημένες ανάγκες, τόσο τοπικές όσο και πανελλαδικές. Την Κυριακή θα βρισκόμαστε στους Ολύμπους και συνεχίζουμε τον Αύγουστο με 6 εθελοντικές αιμοδοσίες σε συλλόγους, σε χωριά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την ευαισθητοποίησή του και θέλω να πω ότι εάν είμαστε περισσότεροι σαν προσωπικό, το συνολικό αίμα που θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε στοιχείο θα ήταν τουλάχιστον 500 μονάδες. Αυτό είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή, γιατί δουλεύουμε σε πολύ ωριακές καταστάσεις με υπόλοιπα αδειών, καλοκαιρινούς μήνες με πολύ λίγο προσωπικό. Δεν υπάρχει ανταπόκριση από κάπου, όσο και να ζητάμε. Το αισιόδοξο βέβαια μήνυμα είναι ότι έχουμε τον κόσμο που προσφέρει, παίρνουμε τα θετικά από όλο αυτό και έχουμε σαν στόχο τους αιμοδότες της πρώτης φοράς. Πρέπει ο νέος κόσμος να μάθει αυτή τη διαδικασία, γιατί ο πληθυσμός γυράσκει, γιατί το προσδόκιμο ηλικίας μεγαλώνει και οι ανάγκες αυξάνονται. Ευχαριστούμε και εσάς για την βοήθεια στην προβολή των δράσεών μας και ελπίζουμε το 26 να είναι λίγο καλύτερα από το 25.
2: Γεια σας από την ΔΕΙΑΧ που βρισκόμαστε σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΔΕΙΑΧ για αυτή την πρωτοβουλία. Η αιμοδοσία της Χίου συνεχίζει να σώζει ζωές. Η αιμοδοσία της Χίου, η οποία είναι ακούραστη και είναι δίπλα σε όλους τους συλλόγους, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες γίνονται. Ο Χιώτης είναι ευαισθητοποιημένος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Ο Χιώτης είναι δίπλα στην αιμοδοσία. Η αιμοδοσία, δυστυχώς, στην φάση τη σημερινή που είναι, αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες σε επίπεδο προσωπικού. Η προϊσταμένη από εδώ πέρα είναι αναγκασμένη να κόβει ρεπό, να χρωστάει άδειες του 24, δηλαδή όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται, οι εξορμήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό της αιμοδοσίας, γιατί αν δεν είχαν αυτή την καλή διάθεση να βοηθήσουν, να τρέξουν, να μην πάρουν τις άδειές τους, να φύγουν από τις οικογένειές τους Σαββατοκύριακα, η αιμοδοσία της Χίου θα ήταν φτωχή από φιάλες αίματος. Δυστυχώς με το θέμα του προσωπικού δεν έχει γίνει ακόμα καμία κίνηση, οπότε είμαστε σε μια φάση αναμονής. Αυτό που το παρήγορο, όπως είπε και η προϊσταμένη, είναι ότι ο κόσμος της Χίου είναι ευαισθητοποιημένος και είναι δίπλα στην αιμοδοσία. Τα συρτάρια της αιμοδοσίας είναι γεμάτα, παρόλο που διανύουμε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη. Βέβαια, δείτε, όπως ξέρετε, ξέρετε, το αίμα δεν έχει μια διάρκεια ζωής η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε αίμα, να το βάλουμε στην κατάψυξη και να το χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε. Υπάρχει μια ημερομηνία λήξης στον κάθε ασκό. Οπότε τα δεδομένα είναι πολύ ανατρέψιμα ανά πάσα στιγμή. Οπότε η αιμοδοσία θα πρέπει να είναι συνέχεια σε ένα αγώνα δρόμου. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται προσωπικό. Και χωρίς το προσωπικό, δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι οι προϊσταμένοι να κόβει άδειες, να μην δίνει ρεπό, οι γιατροί να βοηθάνε το τμήμα με. Είμαστε αναγκασμένοι σαν γιατροί δηλαδή να εκτελούμε πολλές φορές νοσηλευτικές πράξεις γιατί δεν έχουμε προσωπικό το οποίο να είναι επαρκές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς γιατί είσαστε πάντα δίπλα μας.
0: Λοιπόν, οι δυσκολίες είναι συνεχείς και εδώ το φιλότιμο είναι εκείνο που κυριαρχεί. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσο ανεξάντλητο είναι αυτό το φιλότιμο, γιατί εδώ και καιρό φωνάζουν οι άνθρωποι και στην αιμοδοσία του νοσοκομείου ότι πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για την πρόοδο της Καλλιμασιάς που πενιντάρισε και το γιορτάζει.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πενιντάρισε και η πρόεδρος της Καλλιμασιάς, η Αγγελική Κωνσταντίνου, η πρόεδρος της, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί σήμερα έχουμε εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο της πρόοδου και παράλληλα το Σαββατοκύριακο, 1 και 2 Αυγούστου, μας παραπέμπει η πρόοδος να ζήσουμε όπως παλιά με συγκεκριμένες δράσεις μέσα στο χωριό, μια δράση η οποία δεν γίνεται για πρώτη φορά. Όσοι έχουν πάει εκεί και άλλα καλοκαίρια έχουν μια εικόνα. Θα μας τα πει τώρα αναλυτικά η Αγγελική Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έχουμε και φέτος 1 και 2 Αυγούστου το όπως παλιά στην Καλλιμασιά, Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε στις 7.30 με 8 και τελειώνουμε αργά το βράδυ. Πρόκειται για αναβίωση και της ζωής αλλά και των παλιών επαγγελμάτων που πλέον δεν υπάρχουν, χρησιμοποιώντας τα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου της Καλλιμασιάς, τα οποία βγαίνουν στους δρόμους του χωριού και με δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές γίνονται διάφορες δράσεις και μεταμορφώνεται πραγματικά το χωριό για αυτό το διήμερο.
1: Πού παρκάρουν όσοι δεν είναι από την περιοχή?
2: Όσοι έρχονται παρκάρουν στο γήπεδο, στο σχολείο και στο κεντρικό.
1: Ωραία.
2: Τα πάρκινγκ είναι γνωστά από όλες τις εκδηλώσεις και από όλες τις δράσεις που γίνονται και από τα πανηγύρια που γίνονται στο χωριό.
1: Και μετά ανεβαίνουν δεξιά τους δρόμους, να πούμε.
2: Και μετά ανεβαίνουν δεξιά προς την παλιά πλατεία. Όλος αυτός ο δρόμος και όλη η διαδρομή και περιμετρικά της εκκλησίας είναι το σκηνικό αυτού του διημέρου της αναβίωσης των παλιών επαγγελμάτων.
1: Θα δούμε εκεί τι ακριβώς
2: έχουμε. 28 διαφορετικά επαγγέλματα. Έχουμε, ξεκινώντας από κάτω, να σας τα πω με τη σειρά για να τα θυμάμαι κι εγώ, καλασά, πλήστρα, ψαρά, έχουμε καντάβα, έχουμε φωτογράφο, νοτάριο, δηλαδή γραφιά, το γραφιά του χωριού, καλαϊτζή, χασάπι, κουλουράδες, παστελάδες, λούστρους, μοδίστρες, καπελούδες, κουρές, το παραδοσιακό το καφενείο, θα υπάρχει ο χώρος όπου γίνεται το πάστρεμα και θα υπάρχει και το παραδοσιακό σπίτι. Δεν ξέρω αν σας είπα παπουτσί και μαραγκό, να τους συμπληρώσουμε και αυτούς. Επίσης θα υπάρχουν βέβαια οι βρακάδες και οι καλλιμασιωτίνες και υπάρχουν και παράλληλες δράσεις που γίνονται σε συγκεκριμένες ώρες για να μπορεί αυτός που θα έρθει να τις παρακολουθήσει. Θέλαμε φέτος να υπάρχουν και βιωματικές δραστηριότητες. Έτσι και τις δύο μέρες, στις 8.30 το βράδυ θα δούμε τον τρόπο που φτιάχνονταν παραδοσιακά το σαπούνι. Αυτό θα μας το δείξει η Μαρία Υπογή στην αυλή της εκκλησίας. Στις 8 και 4, στις 9 παρατέταρτο και στις 9 και 4 θα γίνεται επίδειξη της λειτουργίας του χειρόμυλου, γιατί παλιότερα το σιτάρι δεν ερχόταν έτσι στα σπίτια, έπρεπε να αλεστεί με κάποιο τρόπο και η κάθε μία στο σπίτι της είχε και από ένα τέτοιο χειρόμυλο και έφτιαχνε από το σιτάρι το αλεύρι που χρησιμοποίησε για οτιδήποτε ανάγκη είχε στο σπίτι. Επίσης στις 8, στις 8.30 και στις 9 θα υπάρχει η επίδειξη του δεσίματος του καλλιμασιώτικου μαντιλιού, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο δέσιμο το μαντίλι της παραδοσιακής φορεσιάς της Καλλιμασιάς και όποιος θέλει μπορεί να το δει. Παράλληλα στις 8.30 θα ξεκινήσουν τα παιδιά στην αυλή της εκκλησίας να ζωγραφίζουν μαγνητάκια από πυλό, τα οποία θα τα παίρνουν φεύγοντας μαζί τους. Υπάρχει συμμετοχή όπως κάθε χρόνο από τη Σχολή Μαγειρικής της ΔΥΠΑ, όπου θα κερνούν όσους έρχονται παγωτό. Αυτό θα γίνεται την Κυριακή, ενώ το Σάββατο εθελοντές μάγειρες θα κάνουν στραπατσάδα και θα κερνούν τον κόσμο. Κεράσματα βέβαια έχουμε άφθονα, γιατί ήδη οι νοικοκυρές του χωριού έχουν φτιάξει φινίκια και κουλούρια και θα τα δίνουμε στους επισκέπτες, όπως βέβαια θα υπάρχει άφθονο και φερέι και το λικέρ και το ούζο και το τσίπουρο από τους χορηγούς μας και από όσα έχουμε πληρώσει κι εμείς. Κουλούρια επίσης θα μοιράζουν ο κουλουράς και ο παστελάς μας. Οπότε όλοι θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να περάσουν όπως επιθυμούν το χρόνο του που θα μείνουν στο χωριό μας.
1: Και θα φάμε και θα πιούμε στο πέρασμα.
2: Ναι. Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή με τη συναυλία στο χρόνο τα περάσματα, στην οποία συμμετέχουν ο Παντελής Λύκος στο τραγούδι και στο λαούτο, η Χρύσα Καραΐσκου στο τραγούδι και στο κανονάκι, ο Γιάννης Κυριακόπουλος στα πνευστά και ο Παντελής Λεβίδης στο μπουζούκι. Ενώ και το Σάββατο θα υπάρχει μουσική με παιδιά εδώ από το χωριό που έχουν φτιάξει έτσι μια ορχήστρα, αλλά θα υπάρχει έτσι και ένα τρίωρο πρόγραμμα, το έχουν δουλέψει πολύ και θα το παρουσιάσουν. Είναι φοιτητές μας που σπουδάζουν και που έρχονται τα καλοκαίρια και είναι ο Θοδωρής ο Μπογιατζής, η Κλάρα η Καρατζάνου και η Αγγελική Κουμελά.
1: Μάλιστα. Αγγελική, στην ουσία θα έχετε ένα τετραήμερο δράσεων στην Καλλιμασιά, γιατί ξεκινάτε από σήμερα με την εκδήλωση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
1: μετά
2: σήμερα,
1: δεν είστε εσείς, είναι ο κακιστικός όμιλος που έχει την Παρασκευή
2: πάλι
1: εκδήλωση.
2: Σήμερα είναι η εκδήλωση στην αίθουσα του Πνευματικού μας Κέντρου για τα 50 χρόνια, με προβολή βίντεο και βραβεύσεις όσων πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του Συλλόγου και όσων των παλιών προέδρων, τέλος πάντων, που θα κλείσει εκεί, γιατί η συναυλία που είχε προγραμματιστεί αναβλήθηκε. Και αύριο έχει ως κακιστικός όμιλος συναυλία στην πλατεία, στον αυλόγυρο της Εκκλησίας, να διορθώσω.
1: Μάλιστα.
2: Στις 9 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και να συνεχίσετε έτσι.
2: Επίσης, ολοκληρώνοντας, γιατί το ξέχασα, συμμετέχουν και χορευτικά συγκροτήματα από όλα τα σωματεία του χωριού, του νησιού. Από τη μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη. Οπότε θα έχουμε και φιλοξενούμενους, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους όπως κάθε χρόνο.
1: Πολύς κόσμος.
2: Και σας περιμένουμε όλους.
1: Πολύς κόσμος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλή δύναμη να διοργανώνετε πάντα τέτοιες δράσεις στο χωριό. Χειμώνα καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά. Για.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι καλά κρατούν τα διοικητικά πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. Υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είμαστε στην κατηγορία SOS στοιχείο για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Λοιπόν, σήμερα η πυροσβεστική βεβαίωσε διοικητικό πρόστιμο σε ημεδαπό, διότι έκανε χρήση πυρός με φλόγιστρο σε δασική έκταση στην περιοχή προς παραλία Αμάδων, αναφέρει η ενημέρωση, το ύψος του προστίμου 3.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να μένουμε στο ύψος του προστίμου ή να μένουμε σε αυτήν καθ' αυτήν την πράξη που λέει, κατά την ενημέρωση που έχουμε, ότι χρησιμοποιούνταν φλόγιστρο εντός δασικής έκτασης. Μια μέρα με τέτοιους αέριδες, με τέτοια θερμοκρασία, που ηχείως είναι στο χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4, την πολύ ψηλή, που χθες και εγώ ήταν το πλωμάρι στη Λέσβο και σήμερα έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, σηκώνω τα χέρια ψηλά, πάω σε διαφημίσεις. Splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, να αναφερθούμε και στην εκδήλωση που έγινε χθες στο Ρίζικο για τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Αναφέρθηκε βέβαια σε αυτή την 30χρονη πορεία η Σοφία η Μιχάλα, υπενθυμίζοντας τους αγώνες που έδωσε ο Σύλλογος για την προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους και στους δρόμους της Χίου, για τη δημιουργία του αθλητικού σωματείου Ιώνες, για την υλοποίηση προγραμμάτων όπως το κατασκηνωτικό, αλλά και για την εξασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία των ατόμων με αναπηρία, όπως και για την επίτευξη της δημιουργίας της δομής της γέφυρας. Έγιναν αναφορές και σε άτομα που συνέβαλαν καθοριστικά αλλά δεν ήταν παρόντα, όπως ο Παραολυμπιονίκης ο Παντελής Καλόγερος και η Μαρή Καρούση. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα θα ακούσουμε από την ομιλία της Σοφίας Μιχάλα.
1: Καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση αφιερωμένη σε 30 χρόνια από την ίδρυση του Παχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και στις δράσεις του. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα γεγονότα τα οποία δημιούργησε και κυρίως υλοποίησε όλα αυτά τα χρόνια ο Παχιακός Συλλογός με λίγα λόγια, χωρίς να σας κουράσουμε, αλλά και να μην μειώσουμε το έργο. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 1995 μια ομάδα ανθρώπων με αναπηρία προκειμένου να συζητήσουμε την κατάσταση όπως παρουσιάζεται στη Χίο, αλλά και τον τρόπο που έπρεπε να δουλέψουμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στις αρχές, οι οποίες ουδέποτε είχαν ασχοληθεί, παρότι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όριζαν μέτρα υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία, τόσο σε θέματα υγείας όσο και στο φυσικό και δεδομένο περιβάλλον, τις οποίες βέβαια έχει αποδεχθεί η χώρα μας, τουλάχιστον ως διακηρύξεις, που όμως ακόμα παραμένουν μέχρι σήμερα απραγματοποιητές. Οι πρώτες εκλογές έγιναν το Δεκέμβριο του 1996 και τον ίδιο μήνα έγινε η σύσταση του πρώτου του Συλλόγου, το οποίο και αποτελείται από τον Μπουρέκα Ιωάννη, Καλόγερο Παντελή, Ροδίτη Νίκο, Δελικιάννη Χαράλαμπο, Σιδερή Χέρα και Τσέτερη Ελευθέριο. Και την ομιλούσα Μιχάλα Σοφία.

0: Μαρία, η Αλιάδα και άλλοι πολλοί που τώρα δεν είναι δυνατόν να τους αναφέρω.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το μουσικό σχολείο και με το αίτημα των γονέων για λειτουργία δύο τμήματων στην πρώτη γυμνασίου. Θα κλείσουμε πάλι με εκπαιδευτικό θέμα. Έχουν αρχίσει τα όργανα για την συγχώνευση τμήματων, διότι έχουμε διαμαρτυρία και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου δημοτικού σχολείου Βροντάδου, που απευθύνονται προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ζητούν να ανασταλεί η απόφαση και να επανεξεταστεί η συγχώνευση των δύο τμήματων στην πέμπτη τάξη του δημοτικού. Μετά τη συγχώνευση, αν γίνει όπως λένε οι γονείς, στην προβλεπόμενη αίθουσα θα βρίσκονται 25 μαθητές, ένας εκπαιδευτικός τάξης, ένας σχολικός νοσηλευτής και κατά τις ώρες παροχής σχετικής υποστήριξης, γιατί υπάρχει και ένα παιδί που χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη, ένας εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη. Επομένως, ο συνολικός αριθμός των παρευρισκομένων μέσα στην αίθουσα θα φτάνει στα 28 άτομα καθημερινά. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11:35. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετία.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 και 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή.

περιοχή Φαλεσία στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Εν τω μεταξύ, μένονται φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έδρυγο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασωμάτου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκυριά, Καμάρι και Άσπρο χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η φωτιά κανείς δεν θα μπορέσει να εφησυχάσει, τον ισοδήμαρχος του νησιού, επισημένοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα, ανέφερε το γαλλικό πρακτορείο, στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Την καταστροφή τρομοκρατικής σύραγγας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μποφόρ του Νότιου Λιβάνου ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Η συγκεκριμένη υπόγεια υποδομή αποτελούσε κεντρικό μέρος του σχεδίου εισβολής της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στις κοινότητες της Γαλιλαίας. Οι σύραγγες ανατινάχθηκαν χρησιμοποιώντας περίπου 700 τόνους εκρηκτικών στο πλαίσιο της συστηματικής επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ για την καταστροφή όλων των τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανατίναξη πραγματοποιήθηκε μετά τη χθεσινή κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Το κράτος του Ισραήλ δεν θα δεχτεί καμία παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο και θα συνεχίσουν να καταστρέφουν οποιαδήποτε τρομοκρατική υποδομή, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια της Χεζμπολάχ να νοικοδομήσει τις δυνατότητές της, καταλήγει η ανακοίνωση. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια Ορεινά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Την ίδια ώρα μένονται φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά χθες το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εχθές εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, ενώ χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Γκόλυμπος. Ένας πυροσβέστης διακομίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Μένουν τη φωτιέ σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Το Ρέθυμνο σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.